Με όλες τις Αγίες Γιορτές Του, μας ανασταίνει αληθινά, αφού μας ανεβάζει ψηλά πνευματικά. Αρκεί να συμμετέχουμε και να έχουμε όρεξη πνευματική, να τις πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τις γλεντάμε πνευματικά και μεθάμε πνευματικά από το παραδεισένιο κρασί που μας φέρνουν οι Άγιοι και μας κερνούν. Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει κανείς πνευματικά τις γιορτές? Τις γιορτές, για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις Άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις Άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε Αγίας ημέρας, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα κτλ. Και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάσουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή. Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις απόκριες με το κομφετί. Οι αληθινοί μοναχοί όμως κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Κάθε εβδομάδα ζουν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ζουν τη Μεγάλη Τετάρτη, τη Μεγάλη Πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή, δηλαδή τα πάθη του Χριστού. Και κάθε Κυριακή το Πάσχα, την Ανάσταση. Τι, θα πρέπει να έρθει η Μεγάλη Εβδομάδα για να θυμηθεί κανείς τα πάθη του Χριστού? Πρέπει να έρθει το Πάσχα με το αρνί για να καταλάβει το Χριστός Ανέστη σαν τους κοσμικούς? Ο Χριστός τι είπε? Έτοιμοι γίνεστε, είπε. Δεν είπε ετοιμαστείτε τώρα? Από την στιγμή που λέει ο Χριστός έτοιμοι γίνεστε, πρέπει ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός να είναι έτοιμος συνέχεια. Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε γιορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα, στις ακολουθίες, ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος και έτσι αλλοιώνεται. Όταν σκεφτόμαστε λόγου χάρη έναν Άγιο που τον έχουμε σε ευλάβεια ή τον Άγιο που γιορτάζουμε, ο νους θα πάει και λίγο παραπάνω, θα πάει στον ουρανό. Και όταν σκεφτόμαστε τους Αγίους, μας σκέφτονται και οι Άγιοι και μας βοηθούν. Έτσι πιάνει κανείς φιλία με τους Αγίους, που είναι και η πιο σίγουρη φιλία. Τότε μπορεί να είναι μόνος και να ζει με όλους, και με Αγίους και με Αγγέλους και με όλον τον κόσμο. Να είναι μόνος και να νιώθει όλη αυτή τη συντροφιά. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Όλοι οι Άγιοι είναι παιδιά του Θεού και βοηθούν εμάς τα ταλέπορα παιδιά του Θεού. Τους Αγίους μας που έχησαν είτε αίμα είτε ιδρώτες και δάκρυα για την αγάπη του Χριστού, πάντα πρέπει να τους γιορτάζουμε με ευλάβεια για να βοηθιόμαστε. Και όταν ακούμε το συναξάρι τους, τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου, να στεκόμαστε εκείνη τη στιγμή όρθιοι, όπως και οι στρατιώτες στέκονται προσοχή όταν διαβάζονται τα ονόματα των ηρωικών σπεσών των συναδέλφων τους. Την τάδε του μηνός, ο στρατιώτης Δίνα έπεσε μαχόμενος ηρωικός στο τάδε μέτωπο. Στην γιορτή, για να νιώσει κανείς το γεγονός, δεν πρέπει να δουλεύει. Την Μεγάλη Παρασκευή λόγου χάρη, εάν θέλει να νιώσει κάτι, δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο εκτός από προσευχή. Στον κόσμο, οι καημένοι κοσμικοί την Μεγάλη Εβδομάδα έχουν δουλειές. Μεγάλη Παρασκευή να δίνουν ευχές, χρόνια πολλά να ζήσετε με μια νύφη, δεν κάνει. Εγώ την Μεγάλη Παρασκευή κλείνομαι στο καλύβι. Όπως και μετά το αγγελικό σχήμα, η εβδομάδα της ησυχίας που ακολουθεί βοηθάει, γιατί ποτίζει η Θεία Χάρη στην ψυχή και καταλαβαίνει ο μεγαλόσχημος τι έγινε. Έτσι και στις γιορτές η ησυχία πολύ βοηθάει. Μας δίνεται περισσότερη ευκαιρία να ξεκουραστούμε λίγο, να μελετήσουμε
και να προσευχηθούμε. Θα έρθει ένας καλός λογισμός, θα εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα πούμε λίγο την ευχή και θα νιώσουμε έτσι κάτι από το θείο γεγονός της ημέρας. Κρίσον ο λίγων το δικαίο. Σήμερα δυστυχώς δεν χρησιμοποιούμε την ελευθερία για το καλό, για την αγιότητα, αλλά για την κοσμικότητα. Παλιότερα δούλευαν οι άνθρωποι όλη την εβδομάδα και είχαν την Κυριακή αργία. Τώρα έχουν και το Σάββατο αργία. Ζουν όμως τώρα περισσότερο πνευματικά ή αμαρτάνουν περισσότερο. Αν αξιοποιούσαν τον χρόνο τους τα πνευματικά, θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν συμμαζεμένοι οι άνθρωποι. Πάμε να κλέψουμε από τα πνευματικά, από τον Χριστό εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι. Οι κοσμικοί, ό,τι αγκαρία έχουν να κάνουν, την Κυριακή θα συμφωνήσουν να την κάνουν. Ψάχνουν καμιά Κυριακή γι' αυτό, καμιά γιορτή για εκείνο και παίρνουν οργή Θεού. Τι βοήθεια θα έχουν μετά από τους Αγίους? Μέρα αγκαρίας είναι η Κυριακή. Και κάποια εξυπηρέτηση να θέλουν να μας προσφέρουν οι άλλοι, όχι Κυριακή. Δεν αφήνουμε το Θεό να μας κάνει κουμάντο. Και ό,τι δεν γίνεται με πίστη στο Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό. Είναι κάτι κοσμικό. Γι' αυτό και εκείνο που κάνουμε δεν έχει ευλογία και έτσι δεν έχει καλά αποτελέσματα. Μετά λέμε, φταίει ο διάβολος. Δεν φταίει ο διάβολος, αλλά εμείς δεν αφήνουμε τον Θεό να μας βοηθήσει. Όταν δουλεύουμε τις αργίες, δίνουμε δικαιώματα και εξ αρχής μπαίνει ο διάβολος. Κρίσον ο λίγων το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, λέει ο ψαλμός. Αυτό έχει ευλογία. Τα άλλα όλα είναι ροκανίδια. Πρέπει όμως να έχει κανείς πίστη, φιλότιμο και ευλάβεια και να τα αφήνει όλα με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αλλιώς και τις γιορτές θα κουτσουδουλεύει και τις άλλες μέρες θα χαζεύει. Και να δείτε, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει. Κυριακή και γιορτή ποτέ δεν δούλεψα και ο Θεός ποτέ δεν μ' άφησε και τις δουλειές τις ευλογούσε. Θυμάμαι μια φορά ήρθαν αλωνιστικές μηχανές στο χωριό και ειδοποίησαν τον πατέρα ότι θα άρχιζαν πρώτα από τα δικά μας χωράφια ημέρα Κυριακή και μετά θα έφευγαν για κάτω. Μου λέει ο πατέρας, τι θα κάνουμε, ήρθαν οι μηχανές. Εγώ Κυριακή δεν δουλεύω, του λέω, την Δευτέρα. Αν όμως χάσουμε αυτή την ευκαιρία, μου λέει, θα παιδευτούμε πολύ μετάλογα. Δεν με πειράζει, του λέω, ας αλωνίσω μέχρι τα Χριστούγεννα. Πήγα στην εκκλησία χωρίς να δώσω σημασία. Μόλις ξεκινήσαν οι μηχανές για το αλώνι, έσπασαν στο δρόμο και ειδοποίησαν ξανά τον πατέρα. Να μας συγχωρείτε, χάλασαν οι μηχανές. Θα πάμε στα Γιάννενα να τις φτιάξουμε και την Δευτέρα θα αρχίσουμε πρώτα από εσάς. Έτσι δεν αλώνησαν την Κυριακή, αλλά την Δευτέρα. Πολλά τέτοια είδαν τα μάτια μου. Αν εμείς οι μοναχοί δεν κρατάμε τις γιορτές, οι κοσμικοί τι να κάνουν? Και στα μοναστήρια παλιά τι πνεύμα υπήρχε? Θυμάμαι, γιόρταζαν οι κοσμικοί την ημέρα του Σταυρού με το νέο ημερολόγιο και μετά έφερναν τα σταφύλια στο Άγιον Όρος. Μπορεί όμως την ημέρα που θα έφταναν στο Όρος να είχαμε εμείς το Σταυρού με το δικό μας ημερολόγιο. Αλλά οι πατέρες ποτέ δεν πήγαιναν να ξεφορτώσουν. Τα γύριζαν πίσω ή άφηναν εκεί και το καΐκι και τα σταφύλια. Το ίδιο γινόταν και με το λάδι ή την ξυλία αν ερχόταν η μέρα γιορτής. Και ήταν φτωχά τα μοναστήρια. Σκέφτονταν, ο άλλος που θα δει καλογέρους να δουλεύουν αυτή την ημέρα τι θα πει? Χίλιες φορές προτιμούσαν να τα πάρει η φουρτούνα, να χαθούν και τα σταφύλια και τα λάδια, παρά να τα ξεφορτώσουν και να χάσουν τη γιορτή, να σκανδαλίσουν και ψυχές. Τώρα βρεθήκα σε ένα μοναστήρι παραμονή γιορτής και ξεφόρτωναν σταφύλια. Παγκινιά μετά, για να πατήσουν τα σταφύλια. Το βράδυ είχαν αγρυπνία και τη μετέθεσαν και ήταν μεγάλη γιορτή. Εν ανάγκη
και νόμου μετάθεσης γίνεται. Αλλού, Κυριακή να διορθώνει το μοναστήρι που κάηκε, πάλι θα καεί. Βλέπουν και οι κοσμικοί και λένε μετά, δεν είναι τίποτε οι γιορτές. Θέλει πολύ προσοχή να μην δουλεύουμε, ιδίως εμείς οι μοναχοί στις γιορτές, γιατί αμαρτάνουμε και εμείς, αλλά γινόμαστε και σκάνδαλο στους κοσμικούς και διπλά αμαρτάνουμε. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Αυτοί μπορεί να δουλεύουν μέρα νύχτα, γιορτές να μην κρατούν, και αν δουν μια καλόγρια ή έναν καλόγερο να δουλεύει σε μια μεγάλη ανάγκη, τους λέει μετά ο διάβολος, «Εδώ παπάδες δουλεύουν, εσύ γιατί να μην δουλέψεις?» Μια κουβέρτα να τεινάξει μια καλόγρια την Κυριακή, αν την δουν κοσμικοί θα πούν, «Αφού οι καλόγριες δουλεύουν, εμείς γιατί να μην πάμε στη δουλειά?» Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή να μην γινόμαστε σκάνδαλο. Και αν η γέροντα έρθει ένας τεχνίτης να δουλέψει μέρα γιορτής, παραδείγματος χάρη στα εισόδια της Παναγίας, εισόδια της Παναγίας και να δουλέψει μάστορα στο μοναστήρι, δεν ταιριάζει, να μην δουλέψει. Γέροντα, αυτό συνέβη γιατί η αδελφή δεν σκέφτηκε να του πει να μην έρθει. Τότε χρειάζεται κανόνα στην αδελφή. Γέροντα, σε μια γιορτή, μετά από αγρυπνία, αν ειστάξει κανείς, μπορεί να κάνει ένα εργόχειρο και να λέει την ευχή. Μετάνοιες δεν μπορεί να κάνει. Ας κάνει μετάνοιες για να ξενιστάξει. Γιατί να κάνει εργόχειρο? Ούτε την Κυριακή, όταν έχει κάνει τα πνευματικά του, μπορεί λόγου χάρη να πλέξει κομποσχήνη. Γιατί να πλέξει κομποσχήνη? Γιατί δεν χορταίνεις αυτή την ημέρα πνευματικά? Μπαίνει ένα κοσμικό πνεύμα και στα μοναστήρια δυστυχώς. Σε μερικά μάλιστα μοναστήρια, όπως μαθαίνω, τις Κυριακές ή τις μεγάλες γιορτές, μόλις έρθει το μεσημέρι, πηγαίνουν στα διακονήματα. Λες και τα παιδιά τους πεθαίνουν από την πείνα ή έχουν χρέη και θα βγάλουν το σπίτι σε πληστηριασμό. Τόση ανάγκη. Άλλο ο αρχοντάρης, ο μάγειρας. Στο αρχονταρίκι, στην κουζίνα είναι ανάγκη. Δεν μπορεί να μην πάει κανείς. Τυχαίνει καμιά φορά να μου φέρει κάποιος ψάρι. Του λέω πάρτο και φύγε. Αν ο ένας φέρει ψάρια, ο άλλος ζωντανά, ο άλλος ψόφια, τι θα γίνει? Και εδώ, αν φέρουν τα ψάρια μέρα γιορτής και θέλετε να τα ετοιμάσετε, τότε τι θα χαρείτε από τη γιορτή? Θυμάστε τον Παπαμινά στη σκήτη της Αγίας Άνης? Ένας ψαράς του πήγε Κυριακή πρωί ψάρια για την πανήγυρη. «Γέροντα, είναι φρέσκα», του λέει. «Καλά, σήμερα είναι Κυριακή. Πότε τα πιάσες και είναι φρέσκα?» τον ρωτάει παραξενεμένος ο Παπαμινάς. «Σήμερα το πρωί», του λέει ο ψαράς. «Πέταξε τα, παιδί μου, αυτά είναι αφορισμένα», λέει ο Παπαμινάς. «Και για να το διαπιστώσεις, δώσε ένα ψάρι στον γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει». Πράγματι ο ψαράς πέταξε ένα ψάρι στον γάτο και ο γάτος γύρισε πίσω το κεφάλι του. Έδειξε αποστροφή. Τέτοια ευαισθησία είχαν. Σήμερα βλέπεις τα μοναστήρια σε μεγάλες γιορτές, εργάτες, μάστορες. Μια φορά της Παναγίας σε ένα μοναστήρι είχαν εργάτες, ολόκληρο συνεργείο με αλυσοπρίωνα και ξύλευαν το δάσος. Ενώ ήταν ξάστερος ο ουρανός, ήρθε ένα σύννεφο, έπεσαν κεραυνοί κοντά στους υλοτόμους και έφυγαν με τέτοιο τρόπο που ενώ πήρε το δάσος φωτιά, ούτε καν ειδοποίησαν. Τρόμαξαν να την σβήσουν αργότερα. Την άλλη Κυριακή, πάλι μηχανές. Δύο συνεργεία ξαναβγήκαν. Οργή Θεού, είναι και οι πυρκαγιές, αφού ξυλεύουμε Κυριακές και γιορτές. Και το κακό είναι που δεν το καταλαβαίνουμε. Έχουμε ξεπεράσει το όριο της ανοχής του Θεού. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη, κάνουν οι καλόγεροι ένα κομποσκήνι, 100 κόμπους και φωτίζει ο Θεός κάποιον και στέλνει 100.000. Το έργο του μοναχού είναι η προσευχή. Αν δεν έχουμε εμείς εμπιστοσύνη στο Θεό, ποιοι θα έχουν? Οι κοσμικοί. Υποχρεώνεται ο Θεός να τον ακούει το μοναχό που του εμπιστεύεται τη ζωή του.
Στο κοινόβιο που ήμουν ήταν ένας παρηγουμενιάρης και σβέλτος δεν ήταν και πριν τελειώσει η θεία λειτουργία δεν έφευγε, αλλά και τις δουλειές του τις έκανε. Εγώ ήμουν πιο σβέλτος, έφευγα πριν τελειώσει η θεία λειτουργία να ετοιμάσω το συνοδικό και μου έρχονταν όλα ανάποδα. Πότε μου γύριζε το πρίκι και μου χυνόταν ο καφές και πότε μου έπεφταν τα φλιτζάνια και τα ποτήρια. Όλα αναποδιές. Εκείνος έφευγε στο τέλος της θείας λειτουργίας. Έκανε το σταυρό του και πίστευε ότι ο Θεός θα τον βοηθήσει. Και αν τον μάλωναν θα το δεχόταν ταπεινά. Είχε ταπείνωση και διπλά ωφελή του. Πάντως οι άνθρωποι όταν δεν σκαλώνουν σε λεπτομέρειες που δεν βλάπτουν αν παραλυφθούν, ωφελούνται διπλά και δοξολογούν διπλά τους εορταζομένους Αγίους. Όσο μπορούμε να προσέχουμε να μην είναι εις βάρος των πνευματικών ό,τι κάνουμε, αλλά τα πνευματικά να προηγούνται για να αγιάζονται όλες οι εργασίες και να έχουμε και τις ευλογίες του Θεού. Να δίνουμε τα πρωτεία στην πνευματική ζωή και όχι στα υλικά. Αν κανείς έχει πρώτα τις δουλειές και ύστερα την προσευχή, δίνει μεγαλύτερη αξία στις δουλειές παρά στα πνευματικά. Αυτό έχει υπερηφάνεια και ανεβλάβεια. Δεν αγιάζεται το έργο που γίνεται με χρεοκοπία πνευματική. Αν δίνουμε τα πρωτεία στα πνευματικά, ο Θεός όλα θα τα τακτοποιήσει. Αν εμείς οι μοναχοί δεν κρατάμε τις γιορτές, οι κοσμικοί τι να κάνουν? Αν εμείς δεν κάνουμε πνευματικά και δεν παρακαλούμε τους Αγίους να βοηθούν, ποιος θα παρακαλέσει? Έτσι λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αν εμείς οι καλόγεροι που φοράμε τα ράσα, ούτε κανόνες σεβόμαστε, καταπατούμε και ετοιμάζουμε τα πάντα, τι νόημα έχει τότε η ζωή μας? Δουλεύουν Κυριακές και γιορτές και τους βρίσκουν συμφορές. Κανονικά, πριν από τον εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής, σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψει κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορεί να ρυθμιστεί, και να μην δουλέψει μετά τον εσπερινό της παραμονής. Άλλο είναι να κάνει κανείς σε μια γιορτή ή την Κυριακή ένα ελαφρό πράγμα το απόγευμα, όταν είναι μεγάλη ανάγκη, αλλά και αυτό πάλι με τρόπο. Παλιά και οι χωρικοί που ήταν έξω στα χωράφια, μόλις άκουγαν την καμπάνα του εσπερινού, έκαναν το σταυρό τους και σταματούσαν τη δουλειά. Το ίδιο και οι γυναίκες που κάθεταν στη γειτονιά. Σηκώνονταν, έκαναν το σταυρό τους και άφηναν το πλέξιμο ή ό,τι άλλο έκαναν. Και ο Θεός τους ευλογούσε. Είχαν την υγεία τους και χαίρονταν. Τώρα κατήργησαν τις γιορτές, απομακρύνθηκαν από το Θεό και την Εκκλησία και τελικά όσα βγάζουν από τη δουλειά τους τα δίνουν στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Μια φορά ήρθε ένας πατέρας στο καλύφι και μου λέει: «Το παιδί μου αρρωσταίνει συχνά και οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι έχει. Να σταματήσεις να δουλεύεις Κυριακή και όλα θα αλλάξουν», του είπα. Πράγματι σταμάτησε και το παιδάκι του έγινε καλά. Πάντα λέω στους λαϊκούς να σταματήσουν να δουλεύουν Κυριακές και γιορτές, για να μην τους βρουν στη ζωή τους συμφορές. Όλοι μπορούν να ρυθμίσουν τη δουλειά τους. Όλη η βάση είναι η πνευματική ευαισθησία. Αν υπάρχει ευαισθησία, βρίσκονται λύσεις για όλα. Και αν λίγο ζημιωθούν από μία λύση, θα πάρουν διπλή ευλογία. Πολλοί όμως δεν το καταλαβαίνουν. Ούτε στην Θεία Λειτουργία πηγαίνουν. Η Θεία Λειτουργία αγιάζει. Αν δεν πάει ο χριστιανός την Κυριακή στην Εκκλησία, πώς θα αγιαστεί? Δυστυχώς όμως πάνε σιγά σιγά οι άνθρωποι να μην αφήσουν ούτε γιορτές ούτε τίποτε. Βλέπεις, ακόμη και τα ονόματα τα αλλάζουν για να μην θυμούνται τους Αγίους τους. Το Βασιλική το κάνουν Βίκη, το Ζωή Ζωζό, και έτσι λέει δύο φορές Ζώο. Έβαλαν την γιορτή της μάνας του Μάη, του Απρίλη. Σε λίγο θα πούν: «Σήμερα
είναι η γιορτή της Εγκινάρας, την άλλη του Κυπαρισιού, την άλλη τα γενέθλια αυτού που βρήκε την ατομική βόμβα ή το ποδόσφαιρο. Δεν αφήνει όμως ο Θεός. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

αχιλλείου φωνή. Όποιος λυπάται γιατί έχασε χρήματα, δεν τα ξαναβρίσκει. Όποιος λυπάται για τον δικό του άνθρωπο που πέθανε, δεν του ξαναδίνει ζωή. Όποιος λυπάται για αρρώστια, όχι μόνο δεν τη γιατρεύει, αλλά και την κάνει χειρότερη. Όποιος όμως λυπάται για τις αμαρτίες του, αυτός μόνο καταφέρνει κάτι σπουδαιότερο από την λύπη. Εξαφανίζει τις αμαρτίες. Γι' αυτό ένα μόνο να μας λυπεί πραγματικά. Η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι σκόνη και καπνός. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Σας υπενθυμίζω, αδελφοί μου, ότι στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μια ευχή δεσπόζουσα είναι του Οσίου Εφραίμ, που άλλοτε είχα πει περισσότερα για την ευχή αυτή και η οποία έχει ως πρώτη πρόταση τα εξής λόγια. «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίες, περιεργίες, φιλαρχίες και αργολογίες μη μη δώσω». Είναι και άλλες προτάσεις στην ευχή αυτή, αλλά εγώ μένω στην πρώτη πρόταση. Και μας είχε δοθεί η ευκαιρία πέρυσι να αναλύσουμε μερικά σημεία από την πρόταση αυτή. Απόψε, εις την αγάπη σας, θα αναλύσω το περιεργίες θέμα. Ακούτε, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας, μη μη δώσω». Ο πρώτος άνθρωπος που έπεσε εις την περιέργεια ήταν γυναίκα. Την πρώτη αρετή που πρόσβαλε η περιέργεια ήταν η αγάπη. Το πρώτο πάθος που βοήθησε

περιέργεια ήταν η ίηση, η υπερηφάνεια. Και η πρώτη συνέπεια της περιεργίας ήταν η διαίρεση. Η πρώτη γυναίκα ήταν η Εύα. Αυτή πρώτη περιεργάστηκε τον καρπό και από την περιέργειά της οδηγήθηκε εις την ανυπακοή. Εδώ με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου, δεν είχα υπόψη μου να σας το πω, αλλά είναι κάτι που αποτελεί κλειδί. Αν είναι κάτι που δεν σας ανήκει και δεν πρέπει ποτέ να το εγγίξετε, ποτέ μην το περιεργάζεστε. Είτε πρόσωπο είναι αυτό, είτε χρήματα είναι αυτά, είτε κάποια κτήματα είναι αυτά. Από τη στιγμή που βλέπετε ότι αυτά δεν σας ανήκουν, μην ασχολείστε με αυτά. Εάν ασχολείστε με αυτά, θα έρθει η στιγμή, με διάθεση περιεργίας εννοώ, μην ασχολείστε. Θα έρθει η στιγμή που θα σε βρει σε μια κατάσταση αδύνατη ο διάβολος, θα σε σμπρώξει και αμέσως θα πέσεις εις το αμάρτημα που έπεσε και η Εύα. Παντρεύτηκες, έχεις άντρα, πάψε να περιεργάζεσαι άλλα πρόσωπα. Υπήρχε πληρονομική διαφορά και λύθηκε, καλός κακός λύθηκε. Έχεις την αίσθηση ότι κάπου αδικήθηκες, αλλά δεν θέλεις όμως να δημιουργήσεις άλλο πρόβλημα και να πας στα δικαστήρια, γιατί ξέρεις ότι ως χριστιανός ή ως χριστιανή δεν πρέπει να οδηγηθείς στα δικαστήρια όταν βλέπεις ότι είναι κάτι που δεν συμφέρει για την ψυχή. Λοιπόν, μη κάθεσαι και με αυτό κάθε φορά ασχολείσαι, με αδίκησε. Και περνάς χρόνια με αυτή την σκέψη και βλέπεις κάποιο κτήμα, κάποιο οικόπεδο ότι αυτό ανήκε σε σένα και τώρα δεν ανήκει, ανήκε και τώρα δεν ανήκει, γιατί θα έρθει στιγμή που δεν θα αντέξεις και θα το ζητήσεις, έστω και να έχουν περάσει κάποια χρόνια μετά από την διανομή. Αδελφοί μου, έχει παρατηρηθεί πράγματα τα οποία δεν μας ανήκαν και για το οποίο ο Θεός είπε όχι, όσες φορές εμείς από μια απλή περιέργεια θέλαμε με αυτά να ασχοληθούμε, έχει παρατηρηθεί ότι συνέβησαν πτώσεις, συνέβησαν πολλές αμαρτίες. Έτσι, η πρώτη γυναίκα που έπεσε σε περιέργεια ήταν η Εύα. Η πρώτη αρετή που πρόσβαλε ήταν η αγάπη. Ποια αγάπη? Η αγάπη του Πατέρα. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι αυτός εσένα σε έφερε στον κόσμο και γι' αυτό είσαι πεπισμένος και πεπισμένη, όταν κάθεσαι και με την περιέργεια ασχολείσαι, θα έρθει η στιγμή που θα προσβάλλεις την αγάπη. Ο Θεός σε αγάπησε και εσύ με την περιέργεια έδειξες απουσία αγάπης. Διότι στην τελευταία ανάλυση, αδελφοί μου, σε αυτό καταλήγει η πτώση των πρωτοπλάστων, στην προσβολή μιας αγάπης. Αγάπης του πατέρα προς το παιδί, του κτίστου προς το κτίσμα. Το πρώτο πάθος που βοήθησε στην περιέργεια ήταν η υπερηφάνεια. Εάν η Εύα επίστευε ότι είναι δυνατόν, γι' αυτό άλλωστε έδωσε την εντολή ο Θεός, είναι δυνατόν να συμβεί πτώση, τότε θα είχε ταπεινό φρόνημα και θα έλεγε μην παίζω με αυτά που δεν πρέπει να παίζει κανείς. Ο ταπεινός άνθρωπος έτσι σκέπτεται. Ποιος είμαι εγώ, δεν έχουν πέσει τόσες κορυφές. Έχουν πέσει τόσοι και τόσοι. Και με λευκά μαλλιά έχουν πέσει άνθρωποι με πολλή πείρα. Δεν θα πέσω εγώ. Ποιος είμαι εγώ? Και ποια είμαι εγώ? Ο ταπεινός άνθρωπος έτσι σκέπτεται. Και ο ταπεινός άνθρωπος δεν έχει πτώσεις. Ο υπερήφανος άνθρωπος πιστεύει ότι είναι ο μοναδικός στην ιστορία. Πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει κανείς άλλος. Αδελφοί μου, εκείνος που πιστεύει ότι είναι το κέντρο της ιστορίας και ότι με αυτόν τελειώνει όλη η ιστορία, γιατί κάπως έτσι σκέπτονται οι υπερήφανοι, ότι είναι το μοναδικό πρόσωπο που είδε το πρόσωπο της γης. Αδελφοί μου, οι υπερήφανοι άνθρωποι που κάπως έτσι σκέπτονται,
έστω και αν δεν διατυπώνουν έτσι αυτά που σκέπτονται, οι υπερήφανοι άνθρωποι πέφτουν στις αμαρτίες, μεταξύ των οποίων και στην περιέργεια. Και τι αποτέλεσμα είχε η περιέργεια? Είχε την διαίρεση. Απεκόπη η Εύα από τον πατέρα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το αμάρτημα αυτό, είναι αμάρτημα. Και είναι αμάρτημα γιατί αμαρτία σημαίνει χάνω τη χάρη, αποκόπτομαι από την πηγή μου. Αυτό θα πει αμαρτία. Προσέξτε με, αμαρτία σημαίνει αποκόπτω τον εαυτό μου από τον Θεό, από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι σύνδεση του ανθρώπου με το του Θεού. Αυτό είναι η ιερά εξομολόγηση. Επανασυνδέω, δηλαδή όπως το παιδί που έφυγε από το σπίτι και γυρίζει και λέγει «Πατέρα μου, συγχώνησέ με». Έσφατα. Και πάλι επανενώνεται η οικογένεια. Συνδέεται πάλι. Αυτό θα πει μετάνοια. Και διαίρεση θα πει αμαρτία. Αμαρτία ή διαίρεση είναι ένα και το αυτό. Η περιέργεια μαρτυρεί δύο πράγματα. Την αργία και την εγκαταστασία. Λέγουν οι πατέρες «Από αργίας περιέργεια». Και από περιέργεια αταξία. Ποιος είναι περίεργος και περίεργη? Αυτός ή αυτοί που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Άνθρωπος που έχει δουλειά να κάνει. Άνθρωπος που έχει να θρέψει παιδιά και στόματα να κλείσει με την τροφή. Δεν μπορεί να ασχολείται με αυτά. Γι' αυτό και εμείς τώρα τι κάνουμε? Κάνουμε τη ζωή μας άνετη. Κάνουμε ένα παιδί, δύο παιδιά για να έχουμε χρόνο να γλεντάμε και να ασχολούμεθε με τους άλλους. Γι' αυτό, αδελφοί μου, σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με τους άλλους. Γιατί έχουν λίγες ασχολίες με τον εαυτό τους, με το σπίτι τους, και έδωκαν τέτοια ευκαιρία εις τον εαυτό τους να έχουν λίγες ευκαιρίες για να ασχολούνται με τους άλλους. Αυτός που έχει μπροστά του δουλειά να κάνει, δεν μπορεί να ασχολείται με τους άλλους. Και τι φέρνει σαν αποτέλεσμα η περιέργεια και η ασχολία με τους άλλους? Την ακαταστασία. Ακαταστασία, δηλαδή σύγχυση. Γιατί όταν ρωτάς για το ένα, για το άλλο, θα γίνει κομφούζιο μέσα σου. Ο ένας λέγει αυτό, ο άλλος λέγει το άλλο για το α θέμα ή για το β θέμα. Σύγχυση ιδεών. Και έτσι μετά έρχεσαι εσύ και βλέπεις μια ψυχή διαλυμένη κυριολεκτικά. Ή κάποτε θα ακούσεις με την πολύ σου περιέργεια ότι κάποιος σε κατηγόρησε και εσύ δεν αντέχεις κατηγορία. Δεν αντέχεις οι άλλοι να σε κατηγορούν και αμέσως μέσα σου ταράσεις. Αυτός που σε κατηγόρησε, μετά από λίγο πάλι θα καταλάβει την αξία σου και ενδεχομένως να μετανιώσει. Αν εσύ δεν έδειξες περιέργεια, θα ξεπεραστεί, θα φύγει αυτό. Αν όμως ασχολείσαι εσύ με αυτά, θα μάθεις και δεν θα μπορείς ποτέ, θα έχεις μια παγωμάρα μέσα σου για το πρόσωπο αυτό. Ενώ το πρόσωπο αυτό μπορεί να διορθώσει την στάση του απέναντί σου, επειδή εσύ έμαθες, πίστευε το πρόσωπο αυτό ότι δεν το έμαθες εσύ. Είπε μια κουβέντα. Ποιος αδελφοί μου δεν λέει κουβέντες που δεν τις προσέχει κάποτε και μετά μετανιώνει? Πέστε μου, υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πει κάποια λόγια που εκ των υστέρων γι' αυτά μετάνιωσε? Γιατί είναι ανάγκη να τα μαθαίνουμε όλα όσα λένε οι άνθρωποι μέσα στα δωμάτια τους? Αν είναι δυνατόν να ξέρουμε τι λένε οι άνθρωποι μέσα στους πιο οικείους τόπους. Μα γιατί αυτή η περιέργεια? Δεν συμφέρει, αδελφοί μου, φέρνει ακαταστασία. Η αργία και η καταστασία συνδέονται με την περιέργεια. Άλλωστε, λέγει η Σοφία Σιράχ, πολλήν κακίαν εδίδαξεν η αργία. Ο αργός άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν κάνει τίποτε, αυτός που τα βρίσκει έτοιμα ή τρώει και ζει εις βάρος των άλλων, αυτός έχει ευκαιρία από την αργία του να κάνει πολλά κακά. Γι' αυτό είναι χαριτωμένη η μητέρα εκείνη και ο πατέρας εκείνος που έμαθε στο παιδί από μικρό τα χέρια του να πιάνουν. Με κάτι να ασχολείται, και αν αυτό το ίδιο δεν βρίσκει ασχολία, δίδει ο πατέρας και η μητέρα. Πάρε παιδάκι να κάνεις αυτό. Και όταν το παιδί έχει κάτι να κάνει και αισθάνεται ότι γίνεται δημιουργικό, τότε δεν ασχολείται με τους άλλους. Η περιέργεια είναι φλίαρος. Φλιαρία είναι η πολυλογία, η ανόητος πολυλογία, η μορολογία, η ανοητολογία. Αυτό δεν πει φλιαρία. Λέμε είσαι φλίαρη ή είσαι φλίαρος. Λες ανοησίες. Ο περίεργος και οι περίεργοι, δεν ξέρω αδελφοί μου πόσες φορές άνθρωποι που πάνε στα καφενεία συζητούν σοβαρά θέματα, που θα μπορούσαν να συζητήσουν και ωραία θέματα.
Φοβούμαι ότι πολλές φορές περνάει ο χρόνος με φιλιαρίες. Γι' αυτό φεύγουν άλλοι άνθρωποι. Θα μπορούσε κανείς να δει έναν άνθρωπο και να ανταλλάξει μια γνώμη, μια ιδέα, μια σκέψη. Και ειδικότερα οι χριστιανοί να σχολιάσουν ένα σημείο από τον λόγο που άκουσαν. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Για όλα, αδελφοί μου, μας ενδιαφέρουν, έχουμε ενδιαφέρον μόνο για να καταλάβουμε κάποια σημεία της Αγίας Γραφής, γι' αυτά δεν δείχνουμε ενδιαφέρον. Λέμε, λέμε, λέμε, λέμε και όλα αυτά είναι κούφια λόγια. Και ειδικότερα αναφέρει η Αγία Γραφή την εξής περίπτωση. Υπάρχουν, λέγει, γυναίκες που έχασαν τον άντρα τους, νέες γυναίκες. Φαίνεται αυτό το πράγμα το είχε παρατηρήσει ο Απόστολος Παύλος. Συνηθίζουν στην αργία αυτές οι γυναίκες, γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι. Και όχι μόνο στην αργία συνηθίζουν, αλλά είναι και φλίαρες και ανακατεύονται σε ξένες υποθέσεις, λέγοντας πράγματα που δεν πρέπει. Αναφέρεται σε χείρες γυναίκες, νέες γυναίκες που έχασαν τον άντρα τους και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι. Αυτές οι γυναίκες, αν ξεκίνησαν με την προοπτική να μείνουν όπως τις άφησε ο άντρας και με τον άντρα αυτόν να ήταν και ο τελευταίος γάμος που έγινε στη ζωή τους, από σπίτι σε σπίτι, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν τα λέγω όλα αυτά όπως τα αναφέρει το κείμενο, γιατί θα πρέπει να σας διαβάσω αρκετά αποσπάσματα, αλλά σας τα λέγω με δικά μου λόγια. Και αν καμιά από αυτές τις γυναίκες είχαν πάρει την απόφαση να μείνουν έτσι όπως είναι πια μετά από τον θάνατο του ανδρός τους, επειδή γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και είναι φλίαρες, μετά θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα, άσχημα πράγματα, και δεν μπορούν να μείνουν στην πρώτη τους απόφαση. Για να σας βοηθήσω να καταλάβετε αυτό το σημείο, σας παραπέμπω στην Αγία Γραφή, Α Τιμόθεο, 5ο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται στις περιπτώσεις αυτές. Βέβαια, ο άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί είναι ένα πιθάρι τρύπιο. Και αν είχε κάποιον πλούτο και κάποιον θησαυρό, τον χάνει. Με τα λόγια που λέγει και με τα όσα ακούει. Περιέργεια είναι να ακούσει ευχαρίστως τις υποθέσεις των άλλων. Ή να κρυφακούς. Ή να βλέπεις. Το να κοιτάζει κανείς αυτό δεν είναι αμαρτία, αλλά να κοιτάζεις επίμονα κάποια πράγματα. Τι ώρα ανοίγουν την πόρτα οι τάδε, το παραθύρι η άλφα, πότε τεινάζει τα ρούχα της η βήτα. Και με όλα αυτά να θέλεις να καταλάβεις περίπου τι γίνεται μέσα στο σπίτι αυτό, αυτό είναι περιέργεια. Τι σε νοιάζει? Αδελφοί μου, άνθρωποι που θέλουν να κάνουν προκοπή στη ζωή τους, δεν πρέπει ούτε να κρυφοκοιτάζουν, ούτε και να κοιτάζουν ευθέως, μη λαμβάνοντας υπόψη κανένα πρόσχημα. Ούτε να κρυφακούν. Αυτοί οι οποίοι πέφτουν στην περιέργεια είναι εκείνοι οι οποίοι ρωτούν είτε άμεσα είτε έμεσα. Βλέπεις κάποτε σε κάνει κάποια ερώτηση, τάχα αδιάφορη ερώτηση, ενώ θέλει να ψαρέψει. Περιέργεια. Πάθος περιεργίας. Για άλλο πράγμα ρωτάς, αλλά καταλαβαίνεις ότι από την απάντηση θα πάρεις και κάτι άλλο που θέλεις να μάθεις. Περιέργεια είναι να ασχολείσαι με πρόσωπα, να πηγαίνεις σε τόπους, τα οποία καλλιεργούν την περιέργεια. Αυτό που λέμε κοτσομπολιό, αλλά στην Αγία Γραφή έχει άλλο όνομα, κατάκριση. Το κοτσομπολιό που λέτε εσείς, αυτό λέγεται κατάκριση. Δηλαδή, είναι αμάρτημα από τα αμαρτήματα εκείνα τα οποία διώχνουν ευθέως την χάρη του Θεού. Ακόμη, περιέργεια είναι να συζητάς και να μεταφέρεις ειδήσεις τι έγινε εκεί, τι έγινε πιο εκεί και τι έγινε πιο πέρα. Περιέργεια είναι να προσφεύγεις τα ζώδια. Είναι τώρα της μόδας και ρωτούν ποιο είναι το ζώδιό σου. Και δεν υπάρχουν εφημερίδες τώρα και περιοδικά που να μην αναφέρονται στα ζώδια. Δηλαδή, πότε γεννήθηκες, για να καταλάβουν περίπου ποια θα είναι η τύχη. Αδελφοί μου, οι χριστιανοί δεν έχουν σχέση με αυτά. Είναι μια περιέργεια εφάμαρτος. Περιέργεια ακόμη είναι όταν κανείς κοιτάζει τα χαρτιά, κοιτάζει τον καφέ, κοιτάζει την παλάμη, χειρομαντία,
περιέργεια είναι όταν κάθεσαι και ασχολείσαι για τα γενετήσια θέματα. Κοιτάς να βρεις βιβλία που να γράφουν πράξεις και να έχουν φωτογραφίες ανήθικες ή βίντεο που να έχουν βρώμικα περιεχόμενα. Περιέργεια είναι να κάθεσαι να ασχολείσαι με τα απόκρυφα μέρη του σώματος, τα δικά σου ή των άλλων. Περιέργεια είναι να δοκιμάσεις τα ναρκωτικά, να δεις πώς είναι τα κοσμικές διασκεδάσεις. Περιέργεια είναι να πας σε μια αίρεση, όπως είναι ο χιλιασμός, να δεις τι λένε αυτοί. Είσαι βέβαιος, είσαι βέβαια ότι θα στηρίξεις την, ότι στην πίστη είσαι στηριγμένος και στηριγμένη και δεν θα επηρεαστείς. Περιέργεια, αδελφοί μου, δεν είναι η έρευνα. Η Αγία Γραφή αναφέρει μια φράση. Ερευνάτε τας γραφάς. Εκείνος που ερευνάτε τας γραφάς, μελετάει για να μάθει, αυτός δεν είναι περίεργος. Αυτός απλώς έχει πείνα και δίψα γνώσεως. Άλλωστε και ο Θεός με την έννοια αυτή είναι περίεργος. Ξέρετε, σκαλίζει ο Θεός τις καρδιές μας να μάθει τι σκεπτόμαστε. Τι σχεδιάζουμε στη ζωή μας. Τι αισθήματα έχουμε. Γι' αυτό και αναφέρεται Ρωμαίους 8 κεφάλαιο στίχος 27 ότι ο Θεός είναι ο ερευνών τας καρδίας. Αυτός που ερευνά τις καρδιές των ανθρώπων. Το τι έχεις τώρα στην καρδιά σου το ξέρει ο Θεός. Και τι έχει η δική μου η καρδιά. Αδελφοί μου, αν αυτό το πράγμα το συνειδητοποιήσουμε, αντιλαμβάνεστε τι κρίση θα έχουμε. Ότι ενώ από ανθρώπους ξεφεύγουμε, δεν ξεφεύγουμε από το μάτι του Θεού. Να, έτσι διορθώνεται κανείς και λέγει πώς με βλέπει ο Θεός. Με αυτά τώρα που αισθάνομαι, πώς με βλέπει ο Θεός και πώς θα σταθώ μπροστά του. Αδελφοί μου, αυτά είναι λόγια που αναφέρονται σε αυτιά πιστών και που πρέπει αυτά τα λόγια να δημιουργούν κρίση συνειδήσεως μέσα στις καρδιές των πιστών. Ακόμη η περιέργεια δεν είναι το να θέλω να επαληθεύσω κάτι που άκουσα. Ούτε περιέργεια είναι να αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι αντικειμενικός με κάτι που θα γνωρίσω καλύτερα. Κάποτε αναφέρεται ότι κάποιος από τους συνεργάτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον επλησίασε και άρχισε να κατηγορεί με πάθος κάποιο πρόσωπο. Την ώρα που κατηγορούσε, ο Μέγας Αλέξανδρος έκλεισε το ένα του αυτί και άκουγε με μία ψυχρότητα. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει την περιέργεια και όταν ακόμη ακούει οι ειδήσεις που του μεταφέρουν άλλοι και θέματα που αφορούν άλλους, ακούει με μια κατάσταση, με μια διάθεση που δείχνει ότι είναι ανεπιθύμητα αυτά τα οποία ακούει. Για να μάθει ο άλλος να μην το ξαναπαναλάβει. Γιατί βέβαια όταν σε βλέπει εσένα ότι ευχαρίστως ακούς τις ειδήσεις, το τι έκανε ο ένας και το τι έκανε ο άλλος, δηλαδή μεταφορά ειδήσεων, τότε θα ξανάρθει αυτός. Ήρθε μια φορά στο σπίτι σου, δεν θέλεις να τον προσβάλλεις, τουλάχιστον μη δείχνεις ότι ενθουσιάζεσαι με το ότι κάθεται και σου μεταφέρει του καθενός τα θέματα και τα προβλήματα. Άκουγε λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος με ψυχρότητα τα όσα του έλεγε κάποιος που κατηγορούσε κάποιον άλλον και μάλιστα με το ένα αυτί βουλωμένο. Εκείνος ο συκοφάντης έκπληκτος τον ρώτησε «Γιατί το κάνεις αυτό, βασιλιά?» Και τότε απάντησε ο Μέγας Αλέξανδρος. «Τότε θα καταλάβω ότι έχεις δίκιο, όταν τώρα μην ακούω εσένα, μετά θα πάω να ακούσω και τον άλλον, για να δω κατά πόσον είναι αντικειμενικά αυτά τα οποία μου λες. Γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να ξέρετε ότι ποτέ δεν πρέπει να βγάζουμε γνώμη για κάτι, να εκφέρουμε γνώμη για κάτι, όταν έχουμε ακούσει στοιχεία από τη μια πλευρά. Προσέξτε, αυτό που σας λέγω είναι βασική αρχή της δικαιοσύνης. Δεν επιτρέπει ποτέ ο νόμος να ακουστούν οι μάρτυρες μόνο του ενός διαδίκου. Πρέπει να ακουστούν και του άλλου διαδίκου. Το έχετε καταλάβει. Νομίζω ότι όλοι σας έχετε μια εμπειρία από τα δικαστήρια. Αν αυτό πράγμα γίνεται μέσα στην πράξη της ζωής, γιατί να μην το κάνουμε εμείς. Άκουσες κάτι. Είπαν κάτι για τον άντρα σου, για την γυναίκα σου. Είπαν κάτι για τον ιερέα σου. Άκουσε και από την άλλη πλευρά να πάρεις μια εικόνα σαφή.
Γιατί μην το ξεχνάμε ποτέ ότι τα πουλιά κυνηγούν τους όριμους καρπούς και οι συκοφάντες κυνηγούν και κατηγορούν τους ανθρώπους που έχουν αξία. Αν λοιπόν εσύ δεχτείς μια συκοφαντία, δεν είναι δυνατόν να πέσεις σε ένα δίκημα ενώπιον ενός ανθρώπου που πραγματικά έχει κάποια αξία και που τον μισούν οι άλλοι που δεν έχουν αξία. Έτσι, όλα αυτά δεν είναι περιέργεια. Περιέργεια υπάρχει ακόμη και στο θέμα της πίστης. Λέγει ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι δύσκολο και επικίνδυνο να περιεργάζεται κανείς τον βυθό των κρυμάτων του Θεού. Διότι αυτού του είδους οι περίεργοι ταξιδεύουν με το πλοίο της Ιησίως. Λέγει, είναι επικίνδυνο να κάθεσαι και να ασχολείσαι, γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό, γιατί δεν επενεύει εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο? Γιατί θέλουμε να ικανοποιήσουμε μια περιέργεια η οποία δεν μας ωφελεί. Πολλά πράγματα, αδελφοί μου, αν ξέραμε πολλά πράγματα γιατί ο Θεός τα κάνει, ενδεχομένως να μην ήμασταν εις θέση όχι μόνο να τα ακούσουμε, αλλά και να παραμείνουμε στην πίστη. Και εκ των υστέρων να καταλάβουμε ότι ήταν συμφέροντα αυτά που έκανε ο Θεός. Πόσες φορές έναν άρρωστο ο γιατρός δεν λέει κάτι, για να μην πάθει ζημία ψυχολογικά. Και εκ των υστέρων, όταν ξεπεραστεί ο πειρασμός, ο κίνδυνος, λέγει ότι πέρασες αυτό και αυτό. Αλλά δεν σου το είπα, γιατί ήξερα ότι θα σε υποβάλει η γνώση το τι ακριβώς έχεις. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο πιστός, αυτός που έχει μια βαθιά μέσα του πληροφορία για τον Θεό, λέγει ένα πράγμα μόνο. Κύριε, λάλησε, ακούει ο δούλος. Ο άνθρωπος που κάθεται και σκαλίζει, γιατί να το επιτρέψει αυτό, γιατί να υπάρξει αυτός ο ιερεύς που δεν έπρεπε να γίνει ιερεύς, γιατί να τον επιτρέψει ο Θεός να γίνει ιερεύς. Μα ο Θεός επέτρεψε να μπει ο Ιούδας μέσα στον κύκλο των 12. Αν μου πείτε γιατί, και δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας υπάρχουν άνθρωποι που είχαν και το χάρισμα θεραπείας, να θεραπεύουν και αρρώστους ακόμη, και εκ των υστέρων να πέσουν εις την άρνηση, να αρνηθούν τον Θεό. Στις περιπτώσεις αυτές, πώς ο Θεός τους έδωκε το χάρισμα αυτό? Καταρχήν, γιατί ο Θεός τους κάλεσε και γιατί τους έδωκε τα χαρίσματα αυτά? Ακούτε τι λέγουν οι πατέρες? Όταν βλέπεις κάποιον άνθρωπο που έχει χάρισμα από τον Θεό και εκ των υστέρων να πέφτει, να ξέρεις για τρεις λόγους ο Θεός έδωκε το χάρισμα σε αυτόν που εκ των υστέρων έπεσε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι να σου δώσει ευκαιρία σε σένα να καταλάβεις ότι και οι μεγάλοι άνθρωποι και οι χαρισματούχοι πέφτουν. Μη πεις, εγώ είμαι κατοχυρωμένη στην πίστη. Μη πεις ότι εγώ δεν φοβούμαι τους πειρασμούς των αθέων, των απίστων και του διαβόλου. Μη το πεις ποτέ αυτό. Γιατί, να, άνθρωποι με πολλά χαρίσματα τελευταία στιγμή έπεσαν, αλλά και για κάτι άλλο ακόμη. Ο Θεός έδωκε χαρίσματα σε ανθρώπους που προεγνώριζε ότι θα πέσουν και θα τον αρνηθούν, για να δώσει, να γίνει αντιληπτό ότι ο Θεός δεν αδικεί κανέναν. Επειδή προγνωρίζει κάτι, δεν επηρεάζεται από την πρόγνωσή του. Ό,τι πρέπει να μας δώσει, μας το δίδει. Έστω και αν εμείς με αυτό θα κάνουμε ζημία εις τον εαυτό μας και εις τους άλλους. Αυτό σημαίνει ότι μας αφήνει ελευθέρους. Και για ακόμη έναν λόγο, ώστε αυτοί που θα πέσουν να μείνουν αναπολόγητοι ενώπιον του Θεού. Μη πουν ότι εμένα, Κύριε, δεν μου έδωκες το χάρισμα της πίστεως. Ή για μένα δεν μου έδωκες μια άλλη εμπειρία στη ζωή για να καταλάβω ότι είσαι αληθινός. Δίδει λοιπόν ο Θεός χαρίσματα και σε αυτούς που εκ των υστέρων πέφτουν, για να τους κάνει να είναι αναπολόγητοι ενώπιον του δικαστηρίου, του μεγάλου δικαστηρίου, και να μην πουν ποτέ ότι εμένα, Κύριε, με αδίκησες, γι' αυτό έπεσα. Γι' αυτό ο Θεός δίδει χαρίσματα και σε αυτούς, γι' αυτό ποτέ, αδελφοί μου, ποτέ, είτε ιερέα δείτε, είτε επίσκοπο δείτε, είτε πατριάρχη δείτε, είτε λαϊκό πιστό δείτε, που κάποτε και το αίμα του έχει για την πίστη, εκ των υστέρων να βλέπετε ότι αρνείται την πίστη του, ποτέ μην πείτε ότι γιατί να συμβεί αυτό. Γιατί τότε ο Θεός να τον ανεβάσει σε ένα τέτοιο αξίωμα. Ή γιατί να του δώσει τα χαρίσματα που του έδωσε. Όχι, για να τους καταστήσει
αναπολογή τους εν τη ώρα της κρίσης. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πιστός, ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, το αποδέχεται. Το αποδέχεται όχι με έναν τρόπο βίαιον, όχι, αλλά με μία πλήρη μέσα του πληροφορία ότι ο Θεός είναι αληθινός. Από τη στιγμή που μέσα σου αισθάνεσαι ανακατωμένα τα θέματα αυτά, να ξέρεις, δεν στεριώθηκε στην πίστη. Ο άνθρωπος ο στεριωμένος στην πίστη δεν ασχολείται ούτε με τα δόγματα, ούτε γιατί ο Θεός έκαμε αυτό ή επέτρεψε το άλλο. Λέγουν οι πατέρες, περιεργάζεστε το πίστη παραδεκτών ουκ ασφαλές. Το να κάθεσαι και να περιεργάζεσαι, όπως κάποτε βλέπετε κάτι, το κοιτάτε από εδώ, το κοιτάτε από εκεί. Το θέμα της πίστεως δεν είναι θέμα περιεργίας. Σου το έδωκε ο Θεός. Κράτησέ το να το παραδώσεις όταν θα σου το ζητήσει πάλι. Σου έδωκε την πίστη, κράτησέ την ακεραία. Θα σου την ξαναζητήσει να είναι έτσι ανθυρά όπως και σου την έδωκε. Λέγουν ακόμη, τα υπεράνθρωπον μη περιεργάζεσαι, τους περιεργάζεστε τους εφ διακειμένους. Τα πράγματα που είναι πάνω από τον άνθρωπο, οι μυαλωμένοι άνθρωποι και αυτοί που έχουν σωστή τοποθέτηση, δεν πρέπει να ασχολούν. Με αυτά να ασχολούνται, αφού είναι πάνω από τα μέτρα σου. Για παράδειγμα, πώς έκανε ο Θεός τον κόσμο? Πώς θα γίνει κρίση? Πώς θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί? Μα αφού εσύ δεν μπορεί να καταλάβεις πώς ήρθες στον κόσμο μόνος, πώς δύο άνθρωποι ενώθηκαν και σε έφεραν στον κόσμο, μπορείς να το συλλάβεις το μυστήριο αυτό? Πώς από ένα σπέρμα έγινες τεράστιος άντρας και τεράστια γυναίκα? Αυτό είναι μυστήριο. Αφού λοιπόν είναι πάνω από τα μέτρα σου, με αυτά μην ασχολείσαι. Απλώς κοίταξε με δέος αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός. Και κάτι ακόμη. Ουδή περιεργάζεστε τα σε σιωπημένα τη γραφή. Αυτά τα οποία η γραφή έχει σιωπήσει, δηλαδή αυτά που ο Θεός δεν σου τα είπε, μην κάθεσαι και με αυτά ασχολείσαι. Για να μην σου τα πει, σημαίνει ότι δεν συμφέρει σε σένα και δεν είσαι εις θέση αυτά να τα ακούσεις και να τα μάθεις. Αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Αριθμή, 23 κεφάλαιο, υπάρχει ένα περιστατικό εκεί και υπάρχει και ένας προφήτης, ο Βαλαάμ. Και αναφέρονται τα εξής λόγια. «Και ενέβαλεν ο Θεός ρήμα εις το στόμα Βαλαάμ και είπεν, επιστραφείς προς Βαλάκ, ούτω λαλείς». Ο Βαλάκ ήταν βασιλεύς των Μωαβιτών, Μωάβ. Μωάβ, Μωαβίτε. Ήτανε ένας λαός και είχαν βασιλέα τον Βαλάκ και είχε πει ο Θεός εις τον Βαλαάμ, άλλος ο Βαλαάμ, άλλος ο Βαλάκ. Είπε ο προφήτης, στον προφήτη Βαλάμ ο Θεός, πήγαινε εις τον Βαλάκ και θα του πεις ό,τι θα σου πω να του πεις. Δεν του είπε εκ των προτέρων τι θα πει στον βασιλέα ο προφήτης. Του λέγει πήγαινε και όταν θα είσαι μπροστά στον βασιλιά εγώ θα βάλω λόγια στο στόμα σου. Και ο προφήτης πήγε. Και ό,τι του έβαζε ο Θεός μέσα του, το έλεγε στον βασιλέα. Δεν ήταν περίεργος ο προφήτης να πει, «Κύριε, τι να πω, άραγε, δεν μου το λες από τώρα, άραγε είναι κάτι που μπορώ να το πω, τίποτε». Είπε ο Θεός ότι πήγαινε και εγώ θα σου βάλω λόγια εις το στόμα σου. Είναι αυτό που θυμίζει από την Καινή Διαθήκη. Αν λέει σας πάνε σε δικαστήρια για να απολογηθείτε και την πίστη, μη φοβάστε, εγώ θα σας δώσω στόμα και θα μιλήσετε. Κάποτε λέει κανείς, τώρα τι να πω στον άνθρωπο αυτό. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Και όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσεις για την πίστη σου, πες Κύριε, δώσ' μου λόγον. Και ο Θεός θα σου πει, μη περιεργάζεις εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, με μία ένταση, τι θα πω, θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω. Ο Θεός θα βάλει λόγια στο στόμα. Ο άνθρωπος που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν ενδιαφέρεται για περισσότερα πράγματα από ό,τι του αποκαλύπτει ο Θεός. Άλλωστε και στην πνευματική ζωή. Δεν συμφέρει η περιέργεια. Λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, απερίεργον άσκη κατάσταση, μολύνει γάρ την ησυχίαν περιεργία, ως ουκ άλλο τι δύναται. Θέλεις να ζήσεις πνευματική ζωή, τότε μην είσαι περίεργος και περίεργη. Γιατί αλλιώς μολύνεται η πνευματική σου ζωή. Αδελφοί μου, ένα μέσο περιεργίας είναι τα μάτια. Με τα μάτια παρακολουθούμε τους άλλους και τους κατακρίνουμε. Με τα μάτια μαγαρίζουμε και την ψυχή και το νου.
Με τα μάτια υπονοούμε κάποτε πονηρά πράγματα στους άλλους, με κάποιες κινήσεις των ματιών. Γνωρίζετε όμως γιατί ο Θεός μας έδωκε τα μάτια, όχι για την περιέργεια. Ο Θεός μας έδωκε τα μάτια για να βλέπουμε και να πηγαίνουμε από το σπίτι μας στην εκκλησία. Μας χάρισε ο Θεός τα μάτια για να βλέπουμε την εικόνα της μητέρας Του και να την ευχαριστούμε που έλαβε μέρος στη σωτηρία μας. Ο Θεός μας έδωκε τα μάτια όχι για να έχουμε αυτά προς περιέργεια, αλλά για να αγκαλιάζουμε την φύση όλη, βλέποντας τη δημιουργία όλη, να χαιρόμαστε και να ευχαριστούμε. Ο Θεός μας έδωκε τα μάτια για να τα στρέφουμε στον ουρανό. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα φιλαρχίας, μη μη δώσω. Η Εκκλησία τοποθετεί στο στόμα μας και στα χείλη μας και στη γλώσσα μας την προσευχή αυτή και παρακαλούμε τον Θεό να μην επιτρέψει να αποκτήσουμε το ακάθαρτο πνεύμα της φιλαρχίας, το φι με γιώτα. Όχι με ύψιλον, δεν αναφέρεται στις φυλές, αλλά αναφέρεται στο φιλό, αγαπώ, την αρχή, την εξουσία. Φιλαρχία είναι η αρρώστια για εξουσία. Κάποιος που θέλει να εξουσιάζει, αυτό λέγεται φιλαρχία. Είναι η σπουδαρχία, όπως αλλιώς λέγεται, η αρχομανία, μανία για να διοικεί κανείς, η φιλοπρωτεία, η αγάπη να είμαι πρώτος, να είναι πρώτος κάποιος, είναι η δόξομανία, μανία για δόξα, είναι η τίτλομανία, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ καμιά επιστολή να σας έχουν στείλει, και απ' έξω να γράφουν 5-6, κάποτε και 10 τίτλους. Πρόεδρος του τάδε σωματείου, επίτιμον μέλος, γραμματεύς, επίκουρος και ό,τι άλλο ακόμη, που τα μαζεύει κανείς αυτά με αρρώστια. Τίτλους δηλαδή, με απότερο σκοπό για να δοξάζεται κάποιος. Είναι ακόμη η μεγαλοδοξία και η μεγαλομανία. Πιστεύω κάποιες λέξεις από αυτές τις έχετε ακούσει. Όλα αυτά έχουν σχέση με την φιλαρχία. Φύλαρχος είναι αυτός που παριστάνει τον σπουδαίο, τον καμπόσο, τον τάχα. Θα το λέτε κάποτε ότι για δες αυτή πήγε στην πόλη και μας κάνει την τάχα, την καμπόσο. Είναι αυτός και αυτή που μεγαλοπιάνεται, που ψιλαρμενίζει. Είναι ο φαντασμένος και η φαντασμένη. Ο κούφος, δηλαδή ο άδειος άνθρωπος, ο άδειος άντρας και η άδεια γυναίκα, κούφιος και κούφια, κούφος κανονικά είναι η λέξη, είναι ο μάταιος, είναι ο μεγαλεπίβουλος, ο πολυπράγμα, ο φιλόπρωτος και η φιλόπρωτη. Όλα αυτά έχουν σχέση με την φιλαρχία. Πρώτος φύλαρχος ήταν ο Σατανάς. Βλέπετε, κάθε πάθος έχει αναφορά στον Σατανά. Δεν ξέρω αν ξέρετε όσοι έχετε σπουδάσει και όσοι έχετε σπουδάσει, οι διάφορες επιστήμες αναφέρουν, κάνουν αναφορά στις εισαγωγές στον Αριστοτέλη. Όπως η κάθε επιστήμη κάνει αναφορά στον Αριστοτέλη, γιατί ο Αριστοτέλης της κλασικής περίοδου σχεδόν με όλες τις επιστήμες ασχολήθηκε και κατέθεσε τον θεμέλιο λίχθο των επιστημών, έτσι και για κάθε πάθος και για κάθε αμαρτία έχουμε την αναφορά μας στον Σατανά. Διαβάζουμε ότι ο Σατανάς ήταν άγγελος, φωτός άγγελος. Γι' αυτό και λέγεται έως φόρος. Γι' αυτό και λέμε το πρώτο αστέρι που φαίνεται το πρωί, έως φόρο, ο Αυγερινός, η Αφροδίτη. Έως φόρος αναφέρεται σε φωτισμένο αστέρι. Ήταν φωτισμένος άγγελος ο διάβολος. Και αναφέρεται εις το συναξάριον της 8ης Νοεμβρίου, που εορτάζει εδώ ο ναός των Αγίων Ταξιερχών, αναφέρεται το εξής.
ότι είπε ο Σατανάς, «Τον θρόνον μου επάνω των εφελών θύσομαι και το υψίστο όμοιος έσομαι. Θα βάλω τον θρόνο μου πάνω στις νεφέλες και θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο». Δεν σας θυμίζει αυτό σύγχρονες εκφράσεις ανθρώπων που θέλουν να παριστάνουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον Θεό? Άλλωστε υπάρχει αυτή η τάση και στην Ευρώπη. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό, εμείς θα υποκαταστήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές ιδέες και πολλά ρεύματα που πιστεύουν ότι κάποτε θα καταργήσουν τον Θεό. Είναι ίδιο το αμάρτημα με το αμάρτημα του Σατανά. Δηλαδή είναι επινόηση και κατάσταση δαιμονική. Υπάρχει μια βάση. Γιατί ο άνθρωπος θέλει να είναι φύλαρχος? Γιατί ο Θεός του έδωκε το δικαίωμα να διοικεί, να έχει την εξουσία του κόσμου όλου. Θα ενθυμίστε από την γένεση τα εξής. Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν, βλέπετε, πάλι δεν μπορώ να μην το πω, είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, είπε ο Θεός, ποιήσω άνθρωπον. Είπε ο Θεός είναι πρώτο πρόσωπο ενικού. Ποιήσομεν άνθρωπον είναι πρώτο πρόσωπο πληθυντικού. Άρα λοιπόν, είπε ο Θεός μία ουσία. Ποιήσομεν πληθυντικός, τρία πρόσωπα. Να η Αγία Τριάδα φαίνεται από την αρχή ακόμη της Αγίας Γραφής. Που λένε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Που πολλές φορές έχω αντιληφθεί ότι από πλάνη τα λένε αυτά. Όπως είναι οι χιλιαστέ εδώ. Που πολλοί δεν θα ήσαν χιλιαστέ αν είχαν ακούσει τον Λόγο του Θεού νωρίτερα. Λένε, πού λέει για να φέρετε το στοιχείο της Αγίας Τριάδος? Είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον. Γι' αυτό και θα έχετε προσέξει, κάποτε εδώ έχω αφήσει και προσκυνήσετε την εικόνα της Αγίας Τριάδος. Είναι οι τρεις άγγελοι. Οι τρεις άγγελοι που φιλοξένησε ο Αβραάμ. Είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος με την μορφή του Αγγέλου, των Αγγέλων. Δηλαδή από το πρώτο βιβλίο της Γενέσεως, συγγνώμη, της Παλαιάς Διαθήκης που είναι η Γένεση, έχει αναφορά ο Λόγος του Θεού εις την Αγία Τριάδα. Λοιπόν, είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Προσέξτε, και αρχέτωσαν, από το αρχή, αρχέτωσαν, όπως λέμε αστυνομική αρχή, όπως λέμε διοικητική αρχή, πολιτική αρχή, αρχέτωσαν των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών, των ερπόντων επί της γης. Θα κάνουμε άνθρωπο που θα είναι η αρχή, η εξουσία, που θα έχει την εξουσία εφόλης της ακτίστου, συγγνώμη, κτιστής δημιουργίας, αλόγου κτιστής δημιουργίας. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος έχει μια σχέση με την φυλαρχία. Καλείται να είναι ο εξουσιαστής των ζώων, των πτηνών, ολοκλήρου της φύσεως. Εδώ φαίνεται καθαρά και η υπεροχή του ανθρώπου από την άλογη κτήση. Άλογη κτήση, όταν λέμε, εννοούμε κάθε τι που δεν έχει λόγο, δεν έχει σκέψη. Άρα υπάρχει βάση για να ξεκινήσει κανείς και να πέσει στο αμάρτημα, στο πάθος της φυλαρχίας. Και η βάση αυτή είναι ότι ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο να είναι εξουσιαστής της αλόγου κτήσεως. Όχι όμως επί των ανθρώπων. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να είναι εξουσιαστής επί των ανθρώπων. Δεν αναφέρεται εδώ πουθενά. Βλέπετε, σαφής η Αγία Γραφή. Θέλεις να εξουσιάζεις ανθρώπους, δεν έχεις ευλογία από τον Θεό. Είναι δική σου επινόηση, είναι σατανική επινόηση. Που θέλουν κάποτε κάποια συστήματα να εξουσιάζουν επί των ανθρώπων και να πάβουν οι άνθρωποι να σκέπτονται και να ενεργούν ελεύθερα. Λοιπόν, υπάρχει η υγιής φυλαρχία. Είναι αυτή η φυλαρχία επί της αλόγου κτήσεως. Υπάρχει όμως και η αρρωστημένη, η ασθενής φυλαρχία. Η ασθενής φυλαρχία είναι αυτό που παρατηρούμε
μέσα στην Αγία Γραφή, που πήγε η μητέρα των Ζεβεδαίων, δηλαδή η μητέρα του Αποστόλου Ιακώβου και του Αποστόλου Ιωάννου. Και πήγε στον Κύριον και του είπε, «Κύριε, θέλω κάτι να σου πω». Λέγει, βλέπετε η μητέρα, τα μέσα. Λέγει ο Κύριος, «Τι θέλεις». Είπε, «Η να καθίσω συν ούτη οι δύο υγιή μου, είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εκ ξεβονίμων σου, εν τη βασιλεία σου». Ήθελε δηλαδή, πίστευε ότι ο Χριστός ήρθε να γίνει κοσμικός άρχοντας. Και προβλέποντας την εξουσία του, μεσολαβεί η μητέρα και λέγει, «Θα ήθελα, Κύριε, να βάλεις δεξιά σου και αριστερά σου τους γιους μου, τα δυο μου παιδιά». Γιατί ο Απόστολος Ιάκωβος και ο Απόστολος Ιωάννης ήταν αδέλφια, σαρκικά αδέλφια. Ήσαν αδέλφια του Ζεβεδαίου. Η μητέρα λοιπόν των Ζεβεδαίου επήγαινε να μεσολαβήσει. Να κάνει τα παιδιά, να βάλει τα παιδιά σε πρώτη θέση. Να η αρρωστημένη. Κάποτε διάθεση των γονέων. Αδελφοί μου, όσοι έχετε αξιωθεί να είσαστε γονείς, τα παιδιά σας μην τα χρησιμοποιείτε ως όργανα για δόξα και για εκδίκηση. Μόλις χθες άκουσα κάποια κοπέλα που έλεγε ότι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, αριστούχος. Σκέπτεται να γίνει ιατρός, να δώσει, φέτος θα δώσει. Δηλαδή πρέπει να περάσει. Θα σας πω και κάτι τώρα που φαίνεται ο άνθρωπος πώς αρχίζει να αλλοιώνεται με τη χριστιανική σκέψη. Μου λέγει, «Πάτερ, μήπως δεν πρέπει να γίνω ιατρός και μήπως γίνει αυτό αιτία να απομακρυνθώ από το σπίτι μου και δεν θα βλέπω τα παιδιά μου. Να σπουδάσω νοσηλευτική, να γίνω νοσοκόμος». Κοιτάξτε, με πολλές προοπτικές για να πετύχεις την ιατρική, με το σκεπτικό μη τυχόν και φύγει από το σπίτι, δηλαδή με το να πηγαίνει σε ιατρία και σε νοσοκομεία και δεν βλέπει τα παιδιά της, και μη τυχόν δεν έχει χρόνο να καταρτίζεται και η ίδια και να λατρεύει τον Θεό, επειδή θα είναι διαλυμένη, δηλαδή σκορπισμένη από εδώ και από εκεί, ή είναι διατεθειμένη να σπουδάσει και απλή νοσοκόμος. Να άνθρωποι που μπορεί να προκόψουν. Μπορούν για όλα, αρκεί να είναι κάτι ευλογημένο από τον Θεό. Εγώ της είπα, όχι να δώσεις για ιατρική. Αλλά άλλο είναι το θέμα μου. Μου λέγει, ο πατέρας μου θέλει να σπουδάσω ιατρική για να κλείσει τα στόματα κάποιων εχθρών του, να λέγουν εκείνοι, «Για δες του τάδε η κόρη, έγινε ιατρός». Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτός ο πατέρας το παιδί του, όργανο, για να υπερηφανευτεί και για να εκδικηθεί κάποιους εχθρούς. Αδελφοί μου, προσέξτε, μην το κάνετε αυτό ποτέ. Γι' αυτό υπάρχουν πολλές φορές συγκρούσεις μεταξύ παιδιών και γονέων. Και κάποτε τα παιδιά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν αυτά τα άνομα σχέδια των γονέων και κατόπιν πέφτουν σε κατάθλιψη, αισθάνονται ότι είναι αποτυχημένα στη ζωή, γιατί δεν έκαναν εκείνο που ήθελε ο γονέας, ο πατέρας και η μητέρα. Και ο πατέρας και η μητέρα από την μεγαλομανία και από την φιλαρχία ήθελε το παιδί να γίνει πρώτο στην επιστήμη, δηλαδή να σπουδάσει επιστήμη από τις πρώτες επιστήμες, για να δοξάζεται αυτός. Αμα ο γιος σου και η θυγατέρα σου δεν είναι για να δοξάζεται, να δοξάζεσαι εσύ. Ο γιος σου και η θυγατέρα σου είναι μέσα στον κόσμο και ζει και πρέπει να ζήσει με ένα απότερο σκοπό. Το ίδιο να αισθανθεί ότι είναι ελεύθερο και ότι χαίρεται τη ζωή του. Όχι για να ικανοποιεί εσένα, να μπει κάποτε σε μια ειδικότητα που δεν του ανήκει, δεν του πάει, για να δοξάζεσαι εσύ. Έτσι, η μητέρα των Ζεβεδαίων θέλησε να μεσολαβήσει ώστε τα παιδιά να πάνε δεξιά και αριστερά του κοσμοκράτορος Χριστού. Δεν είχε καταλάβει αυτή η γυναίκα για ποιον λόγο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο αυτό. Αδελφοί μου, πολύ σας παρακαλώ, σταθείτε σωστά στην παιδαγωγική των παιδιών σας. Όπου μπορεί το παιδί. Και όπου άλλο αν κάνει κάποιο λάθος ή έχει πέσει κάποια πλάνη. Θα το βοηθήσετε να καταλάβει το λάθος και την πλάνη. Όχι όμως να γίνεται όργανο για υπερηφάνεια και για εκδίκηση δική σας. Υπάρχει φιλαρχία από ναρκισισμό και υπάρχει φιλαρχία από δόξα. Φιλαρχία για δόξα, από δόξα ή για δόξα είναι το να προκαλέσω τα βλέμματα των άλλων να με κοιτάνε, να σας κοιτάνε δηλαδή, να σας θαυμάζουν,
να σας χειροκροτούν, να γράψετε ιστορία. Τέτοιες διαθέσεις, αδελφοί μου, μαρτυρούν το πάθος της φιλαρχίας. Και πολλές φορές, αν ανοίξουμε τα μυαλά και τις καρδιές κάποιων νέων ανθρώπων, τέτοιες σκέψεις έχουν. Και γι' αυτό πολλές φορές οραματίζονται πράγματα που δεν τους πάνε. Λίγες μέρες πιο πίσω, μια άλλη φοιτητρία μου λέγει, «Πάτερ, φοβούμαι», λέγει, «τη ζωή». Λέω, «γιατί φοβάσαι τη ζωή?» «Φοβούμαι τη ζωή. Εγώ προσπάθησα να τη βοηθήσω». Και πάνω στη συζήτηση τι κατάλαβε? Ήθελε να πάρει οπωσδήποτε γιατρό. Αν γι' αυτό φοβάσαι την ζωή, διότι βάζεις σαν προγράμματα κάποια πράγματα που ενδεχομένως δεν τα φτάνεις και κατόπιν βλέπεις ότι είναι δύσκολη η ζωή. Παιδάκι μου, σκέψου λίγο απλά την ζωή. Πες ότι έναν άνθρωπο που να μπορώ να συνεννοούμε. Έναν απλόν άνθρωπο, αρκεί μόνο να μπορώ να έχω μία ψυχική επαφή μαζί του. Βάζουμε μεγαλεπίβουλα σχέδια μπροστά μας, δεν τα φτάνει το χέρι μας και κατόπιν λέμε δύσκολη η ζωή. Και κατόπιν καταλήγουμε εκεί που σας έλεγα μια περασμένη φορά. Λοιπόν, φιλαρχή από δόξα είναι αυτά που σας είπα. Η δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε, κάποτε οδηγείται αυτή η νοοτροπία στο να αρνηθούμε και τον Θεό. Έλεγε κάποτε ο Κύριος, «Ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξαν του Θεού». Αναφέρεται ο Λόγος του Θεού σε κάποιους οι οποίοι πίστεψαν εις τον Χριστό και αγάπησαν τον Χριστό. Αλλά για να μην κακοκαρδίσουν τους Φαρισαίους, δεν το έλεγαν ότι πιστεύω εις τον Χριστό. Και είπε τότε ο Χριστός, «Αγάπησαν την δόξα των ανθρώπων». Θέλησαν δηλαδή να έχουν την καλή γνώμη, την δόξα από τους ανθρώπους. Και παραμέρισαν την δόξα που θα τους έδιδε ο Θεός. Που κάποτε αυτή η δόξα περνά και μέσα από το μαρτύριο. Αδελφοί μου, πρέπει να σας παρακαλέσω πολύ στο σημείο αυτό. Πάσχουμε. Όχι γιατί δεν έχουμε κάποια καλά στη ζωή μας. Πάσχουμε γιατί βάζουμε μεγάλα όνειρα στη ζωή μας. Υπάρχει και η φιλαρχία από τον ναρκισισμό. Τι είναι ναρκισισμός? Ναρκισισμός είναι όρος που προέρχεται από τον μυθολογούμενο Νάρκισο. Ο Νάρκισος ήταν γιος, μυθολογία τώρα αυτό, ήταν γιος του Κηφισού και της νύμφης Αηριόπης, γεννηθής στις Θεσπιές της Βιωτίας. Ο Νάρκισος, όπως λέγει ο μύθος, ήταν πολύ ωραίος. Κάποτε, πηγαίνοντας να πιει νερό στην πηγή, είδε το πρόσωπό του μέσα στο νερό. Πήγε να το αρπάξει, του άρεσε πολύ το πρόσωπό του και δεν το κατόρθωσε, ερωτεύτηκε το πρόσωπό του. Αποπειράθηκε πολλές φορές και μετά από την πολύ του λύπη πέθανε μαραμένος. Γι' αυτό και λέμε για κάποιον ο οποίος αγαπάει πολύ τον εαυτούλη του, τον λέμε ότι είναι ναρκισιστής. Δηλαδή, εδώ πρόκειται για μια φιλαρχία μόνο και μόνο για να δοξάζει ο ίδιος τον εαυτόν του. Δηλαδή, πώς να πω, η περίπτωση να πηγαίνει κανείς στον καθρέφτη, να κοιτάζει από εδώ, να κοιτάζει από εκεί, όχι γιατί του να ενδιαφέρει η δόξα των ανθρώπων, άλλη περίπτωση αυτή, αλλά του αρέσει του ιδίου να φαίνεται ότι είναι ωραίος και ότι είναι ωραία. Αυτό είναι το φαινόμενο του ναρκισισμού. Και βλέπετε κάποιους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται οι καημένοι να αποκτήσουν το πρώτο κάλος. Και επειδή δεν μπορούν να το αποκτήσουν, τελικά μαραίνονται σαν το λουλούδι. Αδελφοί μου, φοβερόν το πάθος της φιλαρχίας. Εκείνο που θα σας έλεγα είναι τούτο, ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει τέτοιο πάθος. Θέλετε να σας πω μορφές αυτής της αρρωστημένης φιλαρχίας? Σώνει και καλά να γίνω βουλευτής, να γίνω πρόεδρος. Σώνει και καλά να γίνω επίσκοπος, να γίνω αρχιμανδρίτης. Σώνει και καλά να γίνω διευθυντής, προϊστάμενος, επιστάτης ή τεχνίτης. Και αν δεν γίνω, μες στο σπίτι θα μεταφέρω την πικρία και την απογοήτευση. Και θα λέγει η γυναίκα, καλά Χριστιανέ μου, δεν έγινες προϊστάμενος, δεν έγινες επιστάτης. Τι μεταφέρεις και κάνεις στο σπίτι μου εδώ να είναι μαύρο και άραχνο? Έχει το πάθος της φιλαρχίας. Να έχω το πρώτο σπίτι, να έχω τα πρώτα ρούχα, τα πρώτα έπιπλα και τα μοναδικά που δεν τα έχει άλλη,
να έχω τα πρώτα σκεύη που δεν τα έχει άλλη. Αδελφοί μου, χριστιανός και χριστιανοί, αυτό που θα σας πω, είτε το καταλάβετε είτε το καταλάβετε, έτσι είναι. Ο χριστιανός και η χριστιανή δεν αγοράζει εκείνο που πρώτο κυκλοφορεί στην αγορά. Ας το πάρουν άλλοι πρώτα. Και κατόπιν το αγοράζει ο χριστιανός και η χριστιανή. Ούτε για να μην πέσει στο πάθος της φιλαρχίας, αλλά ούτε να σκανδαλίζει και να λέγει ο άλλος, ο τρίτος, ότι για δες, πρώτη το αγόρασε αυτό. Και πιστεύει στον εσταυρωμένο Χριστό που έχει διδάξει το πάθος και την στέρηση. Ακόμη, φιλαρχία είναι να πάρω τον πρώτο άνδρα, τον πιο ωραίο και τον πιο σωματώδη, την πρώτη γυναίκα. Ο γιος μου ή η θυγατέρα μου να είναι η πρώτη στα μαθήματα. Πρώτος ή πρώτη στο χορό. Πρώτος στα έξοδα. Πρώτος στο να βάλω χρήματα πάνω σε αυτόν που παίζει το κλαρίνο, για να δείξω ότι κάτι είμαι. Πρώτος στον μοντερνισμό. Πρώτη στον μοντερνισμό, στο επάγγελμα. Να λέω ότι παίρνω μεγάλο μισθό, τον πρώτο μισθό. Να έχω γνωριμίες με μεγάλα προσώπατα. Το λέω έτσι γιατί έτσι το θεωρούν ότι πρέπει να λέγεται. Ακόμη, να έχω το πρώτο στυλ σώματος. Να είμαι χωρίς καμιά αρρώστια και να θέλω να πάρω άνδρα που να είναι από εκείνους που όλοι θα τον θαυμάζουν. Αδελφοί μου, αρρωστημένα πράγματα. Άνθρωποι που έτσι ξεκίνησαν δεν χάρηκαν τη ζωή τους. Γιατί τέτοιου ζητάς. Με αυτοί δεν θα μείνουν στα σπίτια σου κοντά σου. Θα σε βαρεθούν και θα πάνε και αλλού μετά. Και ύστερα λες ποιος φταίει, αν το μυαλό σου φταίει. Διότι δεν πρόσεξες όταν σου έλεγε τότε η Εκκλησία δια του ιερέως για το πάθος αυτό της φιλαρχίας. Μπορούμε να χαρούμε, αδελφοί μου, με το ελάχιστο, αλλά εμείς είμαστε κουτί, δεν είμαστε έξυπνοι. Εμείς θέλουμε μπόγο για να χαρούμε. Με το ελάχιστο μπορεί κανείς να χαρεί και να έχει λίγο μυαλό. Ούτε πολλά χρήματα χρειάζεται κανείς να χαίρεται, ούτε χρειάζεται να έχει κανείς τα πρώτα μέσα στο χωριό. Απλώς να τα φέρνει βόλτα. Και να χαίρεται το σπίτι και να χαίρονται και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, υπάρχει φιλαρχία που δικαιολογείται από κάποια βάση. Δεν δικαιολογείται, αλλά έχει κάποια βάση. Δηλαδή κάποιος θέλει να είναι φύλαρχος γιατί έχει κάποια καλά πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος οδηγείται στην καινοδοξία. Έχεις ένα-δύο χαρίσματα και τώρα εσύ θέλεις, πιστεύεις ότι πρέπει να γίνεις πρώτος. Εδώ υπάρχει η βάση. Και η βάση είναι ότι έχω κάποιο χάρισμα. Λοιπόν, το χάρισμα αυτό δεν σου έδωκε ο Θεός για να πέσει στο αμάρτημα της φιλαρχίας, γι' αυτό και υπάρχει τώρα το φαινόμενο της καινοδοξίας. Αλλά η καινοδοξία οδηγεί σε άλλες καταστάσεις, απογοητεύσεις, φοβίες, νευρώσεις, άγχος και ποικίλες τάσεις αυτοκαταστροφής. Ο φύλαρχος φαινομενικά φαίνεται ότι είναι πιστός. Βλέπετε κάποιον άνθρωπο που λέει ότι πιστεύει στον Θεό ή κάποια γυναίκα. Στο βάθος είναι ειδωλολάτρης, γιατί πιστεύει το είδωλό του. Ή πιστεύει σε κάποια άλλα είδωλα, που είναι κάποιες θέσεις, κάποια αξιώματα, κάποιες καταστάσεις. Γιατί η ειδωλολατρία δεν είναι μόνο ταξόανα. Η ειδωλολατρία είναι καταστάσεις, πρόσωπα, τα οποία τα ειδωλοποιούμε και τα λατρεύουμε. Θα σας πω ένα μυστικό. Όταν κανείς έχει κάποιες αρετές και δεν τις προσέχει, υπάρχει περίπτωση να πέσει στην υπερηφάνεια. Όταν κανείς πέφτει σε κάποιες αμαρτίες και δεν σταματάει τις αμαρτίες αυτές και συνεχίζει, θα πέσει στην απογοήτευση. Με τις αρετές, ο διάβολος χαίρεται, γιατί λέγει, πού θα μου πάει, θα τον ρίξω στην υπερηφάνεια. Με την αμαρτία, ο διάβολος πάλι χαίρεται. Πού θα μου πάει, θα του πω να επιμείνει στην αμαρτία. Να τον οδηγήσω στην απογοήτευση και μετά να πει, εγώ δεν μπορώ να μετανοήσω. Για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Αδελφοί μου, προσέξτε τα δύο αυτά άκρα. Θέλετε και μια άλλη διαπίστωση. Είναι γνώρισμα των Ελλήνων να είναι φύλαρχοι. Γι' αυτό και μέσα στην ιστορία δεν ήσαν ενωμένοι οι Έλληνες,
Κάθε φορά όλο και διαιρέσεις. Υπάρχει μια παροιμία. 10 παλικάρια, 13 καπεταναοί.

Δεν το καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα συνδέεται το ένα με το άλλο. Εσύ τα παιδιά σου δεν μπορείς να διδάξεις. Να αποκτήσουν μια καλή αγωγή. Θέλεις να σπουδάσεις και παιδαγωγική. Προσπάθησε πρώτα να βοηθήσεις το σπίτι σου και κατόπιν προχώρησε. Θέλω να πω, όταν δεν υπάρχει καμία βάση, υπάρχει η περίπτωση να κάνει κανείς πολύ μεγάλη ζημία. Είτε στην πολιτεία, είτε στην κοινότητα, είτε στην οικογένεια, είτε στην επισκοπή, είτε στην ενορία. Ακόμη, έχουμε το φαινόμενο της κυράτσας ή κεράτσας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό. Κεράτσα λένε τη γυναίκα εκείνη η οποία είναι πτωχή, αλλά είναι και καινόδοξη. Και προσπαθεί να μιμείται τους τρόπους, την ομιλία, τον δύσιμο των πλουσίων γυναικών. Ξέρετε τι λέγει ο λαός. Ας με λένε βοηβοδίνα και ας ψωθώ από την πείνα. Και κάτι άλλο ακόμα. Το γαρίφαλο στα αυτή και η κασίδα στην κορφή. Δηλαδή, βοηβοδίνα είναι η σύζυγος του βοεβόδα. Πρόκειται για ηγεμόνα της Βλαχίας και Μολδαβίας. Δηλαδή, ας με λένε εμένα γυναίκα διοικητού και ας μην έχω να φάω στο σπίτι μου. Να η φυλαρχία. Το άλλο που σας είπα, κασίδα, είναι η τριχόπτωση. Έχετε δει ανθρώπους που τους έχουν πέσει τα μαλλιά, δηλαδή τελείως τους έχουν πέσει τα μαλλιά. Και παρουσιάζουν βεβαίως μια εικόνα όχι ευχάριστη. Λοιπόν, να έχεις μια τέτοια περίπτωση στην κορυφή και να βάζεις και γαρίφαλο στα αυτή. Δεν πάει το ένα με το άλλο. Αυτό θέλει να πει η παροιμία. Δηλαδή, μοιάζουν οι άνθρωποι που δεν έχουν κανένα καλό, αλλά θέλουν να κάνουν και τα πρώτα τους, να είναι φύλαρχες και φύλαρχοι, μοιάζουν σαν τους τύπους αυτούς. Αδερφοί μου, ποια είναι η υποκατάσταση αυτών των κακών θέσεων? Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Όσοι αν θέλει, εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος και διάκονος. Θέλεις να γίνεις πρώτος, θέλεις να γίνεις πρώτη, μάθε να διακονείς, μάθε να πηγαίνεις πίσω. Όταν έχεις αξία και πηγαίνεις πίσω, θα έρθουν και θα σε πάρουν από πίσω και θα σου πούνε εδώ είναι η θέση σου. Και τότε θα δοξαστείς. Όταν πας στην πρώτη θέση και δεν σου ανήκει, θα σου πούνε συγγνώμη, είναι για άλλους, πάτε πίσω. Και θα προσβληθείς και θα αισθανθείς ότι δεν έχεις αξία και υπόλοιψη στους άλλους. Αδελφοί μου, θέλουμε να γίνουμε πρώτοι. Να γίνουμε πρώτοι στη συγγνώμη. Να μάθουμε πρώτοι να λέμε τη συγγνώμη στους άλλους. Να μάθουμε πρώτοι να αγαπάμε. Να μην περιμένουν πρώτα οι άλλοι να μας αγαπήσουν. Να μάθουμε πρώτοι να είμαστε στην εργατικότητα. Πρώτοι στην υποχώρηση. Να κάνουμε πίσω εμείς πρώτα. Για να λυθεί το πρόβλημα στο σπίτι. Και έξω, στις σχέσεις μας. Να είμαστε πρώτοι στην καλημέρα. Πρώτοι στο χαμόγελο. Πρώτοι στον έπαινο. Πρώτοι στην επιστροφή και στην μετάνοια. Ας μην γύρισε αυτός ακόμη. Εγώ αφού κατάλαβα, θα γυρίσω εις τον Χριστό. Ας είμαι εγώ πρώτος, τέτοια πρωτιά την θέλω. Αυτού του είδους, αδελφοί μου, η πρωτοπορία είναι η υγιής φυλαρχία. Αναφέρεται εις τον προφήτη Ισαΐα. Πεδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδώ θυμή, ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού. Δηλαδή, παιδί θα γεννηθεί για χάρη μας. Εις τους ώμους του υπάρχουν τα διάσημα της εξουσίας του. Εννοεί τον Χριστόν, προφητεία για τον Χριστόν, ότι θα γεννηθεί λέει παιδίον που στους ώμους του θα υπάρχουν τα διάσημα της εξουσίας του. Δηλαδή, στους ώμους έφερε τον Σταυρό ο Χριστός και η εξουσία του Χριστού είναι εις τον ώμο. Γι' αυτό και βλέπετε τους αξιωματούχους να έχουν τα αστέρια πάνω στους ώμους. Με άλλα λόγια, η αληθινή εξουσία είναι θυσία και σταυρός. Θέλεις να είσαι πρώτος και πρώτη, μάθε να θυσιάζεσαι και να πάσχεις. Τότε θα δεις θαύματα μέσα στη ζωή σου, όπως το έκανε αυτό και ο Χριστός. Αδελφοί, μη πούμε ποτέ στη ζωή μας ή πρώτος ή πρώτη ή τίποτα. Είναι υπερήφανο. Θα έχουμε απογοητεύσεις στη ζωή μας. Μη πούμε. Ή πρώτος ή τίποτα. Αν κάποτε συμβεί σε κάτι να είμαι πρώτος, ας έχει δόξα ο Θεός. Αλλά αν δεν μπορώ κάτι τέτοιο, δεν πειράζει και μέτριος να είμαι. Έτσι μπορεί κανείς να σταθεί όρημα μέσα στη ζωή. Το τέλος των ανθρώπων αυτών που έχουν φυλαρχία, ποιο είναι, όποιο και το τέλος του.

0: δηλαδή εις την στέρηση της Θείας Χάριτος και στην αιωνία κόλαση. Ακόμη, εκείνος ο οποίος θέλει κάτι να πετύχει, μπορεί να πετύχει το εξής, να γίνει αληθινός άνθρωπος. Σε αυτό αποβλέπει και ο χριστιανισμός. Κάτι θα σας πω την Κυριακή πρώτα ο Θεός. Σε τι αποβλέπει ο χριστιανισμός? Ο άνθρωπος να γίνει αυτό για το οποίο προοριζότανε και τον προόρισε ο Θεός. Λέει ο Μένανδρος, ένας αρχαίος σοφός, «Ως χαρείς άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι, πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος». Βλέπετε έναν άνθρωπο που είναι προσεκτικός, έχει χάριτες. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευχάριστος και στον Θεό και στους ανθρώπους. Λοιπόν, στόχος στη ζωή μας, τούτο να πούμε, ότι θέλουμε να έχουμε. Να γίνω σωστός άνθρωπος, με άλλα λόγια. Να γίνω άνθρωπος που να με χαίρεται και ο Θεός και οι άνθρωποι. Έτσι μόνον πολεμείται το πάθος της φυλαρχίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισηλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθυμάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιεν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό σου πνεύμα την

λέει κάποιος. Αφού θα ξαναπέσω, γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Ξέρω ότι θα ξανακάνω πάλι τα ίδια. Αδελφέ μου, η αμαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις μια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις και κάθε φορά που αρρωσταίνεις, πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνει. Το ίδιο κάνει και για την ψυχή σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο μέρος, μετανόησε και εξομολογήσου. Κάποτε το φάρμακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα τη συγκεκριμένη πληγή. Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 35. Η κληρονομιά του Μεσολογγίου.

ποια είναι η σημασία του γεγονότος και τι αντίκτυπο είχε στην Ελληνική Επανάσταση. Πρώτον, συμπυκνώνει όλο το μεγαλείο της Επανάστασης, ότι δηλαδή πεθαίνουμε αλλά δεν παραδεινόμαστε. Το ελευθερία ή θάνατος δεν έλαβε ποτέ άλλοτε τέτοια πραγμάτωση. Έδειξε δηλαδή ότι δεν ήταν κούφια λόγια, ανεκπλήρωτες ιδέες και άπιαστα ιδανικά, αλλά γεγονότα και πράξεις που διδάσκουν εμάς τους μεταγενέστερους το μεγαλείο των προγόνων μας και την υπεράνθρωπη ψυχική τους αντοχή για την αγάπη της πατρίδας. Δεύτερον, στρατιωτικά επί ένα έτος το Μεσολόγγι αναχέτησε και καθήλωσε τις δυνάμεις των Τούρκων, επιβράδυνε τις πολεμικές επιχειρήσεις τους σε άλλες περιοχές και επί τέσσερις μήνες απομάκρυνε τον Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Και όταν επέστρεψε, είχε απολέσει το μεγαλύτερο και εκλεκτότερο μέρος των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων. Αυτό τόσο βοήθησε τους Μωραΐτες, ώστε ο Κολοκοτρώνης μπόρεσε να ανασυγκροτήσει και να ανασυντάξει πάλι τις δυνάμεις του. Τρίτον, στο διάστημα της πολιορκίας και λόγω αυτής έγιναν σοβαρές διπλωματικές ενέργειες που επέσπευσαν τη λύση του ελληνικού ζητήματος. Εκεί κατάλαβαν οι μεγάλοι της γης ότι οι Έλληνες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω και ότι πράγματι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους. Συγκεκριμένα, 20 μέρες πριν πέσει το Μεσολόγγι, υπογράφτηκε το πρωτόκολλο της Πετρούπολης που θεωρείται το πρώτο επίσημο έγγραφο της ελληνικής απελευθερώσεως. Αυτό που λέγεται ότι η ναυμαχία του Ναυαρίνου έσωσε την Επανάσταση είναι μέγα σφάλμα. Η αλήθεια είναι πως την Επανάσταση την έσωσε το Μεσολόγγι, αλλά και οι άλλοι αγώνες των Ελλήνων. Το Ναυαρίνο ήταν το αποτέλεσμα του Μεσολογγίου, αλλά και των επιτυχιών του Καραϊσκάκη. Χαρακτηριστική η μεταστροφή του Μέτερνιχ. Όταν του είπε ο Σουλτάνος να συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όπως έκανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Αυστριακός καγκελάριος του είπε: «Δεν θα μπορούμε στο μέλλον να σας βοηθήσουμε όπως πριν. Δυστυχώς, μεσολάβησε το Μεσολόγγι». Τέταρτον, το Μεσολόγγι έγινε το σύμβολο της Επανάστασης. Ο ηρωισμός της Φρουράς έγινε παράδειγμα για όλους τους Έλληνες, οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή έφθυραν τις δυνάμεις τους στους μεταξύ τους αγώνες. Το Μεσολόγγι ήταν ουσιαστικά αυτό που σταμάτησε τον εμφύλιο. Πέμπτον, αυτό που αναφέραμε πριν, ότι το Μεσολόγγι έγινε το σύμβολο της Επανάστασης, αλλά όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τον ευρωπαϊκό κόσμο και την αμερικανική κοινή γνώμη. Μετά την πτώση και την καταστροφή της πόλης, ένας Τούρκος πολεμιστής καθόταν συλλογισμένος πάνω στα ερείπια. Όταν τον ρώτησε ένας άλλος Οθωμανός γιατί ήταν θλιμμένος, εκείνος απάντησε: «Σήμερα νικήσαμε, αλλά από σήμερα κιόλας όλοι οι λαοί της Ευρώπης θα βοηθήσουν τους Έλληνες». Και πράγματι, αυτή η διήγηση αντικατοπτρίζει την τεράστια εντύπωση που έκανε η είδηση της πτώσης του Μεσολογγίου και στο εξωτερικό. Να φανταστούμε ότι όλη η Ευρώπη παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας επί ένα σχεδόν χρόνο, σχεδόν καθημερινά από τις εφημερίδες, το τι συνέβαινε στο Μεσολόγγι. Πολλές εφημερίδες του εξωτερικού είχαν σε κάθε φύλλο τους αναφορά στο Μεσολόγγι. Τον κόσμο τόσο τον είχε συνεπάρει η ιστορία της πόλης, το αδάμαστο των κατοίκων, ο ηρωισμός τους, που αγόραζαν εφημερίδες για να δουν τι γίνεται στο Μεσολόγγι. Και όταν μάθανε ότι οι Μεσολογγίτες δεν παραδόθηκαν, αλλά έκαναν ηρωική έξοδο, συγκλονίστηκαν τόσο που οι φοιτητές στο Παρίσι, συγκινημένοι αλλά και αγανακτισμένοι για τη συμμετοχή Γάλλων αξιωματικών στη στρατιά του Ιμπραήμ, οργάνωσαν διαδήλωση και απέτησαν από το βασιλιά τους, τον Κάρολο τον Δέκατο, να αναγνωρίσει τον ελληνικό αγώνα και να βοηθήσει τους Έλληνες. Στην Αγγλία και στη Γαλλία, βουλευτές μίλησαν στα κοινοβούλια τους υπέρ των Ελλήνων. Οι ζωγράφοι Ντελακρουά, Λανζάκ και Νταβίντ αποθανάτησαν στα έργα τους στη Μεγάλη Θυσία. Ο Βίκτορ Ουγκό και ο Μίλλερ έγραψαν ποίηματα. Ο Ουζανό έγραψε το δράμα «Οι τελευταίες ημέρες του Μεσολογγίου» που παίχτηκε εκείνη την εποχή στο Μεσολόγγι. Η διάδοση του ζητήματος της ελληνικής επανάστασης λόγω του Μεσολογγίου φαίνεται διότι σε αντίθεση με τα μόλις τρία εντοπισμένα αυτοτελή δημοσιεύματα για τις σφαγές της Χίου που εκδόθηκαν το 1822, το 1826 εκδίδονται τουλάχιστον 33 φιλελληνικά αυτοτελή έργα. Τέλος, ο Γκέτε, στο κορυφαίο του έργο των Φάουστ, τοποθετεί τον πρωταγωνιστή του, τον Εφορίωνα,
μέσα στο Μεσολόγγι να λέει τα εξής συγκλονιστικά λόγια: «Πάντα ψηλότερα να ανεβαίνω, πάντα μακρύτερα να κοιτάζω». Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: Καλώς ήρθατε στο Αχιλλείο Πόλης. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με τίτλο «Χρειάζεται η Ευρώπη την Ορθοδοξία» και το πρώτο κεφάλαιο «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Ομολογούνται στην σωτηρίαν έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Κοντάκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας. Εορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας λειτουργικά και ευχαριστιακά, με έναν έκδηλα αγιοσυνοδικό τρόπο, τη συνοδική κατοχύρωση της Ορθόδοξης πίστης και πρακτικής, μέσα και από την τιμητική προσκύνηση των εικόνων και όσα αυτή θεολογικά και ανθρωπολογικά σημαίνει. Εικονοκεντρικά, αλλά και αισθητός πραγματικά, όχι όμως εικονικά ή φαινομενικά. Χάρη στην παρουσία και την ενέργεια του Παρακλήτου στην παρούσα Άγια ώρα, με την εκκλησιαστική συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Την προσφέρει διημών ουσιαστικά ο προσφερόμενος Χριστός, ο προσδεχόμενος και πάλι διαδιδόμενος, ο προσδεκτός από τον Πατέρα για μας. Και εμείς διαλαλούμε την κοινωνούμενη προοπτική της αυθαρσίας και της αιωνιότητας από την κεφαλή διόλου του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η παρούσα λειτουργική σύναξη ξεκίνησε με το «Ευλογημένη Βασιλεία της Αγίας Τριάδος», από το νυν της σωτηρίας του κόσμου, στο αΐ της λυτρωμένης εκκλησιαστικής ιστορίας μας και εις τους αιώνας των αιώνων της χαρισματικά μετεχόμενης αιωνιότητας του Σωτήρος ημών Θεού. Αυτό εικονίζουμε εν έργο και λόγο της λειτουργίας. Αυτό ήρθαμε να εικονίσουμε και να ζήσουμε. Το νόημα και τη ζωή. Την ομορφιά του λειτουργημένου κόσμου σε κοινωνία με τον Χριστό. Ομολογούνται στην σωτηρίαν έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Ομολογούμε τη σωτηρία με έργα και λόγια και τη ζωγραφίζουμε σε εικόνες που αγιάζονται και αγιάζουν τη δική μας αισθητήρια προσέγγιση. Η ιστορία είναι ο δικός μας πραγματισμός. Η σωτηρία είναι η αληθινή θεία κοινωνία του Σωτήρος ημών Θεού. Όπως δεν είμαστε μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι και η ύπαρξή μας, τούτη την ώρα, μετέχει και στα δύο εμφανώς, αμοιβαία, εθελουσίως. Για να αναγάγει στο Χριστό τον κόσμο μας μετανοούντα, χωρίς αναισθησία κοσμικότητας, ώστε να αγιαστεί. Για να μεταφέρει το Χριστό στον καθημερινό μας κόσμο. Όχι σαν θρησκευτική ιδέα, αλλά ζώντα και μένοντα εις τους αιώνας, ώστε να μεταλάβουμε και να μεταδώσουμε από τη δική του άφθαρτη ζωντάνια το νόημα της ζωής στην καθημερινή μας πορεία. Τη διέξοδο της σωτηρίας στην ασίγαστη καθημερινή ταλαιπωρία και την αξία της υπόστασης στο συνεχή αγώνα προς διορισμού. Χωρίς τις προθανάτιες ψευδεστήσεις της κοσμικότητας. Ο εορτασμός τιμήθηκε για πρώτη φορά το 843 στην Κωνσταντινούπολη. Προηγήθηκε στα 787 η 8η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συζήτησε και κατοχύρωσε τη θεολογία των ιερών εικόνων. Ο παρόν εορτασμός δεν περιέχει μόνο τα θεολογικά στοιχεία του 8ου και του 9ου αιώνα, αλλά και όλων των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων. Επίσης, προστέθηκε η θεολογική αποσαφήνιση του τρόπου θεομεθέξεως από τις Αγίες Συνόδους του 14ου αιώνα. Με άλλα λόγια, στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας έχουμε μία σύνοψη διδασκαλίας και πρακτικής συνολικά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στα τροπάρια και στο τυπικό του λειτουργικού εορτασμού ομολογούμε ότι μας έσωσε ο Χριστός. Ομολογούμε και το πώς του μυστηρίου της σωτηρίας. Και το εικονίζουμε. Όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με την εκκλησιαστική πρακτική μας. Δεν πρόκειται για κάτι το θρησκευσιακό, το ιδεολογικό, το θεωρητικό. Όσοι πατέρες θεολόγησαν ήταν θειοδός εμπνευσθέντες, όπως οι προφήτες και οι Απόστολοι. Τα άρρητα, άκτιστα ρήματα της Θείας Εμπνεύσεως, δηλαδή τη χαρισματική αληθινή κοινωνία του Τριαδικού Θεού, τα διετύπωσαν με τακτιστά ρήματα, με την ανθρώπινη διατύπωση της θεολογίας, ώστε η θεολογία τους να είναι για όλους εμάς οδηγός εκκλησιαστικής θεομεθέξεως.
2: Ακούσατε το πρώτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπακραξία» από το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης κυρίου Δημητρίου. Στο επόμενο μέρος θα συνεχίσουμε με τη σχέση της εκκλησιαστικής ζωής, της θείας κοινωνίας και της ορθόδοξης εμπειρίας όπως αναπτύσσεται στο κείμενο.

0: συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.
1: Αυτό που πάντοτε ενδιέφερε την Εκκλησία, κλήρο και λαό, ήταν η μέθεξη του ζώντος Θεού, μέσα από την εκκλησιαστική και ασκητική καθημερινότητα του βίου. Αυτό που βλέπουμε στην Αγία Γραφή και στην Ιερά Παράδοση, το Ευαγγέλιο των Ιερών Ευαγγελιστών, στην έκδοση των πράξεων των Αποστόλων, με τον τρόπο των Επιστολών, με τον τρόπο των Πατέρων και των Αγίων, με τον τρόπο ολόκληρης της Εκκλησίας. Ο συγκαταβατικός συγχρονισμός του αγαπώντος Θεού στην προσωπική και κοινωνική μας πραγματικότητα και ο αιωνισμός στην κοινωνία του Θεού της κατά τα άλλα σύντομης και άσκοπης δικής μας καθημερινότητας. Ο εκκλησιασμός μας με τον ενανθρωπίσαντα Θεό είναι μια διάρκεια χωρίς τέλος. Αυτό ήρχαμε να γευθούμε, να ζήσουμε και να χαρούμε. Ζωή θείας κοινωνίας πέρα από τη συνεσταλμένη χρονική ζήση μας. Χαρά θείας μετουσίας, ακόμη και μέσα στον τωρινό πόνο μας. Μετοχή στον Θεό, για το πολύ δύσκολο άθλημα της κοινωνικής συμμετοχής μας. Το πρωτάθλημα της αληθινής ζωής μας. Ο Θεός εν ανθρώπης. Και αυτό ήταν το κοινό σημείο, η ερμηνευτική πρακτική όλων των Αγίων Συνόδων. Γνώσιν ουν θείαν δι' αυτού λαβώντες, ένα Κύριον των Θεών γινώσκομεν, εν τρισήν υποστάσεις ειδοξαζόμενον, και αυτό μόνο λατρεύοντες. Μίαν πίστην εν βάπτισμα έχοντες, Χριστόν ενδεδειμένη, αλλομολογούντες την σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Όμορφο. Λαχταράς να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις, να το ζεις και να το ξαναζείς. Εμπρός λοιπόν. Μας δόθηκε να ζούμε τον Θεό παντοτινά, μέσα από τη Θεόπνευστη Εκκλησία. Και έχουμε το εσχατολογικό δικαίωμα για εθελούσια εμβάπτιση της ανθρώπινης ιστορίας, του ανθρώπινου πολιτισμού, της ανθρώπινης επιστήμης, της ανθρώπινης διακοινωνίας, της πανανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή, για μια εθελούσια εμβάπτιση όλων μας στην ιστορική και συνάμα αιώνια κολυμβήθρα της σωτηρίας. Ο Υιός του Θεού κοινώνησε ολόκληρη την ανθρωπότητά μας για να της ξαναδώσει το πρώτο κάλος και τη μεταμόρφωση της θεώσεως. Αυτό από τη δική του πλευρά. Και από εμάς? Μόνον όποιος κοινωνεί τον Θεάνθρωπο Σωτήρα Χριστό συνεχίζει να υπάρχει σε ιστορική και εσχατολογική υπόσταση. Σε αρτιότητα, σε πληρότητα και σε χαρά. Έτσι από τώρα και αιωνίως, στην ατέλεστη τελειότητα. Αυτό πραγματοποιούμε εκκλησιαζόμενοι. Εις δόξαν Θεού. Ως ευχαριστιακή αναφορά του παντός, δια του Υιού προς τον Πατέρα. Και πάντοτε μέσα σε αυτήν την κοινωνία σώζεται ακέραιο το υπερημών και το έκαστος εκ του πανανθρωπίνου αυτού υπερημών. Ουδής υπερασπίστηκε πραγματικά τα οντολογικά και υποστατικά δικαιώματα της πανανθρωπότητας, παρά μόνον ένας. Η Αγία Τριάδα. Και ο ένας της Αγίας Τριάδος, κατά την ευδοκία του Πατρός, με τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από τη θεανθρώπινη ιστορικότητά του, για μας. Μακροθυμώντας με τη θαλπορή της ταπεινωμένης τελειότητός του. Για το δικό μας φτωχό, μα απαραίτητο, φιλότιμο. Αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Εμάς. Τους υπερημών. Γι' αυτό ο Δημιουργός Λόγος έγινε λυτρωτής και σωτήρας μας. Προσέλαβε και έσωσε ολόκληρο τον Αδάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ανακεφαλαιώνοντας την πανανθρωπότητα, ώστε αν τον θελήσουμε και τον πιστεύσουμε ολοτελώς, να μετέχουμε στο ένα σώμα, όπου εκείνος είναι η κεφαλή. Αυτό το σώμα ανιστορούμε. Το εικονίζουμε στις Άγιες εικόνες. Υποστασιάζεται ολοζώντανο, στην εικονισμένη μορφή της Θεοτόκου, που συνεχώς προσεύχεται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των Αγίων, που δεν πάβουν να προσεύχονται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των δικαίων, που ολοένα λαχταρούν περισσότερο τον Θεό και αυτό μας μεταγγίζουν. Στις μορφές των αγγέλων, που εφραίνονται αιώνια μαζί με όλους τους σωζωμένους. Αυτές οι εικόνες είναι προσωπικές παρουσίες εκείνων που έχουν την πληρότητα της ενώσεως με τον Χριστό.
2: Ακούσατε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας προχωρά βαθύτερα στο μυστήριο της συμμετοχής του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας και στη θεολογία της ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οικουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου, Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.
1: Και εμείς θα απομείνουμε απλοί θεατές του θαύματος, του μυστηρίου, τόσων εικόνων του. Ως μέλη της Εκκλησίας, στην τρέχουσα ιστορία, απλώς θα καρπούμαστε κάτι από την αιώνια χαρμοσύνη των Αγίων, όντες ατελέστατα μέλη του αυτού σώματος. Θα απολαμβάνουμε κάποια προστασία, κάποια θαυμαστή ευεργεσία, κάποια έμπνευση, κάποια λύση, κάτι σαν αρτοκλασία υπέρ υγείας. Κάθε άλλο. Καταρχάς, χριστολογικά, η τέλεια ενσωμάτωση στην κοινωνία του Σωτήρος μας δόθηκε σε όλους ως δυνατότητα. Από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ενανθρώπισε μέχρι την έσχατη ώρα της Αποκαλύψεως. Με κάθε στιγμή του έργου της σωτηρίας. Όλα για μας. Και αυτή η σωτηρία δωρεά προσφέρεται σε μας προσωπικά την ώρα που βαπτιζόμαστε, μυρωνόμαστε, συναρτιωνόμαστε και υπάρχουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Απομένει όμως, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στο δικό μας φιλότιμο και στη δική μας λεβεντιά να θελήσουμε να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Πού δηλαδή μας θέλει ο Θεός? Και πώς σημαίνεται αυτή η προοπτική μας? Δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε στο άγνωστο, μόνο να αναζητήσουμε εκ βαθέων. Υπάρχει προπολού αποκαλυμμένη η σαφής θεολογική αφετηρία και εξ αυτής η προοπτική μας. Αγίο Πνεύματι, πάσα αγαθοδορία, ως Πατρί και Υιός συναστράπτη, ενώ τα πάντα ζει και κοιμείται. Εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση, ουσιή πάσαν γαρ κτήσιν. Θεός γαρ συν πατρίτε και λόγο. Αυτός είναι ο παράκλητος της Αγίας Τριάδος, ο άλλος παράκλητος, όπως ευδόκησε ο Πατέρας. Μα συνδέει αχώριστα με τον πρώτο παράκλητο της Αγίας Τριάδος, τον Σωτήρα. Φοβερό και μόνο να το σκεφτούμε. Το φυσικό αχώριστο του Τριαδικού Θεού, χάρη στον Πατέρα, χάρη στον Χριστό, χάρη στο Άγιο Πνεύμα, κοινωνείται από μας ως ύπαρξη, χάρισμα και ζωή. Όμως, όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Ούγαρ γεννά γνώμην το πνεύμα μη θέλουσαν, αλλά βουλωμένην με τα πλάτη προς θέωσιν». Ο Θεός θέλησε δημιουργικά και προνοητικά να υπάρχουμε. Ο Τριαδικός Θεός, αγαπώντας μας ως Θεός ελευθέρος, με μία απροσμέτρητη συγκατάβαση πληρότητας, μας θέλει και εμάς ελεύθερους στην ανταπόκρισή μας. Χωρίς καταναγκασμό. Δεν μας θέλει βεβαίως ελευθεριάζοντες, αλλά ελεύθερους. Για την ελευθερία της αληθινής πνευματικής υιοθεσίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτής της κοινής ανθρώπινης φύσεώς μας ολοτελώς, από τη φθορά του θανάτου. Είναι ο μόνος ελευθερωτής προσωπικός και της εκάστου γνώμης και υπάρξεως, από τη θανάσιμη φθορά της εγωπάθειας και της φυλαυτίας. Ναι, αλλά όταν τον θέλουμε. Στην εθελοντικότητά μας αυτή έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Μεταμορφώνει τη γνώμη μας και μας οδηγεί εκκλησιαστικά στην τέλεια και τελειωτική ενότητα με τον Σωτήρα, τον ένα της Αγίας Τριάδος. Όταν το θέλουμε εμείς, χάρη στο Πνεύμα του Θεού, έχουμε μία ταύτιση, τωρινή και εσχατολογική, με ό,τι έγινε ο Χριστός για μας. Η δική του παρουσία και συμμετοχή δεν καταργεί ποτέ τη δική μας εκκλησιαστική αμοιβαιότητα. Απομένει η δική μας παρουσία και συμμετοχή. Και αυτήν εκφράζει ο καθένας μας στην παρούσα λειτουργική ολότητα. Είναι η ανταπόκρισή μας στη λειτουργική αποκάλυψη του Χριστού. «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και Αυτός μετ' εμού. Ον εικόν, δώσω αυτό καθίσε μετ' εμού εν το θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού».
2: Ακούσατε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπαξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας στρέφει τον λόγο του προς τη σύγχρονη κοινωνία, μιλώντας για την ελευθερία, την κοινωνία του προσώπου και τη θέση της Ορθοδοξίας απέναντι στο σημερινό κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: γενοποίησης, είτε με την εκμετάλλευση των τεχνολογικών αλμάτων και την ολιγαρχία της οικονομικής διαχείρισης, είτε με τις γενετικές γεωπολιτικές εντάσεις και τον αδυσόπιτο τοκετό των φανατισμών. Μόνιμο το υστέρημα. Ή μάλλον το κενότατο κενό κοινωνίας. Σταθερό το έλλειμμα ανθρωπινότητας ως κοινωνίας. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο σκηνικό ούτε στις διεθνείς τράπεζες αποθεματικό σε σχέση με την υπαρκτικότητα του ανθρώπου και με την κοινωνική υποστατικότητά του. Ας μην υποκρινόμεθα. Μόνον ο κοινωνούμενος κτίστης και σωτήρας σέβεται ελευθέρως την δοσμένη από τον ίδιο ελευθερία, ως σχέση ζωής και υπάρξεως ημών των κτισμάτων, των ανθρώπων του. Το απέδειξε με τη θεία οικονομία της εθελούσιας, θυσιαστικής και αναστάσιμης θυσίας του, για τη λύτρωσή μας από όλα τα ανοντολογικά και ανυποστατικά δεσμά στέρησης του Θεού και για την ανάστασή μας στη ζωή, δηλαδή στη ζωή και την ύπαρξή του. Είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή μας. Η θέωση είναι ένα μυστήριο και συνάμα γεγονός ελευθερίας. Ελευθερίας του Θεού και ελευθερίας του ανθρώπου. Αγάπης του Θεού και αγάπης του ανθρώπου. Σε κοινωνία ανθρώπινης περιχώρησης του απεριχώρητου Θεού εν χάριτη και θεϊκής περιχώρησης του ανθρώπου εν σωτηρία. Μετά την ενανθρώπιση της δικής του υπακοής, εκείνος και εμείς συναντώμεθα στο θαύμα της δικής του και της δικής μας υπακοής. Συναντώμεθα στον εθελούσιο εναγκαλισμό της φυσικής εικόνας του Θεού Πατρός, στη χαρισματική επανάληψη του ανεπανάληπτου σωτήρος στον καθένα από μας, στην ομοίωσή μας προς εκείνον που είναι ο Δημιουργός και συνάμα το δημιουργικό μας πρότυπο, στην πραγμάτωση της υπάρξεώς μας ως σχέσης με τον μονογενή και σωτήρα και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Έχουμε μία αμοιβαιότητα, δώρο ελευθερίας και κάλεσμα σωτηρίας. Όλα αυτά μας προσφέρονται ως εκκλησιαστικό μυστήριο. Είναι η διαρκής χριστοποίηση του εκκλησιασμού μας. Ο ένας της Τριάδος, ως μοναδικός σωτήρας, παραμένει απολύτως ένας εν ανθρώπης και γίνεται, δια των μυστηρίων, συνάμα εθελοντής ένικος στο πολυπόστατο των εθελοντών πιστών. Ο Θεός Πατέρας αναγνωρίζει σε μας τους πιστούς δυνάμει και ενεργία τον Υιό Του, επαναλαμβανόμενο χάρη στο Άγιο Πνεύμα Του. Παραμένει μοναδικός δια τον Πατέρα και το Πνεύμα και γίνεται μοναδικός για μας τα εκκλησιαστικά του μέλη. Εκείνος τα πάντα δι' ημάς και εμείς τα πάντα δι' εκείνον. Είναι το δικό μας ξαναζωντάνεμα, η δική μας αναστάσιμη χαρά, η δική μας αθάνατη απόλαυση, η δική μας εκκλησιαστική μέθεξη στο δικό του χριστολογικό μυστήριο, που οι Οικουμενικές Σύνοδοι το θεολόγησαν και το ανέλησαν σωτηριολογικά. Αυτή είναι η ουσιώδης εικόνα της Εκκλησίας και το αληθές περιεχόμενο και νόημα του ιστορικού πολιτισμού της, δηλαδή της Χριστοειδούς ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας του Θεανθρώπου Χριστού που κοινωνείται δια των Ιερών Μυστηρίων και της Χριστοφόρου Ανθρωπιάς για κάθε συγκεκριμένο συνάνθρωπο. Πεινασμένο, άστεγο, ξένο, ταλαιπωρημένο, απελπισμένο, άρρωστο, εμπερίστατο, εκπεσόντα, καταφρονημένο, χρήζοντα της δικής μας ανθρωπιάς και για τον συλλογικό, πολυπόστατο άνθρωπο, προσδεόμενο των δικών μας επίμονων κλαθμών και δεήσεων, κατά το παράδειγμα των Αγίων. Μέσα από μία τέτοια ένφεη ανθρωπινότητα, και μέσα από μία τέτοια ανθρωπιά, η ιστορική μαρτυρία της Εκκλησίας παρουσιάζει την άπαυστη διάρκεια του χριστολογικού θαύματος, την αισθητοποίησή του στα μάτια της ιστορίας, τον διάλογό του με τη λογική και με την καρδιά της ιστορίας.
1: Ακούσατε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας συνεχίζει τον διάλογο με τον σύγχρονο πολιτισμό και θέτει το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να ανακαλύψει εκ νέου το χριστολογικό θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, μνημόνευσον ως αγαθός και φιλάνθρωπος των προσενεγκάντων και διούς προσύνεγκαν και ημάς ακατακρίτους διαφύλαξον εν τη ιερουργία των θείων σου μυστηρίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

να μην ενδιαφέρεσαι αν σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι γεμίζει η ψυχή.

Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συν αυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
2: Ηρμών και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν οι Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύνδεσε πουρανίες δυνάμες να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Όταν είμαστε ήρεμοι, τότε επηρεάζουμε όχι μόνο τους ανθρώπους δίπλα μας, αλλά και τα ζώα και τα βότανα. Επηρεάζουμε το παρελθόν και το μέλλον του σύμπαντος.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Δεύτερη πιστών. Πάλι και για πολλωστή φορά πέφτουμε μπροστά σου και σε παρακαλούμε, αγαθέ και φιλάνθρωπε, για να προσέξεις την δέησή μας και να μας καθαρίσεις τις ψυχές και τα σώματα από κάθε τι ακάθαρτο που ρυπαίνει την σάρκα ή το πνεύμα μας. Ακόμα, χάρισέ μας να σταθούμε μπροστά στην Αγία Σου Τράπεζα, χωρίς ενοχή ή φόβο ότι θα κατακριθούμε. Δώσε ακόμα, Θεέ μας, και στους πιστούς που προσεύχονται μαζί μας, προκοπή στη ζωή τους, πρόοδο στην πίστη και σύνεση πνευματική. Κάνε να σε λατρεύουν πάντα με δέος και αγάπη, να μετέχουν ακατακρίτως στα Άγια Μυστήριά Σου και να αξιωθούν τέλος της επουράνιας Βασιλείας Σου, ώστε όλοι φυλασσόμενοι υπό την σκέπη της μεγάλης Σου δυνάμεως να δοξάζουμε Εσένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Παναγία Θεοτόκη Σώστε. Παναγία Θεοτόκη Σώστε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Το ημερολογιακό ζήτημα. Μετά το 1924 επεκράτησε σύγχυση σε όλο το Άγιο Όρος σχετικά με την αλλαγή του ημερολογίου και τις θεωρούμενες εξυγχρονιστικές αποφάσεις της Εκκλησίας. Ο γέροντας Ιωσήφ τότε ασκήτευε στα ασκητικότερα και αυστηρότερα μέρη των Κατουνακίων και του Αγίου Βασιλείου. Ιδιαίτερα στα μέρη αυτά επικρατούσε ένα έντονο κλίμα ζηλωτισμού και αντιδράσεως προς κάθε εξυγχρονιστικό και νεωτερικό στοιχείο, όπως ήταν αυτό της αλλαγής του ημερολογίου. Μέσα από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ μπορούμε να παρακολουθήσουμε την χωρίς φανατισμό στάση του έναντι του ημερολογιακού ζητήματος. Μπορούμε να δούμε την αληθινά πνευματική και ασκητική πράξη του που τον οδήγησε με υπερφυσικό τρόπο να παραμείνει στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε καιρούς που είχε να αντιμετωπίσει την μεταζήλου κατάκριση των συνασκητών του και να θεωρηθεί πλανεμένος, πράγμα που δυσχέραινε ακόμα περισσότερο τη θέση του μεταξύ των άλλων πατέρων, αυτός δεν υπολόγισε καθόλου αυτήν την ζημία και ειρωνία προς το πρόσωπό του. Φανέρωσε ότι είχε γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, αν και προς στιγμή ακολούθησε την μερίδα των ζηλωτών. Για την περίοδο και στα μέρη που ζούσε ήταν δικαιολογημένος ο υπερβολικός ζήλος του για την παράδοση, την επιμονή και φύλαξη των παραδεδομένων. Στις 14 Αυγούστου το 1933, ενώ αγωνιζόταν προσευχόμενος αιματηρά για όλο τον κόσμο, δεν επιθυμούσε να μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία που ετελείτο στο καλυβάκι του στην Ιερά Σκήτη του Αγίου Βασιλείου όσοι ακολουθούσαν το νέο ημερολόγιο. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ: «Γράψε μου και άλλη φορά να μη στείλει 40 λίτουργο από αυτούς όπου ακολουθούν στο νέο ημερολόγιο, διότι πολύ σκόπος είναι, δεν τους μνημονεύουν εδώ. Έχει πάλι άλλους όπου τους μνημονεύουν, αλλά αυτοί είναι ωσάν με το νέο ημερολόγιο. Εμείς δεν τους συγκοινωνούμε αυτούς, δι' αυτό πολύ βάρος μου είναι. Ενώ δι' άλλα πνευματικά έχω νύχτα και ημέρα βασανίζομαι εις δόξαν και αγάπην του Θεού. Αν θέλουν εγώ να τους εύχομαι, εγώ να τους διαβάζω παρακλήσεις. Αυτό γίνεται με τα χαράς. Νύχταν ημέρα διαβάζω. Εμείς τη νύχτα καθόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάνουμε αγρυπνία. Μόνον πρωί καμιά ώρα και μεσημέρι κοιμόμαστε όταν θα φάμε ψωμί». Δεν συμπεριφερόταν με φανατισμό ο γέροντας Ιωσήφ. Είχε εξ αρχής μία μετριοπαθή θέση. Δεν απόρριπτε κανέναν, προσευχόταν για όλους. Στις 2 Ιουλίου το 1945, μετά από 12 χρόνια, έγραφε στην αδελφή του Εργίνα: «Ένεκα λοιπόν, όπου είμαι πάντα κλεισμένος και δεν ευγαίνω πουθενά έξω από την πόρτα, δεν ήλθε κανείς να μου πει από τους άλλους πως έχει αλήθεια. Δι' αυτό ήμην όσοι λυπεί, φρονών ότι δεν είναι εντάξει όσοι ακολουθούν το νέο ημερολόγιο, αλλά δεν ήμην και πολέμιος, όπως κάνουν εδώ μερικοί που υβρίζουν και λέγουν τα μύρια. Με την φυσική του φρόνηση, σύνεση και διάκριση, ο αυστηρός αυτός ασκητής πρόσεχε ώστε ο πολύ αγαθός μας Θεός, βλέπον την άγνοια όπου ήχον, δεν με άφησεν εις το σφάλμα, αν και κάθε ολίγον ήρχοντο ή του Ματθαίου και μου έλεγον τα συνήθη. Ενώ εγώ αντιθέτως τους έλεγα ότι το σχίσμα είναι χειρότερον όλων, η δαιομόνια είναι Θεού εντολή και φέρει καλά αποτελέσματα. Τέλος, βλέποντας ο Θεός την ψυχή μου ζωηράν και φαϊνωτέραν του ηλίου, μου υπέδειξεν ότι είμαι εξοπεσμένος και ότι όλοι αυτοί του Ματθαίου και οι λοιποί όπου εχωρίστησαν είναι εσφαλμένοι και δημιουργούν ανόητον σχίσμα εις βάρος της υπερηφάνου ψυχής των, καθότι άλλο δεν είναι το αίτιο ή μη ο εγωισμός των. Δεν έχω καιρό να σας γράψω το θαύμα όπου έγινε σε μένα. Ως εκ τούτου εφώναξα τον πάτερ Αντώνιο να με εξηγήσει πως έχει το πράγμα και είδον αληθώς ότι έσφαλα εξ αγνίας. Πολλά υπερφυσικά σημεία έδειξε ο Θεός τον γέροντα Ιωσήφ, προκειμένου να αντιληφθεί πλήρως την αλήθεια σχετικά με το ημερολόγιο. Μεταξύ αυτών είχε αναφέρει στους μετέπειτα υποτακτικούς του ένα όραμα που είδε. Βρισκόταν μέσα στη θάλασσα πάνω σε ένα βράχο που απήχε λίγο από το υπόλοιπο Άγιο Όρος και τον χτυπούσαν από παντού τα κύματα. Και ενώ κινδύνευε να καταποντιστεί, έκανε ένα άλμα και βρέθηκε στη στεριά του Αγίου Όρους. Αμέσως είδε τον βράχο εκείνο στον οποίο στεκόταν να βουλιάζει στη θάλασσα και άκουσε μία φωνή «Η Εκκλησία είναι στην Κωνσταντινούπολη». Έγραφε γι' αυτό γεμάτος ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. «Βλέπεις λοιπόν την αγαθότητα του Κυρίου μας, ότι ο άνθρωπος πολλάκις εξ αγνίας πλανάται ή άλλοι τον παρασύρουν, αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά πολλαχώς θα τον φέρει να τον φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης». Με μεγάλη ταπείνωση ευχαριστεί και θαυμάζει για τις απερίγραπτες δωρεές και την πατρική πρόνοια του Θεού. «Ποιος ήμουν εγώ ο τυφλός, ο άμυρος πάσης αγαθοσύνης, και τι έπραξα καλόν εις τον πλάστη μου, όπου τόσον φροντίδα έχει δια μένα, τόσο τον μέλι να μην κολλαστώ, όπου υπέρ τους καλούς συνηλικιώτες μου με ηγάπησε και την χάριν του πλουσίαν με δίδει, να ομιλώ, να προσεύχομαι, να γράφω, να διηγούμε τα λόγια του. Δεν θαυμάζεις, αγαπητή αδελφούλα μου, ενθυμούμενη την κοσμική μου ζωή? Ήμουν εγώ διαμοναχός? Γιατί λοιπόν αγωνγίζεις και να μην ευχαριστείς τον Θεό? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Και όμως η χάρις της Παναγίας όλα τα διαλύει». Η άδολη και προσευχητική προσπάθεια του γέροντος Ιωσήφ για τη σωτηρία του έγινε αποδεκτή από το Θεό, ο οποίος τον φώτισε, ενώ ταυτόχρονα έδωσε και στους μεταγενεστέρους ειλικρινή τρόπο πνευματικής θεωρήσεως αυτών των θεμάτων. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1954, όριμος πλέον ασκητής, 5 χρόνια πριν την κοίμησή του, και ενώ έχει ανεβεί σταθερά και αμετάπτωτα στο θρόνο της αγάπης, της βαθιάς ειρήνης και ενότητας του πνεύματος, έγραφε στον ανιψιό του Διονύσιο. «Διονυσάκη μου, έχουν έρθει μερικοί εκ μέρους σου και λένε, θέλουν να ειδούν με ποιαν πλευράν τον ευρίσκομαι. Ελυπήθην τα μέγιστα. Ξεύρω, παιδάκι μου, ότι δεν είναι από εσένα. Έτσι το λέγουν για να γίνουν πλέον πιστευτοί από τον γέροντα. Λοιπόν, τους έστειλα ο πίσω εις εσέ για να τους υπείς 5 λόγια. Να θυμηθείς όσα είπαμε την τελευταία φορά που σε είδα, ηγαπημένων τέκνων. Πες τους τι λέγει η Θεία Λειτουργία. Αγαπήσομεν πρώτα και μετά ομολογήσομεν. Από το φανάρι μέχρι τη Ρωσία και από τα πέρατα της Οικουμένης μέχρι την καρδιά όλων μας». Και συνεχίζει στην επιστολή του ο γέροντας Ιωσήφ. «Αίσθησιν μη προκαλεί λοιπόν πως όλοι αυτοί ιερουργούν χωρίς να εξεύρουν τι σημαίνει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Διονυσάκη μου, αγάπη να έχεις προς όλους. Η γλυκιά μητερούλα μας εσυγχώρησεν τους σταυρωτάς και εμείς δεν δυνάμεθα να συγχωρήσουμε τον αδελφόν μας? Όμοι γέννητο, πιστεύομεν εις μίαν Αγίαν Εκκλησίαν. Εντός αυτής βαπτιστήκαμε. Προς τι οι προστιβές και οι αίριδες? Προσοχή στας πλάνας, προσοχή στον ψυχοφθόρων εγωισμών, προσοχή στα σκάνδαλα. Απελθέτω από τα σπονηρά σκέψεις και αγάπη, αγάπη, αγάπη, ομόνοια.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομέν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία, και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Είχα ξεκινήσει καταρχάς για ένα άλλο θέμα, αλλά μετά σκέφτηκα, μια και είναι η εορτή των τριών ιεραρχών, δεν θα ήταν άσκοπο να αφιερώσουμε την ομιλία αυτή σε αυτές τις μεγάλες μορφές που στάθηκαν πραγματικά καταπληκτικές μορφές μέσα στον χρόνο και που η παρουσία τους και η προσφορά τους είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Τόσο μεγάλες μορφές ώστε δεν ξέρει κανείς σε ποιον να σταθεί και τι να προσέξει περισσότερο από αυτούς. Πραγματικά είναι από εκείνους που όχι μόνο σαν χαρισματικοί είχαν κάτι περισσότερο να προσφέρουν, αλλά δώσανε τα πάντα για τον Χριστό και από εκεί ήρθε σαν συνέπεια η προσφορά τους για τον άνθρωπο. Μέσα στην Εκκλησία καταξιώθηκαν και έφτασαν σε μεγάλα ύψη αρετής, προσφοράς, αγιότητας. Είναι πραγματικός θησαυρός του ελληνισμού αλλά και του χριστιανισμού αυτές οι μορφές των τριών ιεραρχών. Η γιορτή τους ορίστηκε κοινή και για τους τρεις τον 10ο αιώνα και θεσπίστηκε ως ημέρα αρχίας για τα ελληνικά σχολεία το 1830 από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1842 καθιερώθηκαν ως προστάτες των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνοχριστιανικής παιδείας. Οι τρεις ιεράρχες είναι μορφές μοναδικές, πρότυπα παιδαγωγών και επιστημόνων. Συνεδίασαν αρμονικά γνώση και αρετή, θεωρία και πράξη. Γι' αυτό και θεωρήθηκαν οι πιο κατάλληλοι για να εκφράσουν το περιεχόμενο της γιορτής των γραμμάτων και της παιδείας. Αποτελούν πρότυπα. Η παιδεία για αυτούς έχει σκοπό τη δημιουργία προσωπικότητων, ηγετών που θα εμπνεύσουν και τους άλλους. Ασχολήθηκαν με όλα τα προβλήματα της εποχής τους και φυσικά από τα ενδιαφέροντά τους δεν έμεινε έξω ο άνθρωπος. Πόνεσαν και εργάστηκαν για αυτόν. Σε αυτή την προσφορά τους ας σταθούμε και εμείς στη σημερινή ομιλία, στην προσφορά τους προς τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν κατά τους τρεις ιεράρχες πώς αντιμετωπίζεται και πώς οι ίδιοι είδαν αυτό το μεγάλο και ουσιαστικό θέμα. Αναφίβολα, ένα από τα πιο παλαιά ερωτήματα είναι το τι είναι ο άνθρωπος. Είναι δημιούργημα του Θεού ή όχι. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου. Ποιος είναι ο προορισμός του. Τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά ερωτήματα δεν άφησαν αδιάφορους στους τρεις φωτολαμπείς μέγιστους ιεράρχες της Εκκλησίας μας. Φιλοσόφησαν και θεολόγησαν πάνω στα τόσο ενδιαφέροντα αυτά θέματα και ιδιαίτερα στον άνθρωπο. Γιατί οι τρεις ιεράρχες αγάπησαν τον άνθρωπο, τον αγάπησαν σε μεγάλο βαθμό. Πόνεσαν και μόχθησαν για αυτόν. Τον αισθάθηκαν βαθύτατα μέσα τους, με όλες τις ανάγκες και τα προβλήματά του. Με τη θαυμαστή αρμονία που τους χαρακτήριζε, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησαν, όπως λέει το τροπάριό τους. Υπήρξαν σοφοί αλλά και άγιοι, υψηπέτες και ταυτόχρονα ρεαλιστές. Γι' αυτό και μεγάλοι της σημερινής διανοήσεως τονίζουν χαρακτηριστικά ότι οι πατέρες δεν ήταν απλώς διανοούμενοι με την ξεπεσμένη και φτηνή έννοια της λέξεως. Υπήρξαν οι καλύτεροι ανθρωπολόγοι. Είτε γράφοντας είτε μιλώντας ένα πράγμα συνεχώς τόνιζαν, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να μείνει εκεί που βρίσκεται. Οι πατέρες τον πήραν από εκεί όπου τον άφησαν οι σοφοί του κόσμου
για να τον οδηγήσουν εκεί που δεν μπορούσαν να φτάσουν εκείνοι. Οι πατέρες πόνεσαν τον άνθρωπο και χάρη της ευτυχίας του κατανάλωσαν όλοι τους τη ζωή, όπως πάρα πολύ χαρακτηριστικά λέει κάποιος ξένος μελετητής. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού. Αυτό που τόσες φορές αφισβητήθηκε στις μεταγενέστερες εποχές και στις πιο κοντινές μας, το πρόσεξαν πάρα πολύ οι Άγιοι Πατέρες μας. Έχουν πολλά να πούν οι τρεις ιεράρχες στον σύγχρονο κόσμο για αυτό το μεγάλο θέμα. Τόσο περισσότερο αφού οι νεότερες επιστήμες και συγκεκριμένα η ανθρωπολογία, η βιολογία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία που αποπειράθηκαν να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν όσα σχετίζονται με τον άνθρωπο, μόλις και με τη βία κατόρθωσαν να πλησιάσουν κάπως την ουσία του προβλήματος. Έμειναν στην περιφέρεια, εξέτασαν επιμέρους πλευρές, τόνισαν μάλλον τη ζωική του προέλευση και ποιότητα, παραγνωρίζοντας την ηθική του δύναμη, την τάση του προς το υπερβατικό και το αιώνιο. Μπροστά σε αυτό το τεράστιο κενό φαίνεται η ουσιαστική συμβολή των τριών ιεραρχών. Ξεκινούν από ένα βαθύ θαυμασμό και από μια απέραντη αγάπη προς τον άνθρωπο. Κάθε σχετική λέξη τους είναι γεμάτη νόημα και ουσία. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο να δούμε τι λέει για τον άνθρωπο. «Άνθρωπος εστί το περισπούδαστον του Θεού ζώων, καν δούλωση ουκ έστι μου ευκαταφρόνητος, καν εις ή άνθρωπος εστί διόν ουρανός ετανίστη και ήλιος φαίνει και σελήνη τρέχει και αήρ εξεχήθη και πηγέ βρίουση και θάλατα υπλώθη. Και προφήτε επέφθησαν και νόμος εδόθη. Και τι δει πάντα λέγει, διόν ομολογενήσιος του Θεού άνθρωπος εγένετο. Ο δεσπότης μου εσφάγει και το αίμα αυτού εξέχεν υπέρ του ανθρώπου». Αν ήθελα να το πω λίγο πιο απλά, λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι το πιο περισπούδαστο δημιούργημα, ζωντανό δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Ακόμη κι αν είναι δούλος, δεν είναι για μένα ευκαταφρόνητος. Κι αν είναι μονάχα ένας, άνθρωπος όμως είναι για τον οποίον απλώθηκε ο ουρανός και για τον οποίον φωτίζει ο ήλιος και η σελήνη τρέχει και ο αέρας απλώνεται γύρω και οι πηγές βγάζουν το νερό τους και απλώθηκε η θάλασσα. Ακόμη για αυτόν τον άνθρωπο εστάλησαν από το Θεό οι προφήτες και δόθηκε νόμος, νόμος Θείος. Και τι χρειάζεται να τα λέω όλα αυτά για αυτόν, για τον άνθρωπο, ο μονογενής Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Ο δεσπότης μου, ο Ιησούς Χριστός, εσφάγει, θυσιάστηκε δηλαδή, και το αίμα αυτού εξέχεν υπέρ του ανθρώπου, για τον άνθρωπο. Η ίδια αγάπη προς τον άνθρωπο, γεμάτη φως και χάρη, ξεχυλήθηκε από το στόμα του Μεγάλου Βασιλείου. Για μας αναφωνεί ο εμπνευμένος επίσκοπος της Κεσαρίας, για μας εκτίσει οι τέχνες τα αγαθά της δημιουργίας. Διε μας όμβρος, για μας οι βροχές, για μας ο ήλιος, για μας οι ποταμοί κυλάνε. Για μας βγάζουν νερό οι πηγές. Η θάλασσα έρχεται και απλώνεται για χάρη μας και προσφέρεται για εκμετάλλευση. Οι διάφοροι, ο πλούτος που έρχεται από τα μέταλλα, οι απολαύσεις από κάθε πλευρά έρχονται να μας προσφερθούν. Όλη η κτήση η οποία μας προσφέρει δώρα για την πλούσια
και όλα αυτά μας δίνονται ένεκα της πλούσιας χάρης του ευεργέτου, του Θεού δηλαδή. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίως Θεού. Αυτό το οποίο λέει η Αγία Γραφή, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες να το παρουσιάσουν και να το τονίσουν. Δεν είναι ψυχρή ορισμή αυτή. Είναι πεποίθηση που βασίζεται στην αναυπολόγιστη αξία του ανθρώπου, που στηρίζεται στη βαθυσόχαστη φράση της γενέσεως ότι ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Θεού. Σύμφωνα με αυτή, με την αναφορά δηλαδή της γέννησης, οι τρεις ιεράρχες πιστεύουν ακράδαντα ότι ο άνθρωπος αποτελεί ουσιωδώς πνευματικό δημιούργημα και η αληθινή φύση του μπορεί να κατανοηθεί μόνο πνευματικά. Ο εσωτερικός άνθρωπος, τονίζουν πολλές φορές, είναι ο κυριότερος και ο αληθέστερος, λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος. Εγώ γάρ κατά τον έσω άνθρωπον, τα έξω ούκ εγώ, αλλά τα εμά, το ου σώμα όργανο του ανθρώπου, ψυχής όργανον, άνθρωπος δε κυρίως το κατά αυτήν την ψυχή. Δηλαδή, εγώ έρχομαι να σας καταθέσω αυτά που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Τα εξωτερικά δεν είναι κάτι με τα οποία αξίζει να ασχοληθώ, απλώς είναι δικά μου. Το σώμα μου είναι όργανο του ανθρώπου, είναι όργανο της ψυχής. Ο άνθρωπος είναι κυρίως αυτό που εκφράζεται με αυτή την ψυχή. Δια του καθ' εικόνα έχει εμφραγιστεί μέσα μας το θεοειδές, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες μας. Το καθ' ομοίωση όμως φανερώνει το δυναμικό της ψυχής, τη δυνατότητα προς τελείωση. Το μεγάρ καθ' εικόνα φύση δέδοται ημίν, συνεχίζει ο ουρανοφάτορ Μέγας Βασίλειος, το δε καθ' ομοίωση εκ προαιρέσεως και οίκοθεν κατορθούμεν ύστερον δια της αρίσης πολιτείας και των περί τα καλά πόνων. Το με κατ' εικόνα μας δόθηκε από την αρχή, αλλά το καθομοίωση με κόπους θα το κατακτήσουμε αφού ζήσουμε την άριστη πολιτεία, δηλαδή από τη συμμόρφωσή μας προς αυτό που ζητάει ο Θεός. Ας δούμε και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου όπως τα παρουσιάζουν οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχες. Είναι εξαιρετικά σπουδαία αυτά που λέουν για την νοητική και λογική δύναμη του ανθρώπου. Χάρη σε αυτή ο άνθρωπος υπερέχει από τα άλλα δημιουργήματα. Γίνεται δημιουργός πολιτισμού, γνωρίζει τις ηθικές αξίες, συλλαμβάνει τις ιδέες της αλήθειας, της ωραιότητας και της δικαιοσύνης. Ουσιώδες επίσης χαρακτηριστικό της θείας εικόνας του ανθρώπου είναι το αυτεξούσιο. Αυτό στηρίζεται στο λογικό και δεν δόθηκε ολοκληρωμένο, αλλά να είναι δυνατόν να αναπτυχθεί με την άσκηση. Δηλαδή την ελευθερία, το αυτεξούσιο που μας έδωσε ο Θεός, δεν μας το έδωσε τελείως ολοκληρωμένα, για να έχουμε μία δυνατότητα να προχωρήσουμε και να το ολοκληρώσουμε εμείς. Και στο σημείο αυτό διαλάμπει η βαθιά ψυχολογική σοφία των Μεγάλων Πατέρων. Είναι ζήτημα αν υπήρξαν άλλοι τόσο διαπρίσιοι οι κήρυκες της λογικής και της ελευθερίας. Οι θειασότητες του ορθολογισμού και του φελελευθερισμού είναι σκιές μπροστά στο ορμαλαίο στοχασμό τους. Επίσης πολύ ωραία τονίζουν και την τάση προς πνευματική ανάπτυξη και ηθικό εξαγνισμό. Λέει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος και πάλι «Τον τεγάρ καλών εσμέν επιθυμητική φυσικός, τι και ό,τι μάλιστα άλλο φαίνεται καλόν. Και σοργήν προς το οικείον και συγγενές έχομεν αδιδάκτος και τις ευεργέτες εκ ουσίως πάσαν έννοιαν εκπληρούμεν». Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή κάπως πιο απλά, με ένα φυσικό τρόπο επιθυμούμε τα καλά.
και μάλιστα ό,τι και στους άλλους φαίνεται καλό και νιώθουμε στοργή προς κάτι το δικό μας, το οικείο, τους πιο πλησιέστερους σε εμάς ανθρώπους και έχουμε αυτή τη δυνατότητα χωρίς να τη διδαχθούμε έφυτα. Και επίσης προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στους ευεργέτες με τη δική μας θέληση και έτσι να ανταποκρινόμαστε σε αυτό, να εκπληρούμε την επιθυμία ώστε να ανταποκρινόμαστε αυτούς. Και αυτή η κρίση προς το αγαθό είναι ένα επιπλέον διακριτικό από τα άλλα δημιουργήματα, από τα ζώα, που ανεβάζει τον άνθρωπο αυτή η κρίση προς το θείο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει η επιστήμη με τα φυσικά της μέσα. Ξέρουμε στους προηγούμενους αιώνες, προσπάθησαν να κάνουν ένα σωρό τέτοια, ότι αυτό έτσι ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορούσαν να επιτύχουν τίποτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που το καθιστά όμοιο προς τον Θεό, κατά το Μέγα Βασιλείο, είναι το ήμερον και κοινωνικόν. Το ήμερον και κοινωνικόν. Ουδέ γαρ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνήν αλλήλεις και θρύζειν αλλήλων και αγαπάν το ομόφυλον. Τίποτε άλλο δεν είναι κάτι το χαρακτηριστικό, το ιδιαίτερο στη φύση μας, όσο το να έχουμε μια δυνατότητα να πλησιάζουμε στους άλλους, να νιώθουμε την ανάγκη των άλλων και να αγαπάμε αυτό με το οποίο είμαστε ίδιοι, δηλαδή τους άλλους ανθρώπους. Έτσι είδε τον άνθρωπο ο ουρανοφάντορας πολλούς αιώνες πριν να παρουσιαστεί η επιστήμη της κοινωνιολογίας. Άλλα σπουδαία γνωρίσματα του ανθρώπου κατά τους τρεις ιεράρχες είναι ότι έχει την ικανότητα να γνωρίζει τον δημιουργό του και όχι μόνο να τον γνωρίζει, αλλά και να επικοινωνεί μαζί του. Μοίραν την άτηση Δίας Χάριτος εναπέθετο το ανθρώπο είναι το ομοίου επιγεινώσχει το όμοιον, θα μας πει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Δηλαδή, κάτι άφησε από την ίδια τη δική του χάρη ο Θεός, όχι απλώς την άφησε, την εναπέθεσε, την δόρισε, την εμφύτεψε στον άνθρωπο, ώστε με αυτή τη ομοιότητα να μπορεί να γνωρίζει και να κατανοεί το ίδιο, αυτό που είναι ίδιο με αυτόν. Επίσης το ότι υψώνεται πάνω από τα ένστικτά του και γίνεται άρχον παθών είναι κάτι το πολύ σπουδαίο. Το ότι υψώνεται στη σφαίρα του υπερφυσικού με τη διάνοιά του και την ηθική του βούληση δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε έχει καμιά σχέση με τα άλλα δημιουργήματα. Όπως είπε ο θεολόγος Γρηγόριος, ψυχή δέσιν άημα Θεού και κρίσωνα μύριν εέν άγαν ποθέι των υπερουρανίων. Λέει ότι η ψυχή είναι πνοή του Θεού, αυτό το άημα, πνοή του Θεού και της έχει δώσει τη δυνατότητα ο Θεός, την ικανότητα ο Θεός, αυτή τη πολύ μεγάλη δωρεά, ώστε να έχει ένα βαθύ πόθο για τα υπερουράνια. Επίσης στην εικόνα του Θεού βρίσκουν οι πατέρες και στην έννοια της αγάπης που τη θεωρούν έφητη. Εντολήν την λαβώντες αγαπάν των Θεών, την αγαπητική δύναμη ευθύ στην πρώτη κατασκευή συγκαταυγηθήσα και κτήμεθα και η απόδειξη σου και έξωθεν, αλλά αυτός άντης παρεαυτού και νεαυτό κατά μάτι. Δηλαδή, μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε τον Θεό και αυτή την αγαπητική δύναμη μας την έδωσε από την αρχή και την αποκτήσαμε από την αρχή της δημιουργίας μας. Και
η απόδειξη ότι δεν μας δόθηκε απ' έξω, αλλά μας δόθηκε έφυτα από τον ίδιο τον Θεό, είναι ότι ο καθένας μας μόνος του μπορεί αυτό να το γνωρίσει και να το εφαρμόσει. Ας έρθουμε και λίγο προς το καθομοίωση. Σαν βαθείς μελετητές οι πατέρες δεν καταλήγουν σε εύκολα και τυποποιημένα συμπεράσματα. Ομολογούν ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάθος ακατάληψος, δηλαδή μπορούμε να τον καταλάβουμε. Καταλήγουν δηλαδή εκεί όπου κατέληξε και η νεότερη επιστήμη, η οποία με μεγάλους εκπροσώπους, όπως ας πούμε ο Αλέξης Καρέλ, χαρακτήρισε τον άνθρωπο ως «ον άγνωστον». Το σπουδαίο και βασικό στο οποίο επέστησαν την προσοχή μας οι μεγάλοι πατέρες μας είναι ότι ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί με κανένα τρόπο ανεξάρτητα από τον Θεό, τον Δημιουργό του. Έτσι θεμελίωσαν και κατοχύρωσαν την πνευματική φύση του ανθρώπου. Χάρη σε αυτή μπορεί ο άνθρωπος να υπερπηδά τα αισθητά, να υπερνικά τους νόμους της ύλης και να επικοινωνεί με το Θείο. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο λογικό, ένα λογικό «ον», δεν είναι λογικός αλλά και ηθικός. Είναι μια αυτοσυνείδητη και αυτοκυβέρνητη ηθική προσωπικότητα που έχει αποκτήσει θεία δώρα και τίνει προς τα άνω. Όπως διεκήρυξε ο μεγαλοφωνότατος κήρυκας εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Άνθρωπος γαρεστή, ου χώσεις απλώς χείρας και πόδας έχει ανθρώπου», δεν είναι άνθρωπος αυτός που έχει χέρια και πόδια ανθρώπινα, «ου δώστης εστι λογικός μόνο», ούτε αυτός που απλώς είναι λογικός, «αλώσεις ευσέβεια και αρετήν με τα παρησία ασκή». Αυτός που την ευσέβεια και την αρετή την έχει και την εργάζεται, την παρουσιάζει και τη δείχνει. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος τίνει προς το μεγαλειώδη προορισμό του τη θέωση, την ομοίωσή του προς τον Θεό δια της εχριστών λυτρώσεως και του ηθικού του αγώνα. Η ανθρωπολογία των πατέρων παρουσιάζει έντονα και το μεγαλείο και την αθλειότητα του ανθρώπου. Τονίζει τη δόξα και τιμή του, αλλά κατανοεί και τη σκοτεινή πλευρά του. Δεν μειοπάζει μπροστά στην τραγική πραγματικότητα της αμαρτίας, ούτε παραβλέπει ότι εξαιτίας αυτής της αμαρτίας δηλαδή έχει αρρωστήσει η ανθρώπινη φύση. Η διάγνωση που κάνουν για την ανθρώπινη φύση είναι σοβαρή και ανησυχητική. Αλλά δεν σταματούν μέχρι εδώ. Φρονούν ότι δεν αρκεί η ανατομία της ψυχής. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί άσχετα προς τη θεία προέλευσή του και προς τον υπερφυσικό σκοπό που έχει κληθεί να πραγματοποιήσει. Η σχέση αυτή Θεού και ανθρώπου δεν είναι για αυτούς κάτι το αόριστο και νεφελώδες. Είναι το περισσότερο συγκεκριμένο συμπέρασμα, το πιο επιτακτικό αίτημα. Μόνο μέσα στο Θεό βρίσκεται το νόημα, αλλά και η λύτρωση του ανθρώπου. Μόνο όταν γίνουμε θεοί κατά χάρη, θα γίνουμε αληθινοί άνθρωποι. Η πλήρης ανάπτυξη της προσωπικότητας βρίσκεται μόνο στη θέωση, στην παράδοξη αυτή κράση του ανθρώπου με το Θεό, σχέση του ανθρώπου με το Θεό, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μόνο σε αυτή τη ριζική αναμόρφωση και ανάπλαση και ανακαίνιση εν Χριστώ Ιησού συναντάμε τον άρτιο και ολοκληρωμένο άνθρωπο, τον αληθινό και πραγματικά ελεύθερο. Αυτά οι τρεις ιεράρχες δεν τα σκέφτηκαν μόνο, ούτε απλά τα δίδαξαν. Τα έζησαν με τη βαθύτερη συνέπεια.

αφηρημένα δόγματα με τη θεωρία χάρη της θεωρίας. Ο σκοπός τους είναι συγκεκριμένος και πρακτικός. Οι αγώνες τους είναι κυρίως αγώνες για την αναμόρφωση της Θείας εικόνας στον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν διστάζουν να στιγματίσουν δρυμύτατα και χωρίς ίκτο τον ανθρώπινο εκπαισμό, την απάνθρωπη πλεονεξία. Αλλά ταυτόχρονα ο ανθρωπισμός των πατέρων εγγενιάζει την πρωτοπορία στο έργο της φιλανθρωπίας. Απεριόριστη ευρύτητα φιλοστοργίας δίνει το μέτρο της εμπάθειας των ανθρώπων προς τους άλλους. Έτσι ο Μέγας Βασίλειος, όπως και οι άλλοι δύο μεγάλοι πατέρες, πραγματικοί ανθρωπιστές, έπεισαν τους ανθρώπους όντας ανθρώπων μη καταφρονή. Έπεισαν τους ανθρώπους, όπως ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, να μην καταφρονούν τους άλλους ανθρώπους. Αυτός, ασπαζόμενος ακόμη και τους λεπρούς της βασιλιάδας, έγινε εύγλωτος και σιωπός απαρένεσης και δείγμα της περί του ανθρώπου φιλοσοφίας. Ο ίδιος έδωσε ένα παράδειγμα τόσο μεγάλο, ώστε να είναι μία κραυγή μέσα στη σιωπή της και με ένα παράδειγμα για τη βαθιά κατανόηση, φιλοσοφία του γύρω από τον άνθρωπο. Γι' αυτό οι τρεις ιεράρχες είτε ελέγχουσι την αμαρτία και τα συνεπίας αυτής, είτε ταλανίζουσι τη ραθυμία, έρικα της οποίας ο άνθρωπος κυριαρχείται υπό τη ζωικού στοιχείου, είτε εξεγείρονται κατά του εγωισμού και της περιφρονήσεως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα των άλλων, εις ένα σκοπό αναποβλέπουση, η συναναμόρφωση της εικόνος του Θεού εν το ανθρώπο, διότι μόνον η εικόνα αυτή αποτελεί την αξία του ανθρώπου ως δημιουργήματος του Θεού. Εκ της αυτής αναμορφώσεως εξαρτώσει οι πατέρες στη λύση των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων περί τα οποία διενεκώς αγωνιά ο άνθρωπος. Όπως χαρακτηριστικά λέει για αυτούς ένας από τους καθηγητές της θεολογικής σχολής, μακάριτης βέβαια τώρα, αναφερόμενος στους τρεις ιεράρχες. Ας έρθουμε όμως να δούμε τους τρεις ιεράρχες πόσο κοντά ήταν στον άνθρωπο και στα προβλήματα του ανθρώπου. Οι σοφοί και άγιοι τρεις ιεράρχες, χωρίς να είναι οικονομολόγοι ή πολιτικοί, ερμηνεύοντας σωστά το Ευαγγέλιο, μίλησαν με τόλμη και θέρμη για όλα τα κοινωνικά θέματα, χωρίς να φοβούνται μήπως κατηγορηθούν για εκοσμίκευση ή κενόθευση του ευαγγελικού μηνύματος. Αθάνατο πρότυπο όλων των ανθρώπων είναι ο Θεάνθρωπος που ικανοποιούσε όλες τις ανάγκες των ανθρώπων. Θεράπευε κάθε αρρώστια, σωματική αλλά και ψυχική, και διήρθε ευεργετών και ιόμενος πάντας. Ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν πρώτος αυτός μοίρασε την τεράστια περιουσία του. Όταν τα ακούμε αυτό σήμερα είναι έτσι ωραίο πράγμα, μοίρασε την περιουσία του. Έδωσε έτσι ένα άλλο νόημα στη σχέση προς τον συνάνθρωπό του. Έδειξε ακόμη ότι ζούσε για την Εκκλησία και όχι από την Εκκλησία. Ο ίδιος μεγάλος πατέρας ρωτούσε εν αγώνια, μέχρι πότε το χρυσάφι θα είναι η αγχώνη των ψυχών? Ακούσατε? Μέχρι πότε το χρυσάφι θα είναι η αγχώνη των ψυχών? Σε άλλες περιπτώσεις έλεγε, το ψωμί που κατακρατείς είναι αυτού που πεινά. Το ρούχο που κρύβεις στις αποθήκες είναι του γυμνού. Τα παπούτσια που σου περισσεύουν είναι του ξυπόλυτου. Και το χρήμα που το έχεις καταχωνιασμένο είναι των φτωχών. Λοιπόν, τόσους ανθρώπους αδικείς όσους μπορείς να βοηθήσεις. Ακόμη βροντοφώναξε ότι τα πλούτη μοιάζουν με τα πηγάδια. Αυτά όταν χρησιμοποιούνται αποκτούν πιο πολύ νερό, ενώ όταν εγκαταλείπονται σαπίζουν και μουχλιάζουν και γίνονται άχρηστα. Έτσι και ο πλούτος όταν μένει αχρησιμοποιητός είναι άχρηστος, ενώ όταν κινείται και μεταδίδεται είναι κοινοφιλής και καρποφόρος. Ο Μέγας Βασίλειος, πέρα από τη διανομή της περιουσίας του και των δυνατών κηρυγμάτων του, ίδρυσε και την περίφημη βασιλιάδα

Μια ολόκληρη πόλη αγάπης που περιέθαλπε χιλιάδες φτωχούς και αρρώστους και ανήπορους. Φανταστείτε ένας να δημιουργήσει μια πόλη που όλη αυτή η πόλη να μην είναι τίποτε παραπάνω παρά μια φιλανθρωπική όαση για κάθε φτωχό, άρρωστο, κατατρεγμένο και όλα τα άλλα. Αυτή η πόλη με τα πολλά ιδρύματα ήταν το καλύτερο οργανωμένο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας σε μια εποχή που ήταν ανύπαρκτη κάθε κρατική κοινωνική πρόνοια. Πολύ εύστοχα ο εθνικός μας ιστορικός ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος παρατηρεί ότι ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε ο αληθής επίσκοπος του Ευαγγελίου, ο φίλος των πτωχών, ο πατήρ του λαού, ο αδιάσυστος εν τη πίστη και ο ανεξάρτητος εν τη ελεημοσύνη. Κοντά σε αυτόν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν φύση θεωρητική, βαθιά θεολογική και ποιητική. Όμως αγωνίστηκε με ακατάβλητο θάρρος και νεανικό παλμό τόσο για τα πνευματικά όσο και για τα κοινωνικά ζητήματα της εποχής του. Δώρησε και αυτό στη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς. Με πύρινους λόγους κήρυξε το μεγάλο κήρυγμα της αγάπης, συνιστώντας πολλές φορές στους χριστιανούς να αποφεύγουν την σπατάλη και την πολυτέλεια. Συνιστά επίσης τη βοήθεια προς τους φτωχούς. Χάρη σε αυτούς να δίνουν οι πιστοί το χρυσάφι και το ασήμι τους και τα πολύτιμα πετράδια. Αυτά είναι για τους πιστούς περιτά στολίδια, ενώ για εκείνους αναγκαία για την επιβίωσή τους. Άλλοτε πάλι έλεγε να φανούμε στους άλλους σαν αδελφοί και ακόμη ούτε η νύχτα να διακόπτει τη φιλανθρωπία. Παραστατικά μιλώντας στο 14ο λόγο του περί φιλοπτωχίας προτρέπει «Γίνε στο γείτονά σου πιο πολύτιμος με την αγάπη. Γίνε στο δυστυχισμένο Θεός με το να μιμήσε την αγάπη του Θεού». Και ακόμα πιο έντονα «Τον Χριστό να επισκεφθούμε, τον Χριστό να υπηρετήσουμε, τον Χριστό να θρέψουμε, τον Χριστό να ντύσουμε, τον Χριστό να περιμαζέψουμε, τον Χριστό να τιμήσουμε με εσπλαχνία που θα δείξουμε στους φτωχούς και αστέγους». Δίκαια τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο τον ονόμασε αργότερο Άγιος Αυγουστίνος, μεγαλώνυμο και επιφανή επίσκοπο ενδοξωτά της φήμης. Και τώρα έρθουμε να θαυμάσουμε τον πολύ μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας σε Ανατολή και Δύση, τον μεγαλύτερο ιεροκήρυκα των αιώνων, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ο Ιερός Πατέρας έγινε με τη θέλησή του από πλουσιόπαιδο φτωχός και αυτό από αγάπη στο λαό του Θεού και σε κάθε πονεμένο της κοιλάδας του Κλαθμόνος. Στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος έτρεφε με πρωτοβουλία του κάθε μέρα 3.000 άτομα. Αργότερα στην Κωνσταντινούπολη έφτασε να τρέφει 7.000 αναγκεμένους ανθρώπους. Πρόκειται πραγματικά για άνθρωπο φιλανθρωπίας και μάλιστα σε μια εποχή που η κοινωνική πρόνοια ήταν άγνωση στον κόσμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν πράος και ευγενικός ως ολίγη, αλλά σε θέματα κοινωνικής αδικίας ήταν τολμηρός και ασυμβίβαστος ελεκτής και αυτής ακόμη της ανωτάτης τάξεως των πλουσίων. Ο δίκαιος και θαραλέος έλεγχος κατά του πανίσχυρου ευτροπίου και της αυτοκράτηρας ευδοξίας τον οδήγησαν στην εξορία όπου και ετελείωσε τη ζωή του. Όταν οι άδικοι πλούσιοι το ρωτούσαν πότε θα σταματήσει το δρυμμή έλεγχο εναντίον τους, ο Ιερός Πατέρας απαντούσε ότι θα έπαβε τον έλεγχο μόνο όταν εκείνοι θα σταματούσαν να αδικούν. Ήταν αληθινά ανέδωτος και γι' αυτό έμεινε και ο αθάνατος ιστορίας Χρυσόστομος. Συλλητεύοντας με δρυμύτητα την πρωτοφανή αρπακτικότητα των άδικων πλουσίων, βροντοφωνούσε ότι είναι απαράδεκτο άλλοι να πεινούν μέσα σε μια κοινωνία και άλλοι να έχουν χρυσά χαλινάρια στα άλογά τους, χρυσές οροφές στα σπίτια τους και πολύ χρυσά και αργυρά και ελεφάντινα κρεβάτια. Οι τρεις ιεράρχες δεν αρνούνται το δικαίωμα των ανθρώπων να αποκτούν και να διαχειρίζονται την περιουσία τους, αρκεί να την αποκτούν με τίμιο τρόπο και να τη χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τις δικές τους, αλλά
και των άλλων ανθρώπων. Αμέτρητες είναι οι αναφορές του Αγίου Άνου Χρυσοστόμου για την αγάπη και τη φιλανθρωπία μέσα στο απέραντο και βαθιστόχαστο συγγραφικό έργο του. Μερικά χαρακτηριστικά σημεία είναι τα εξής. Τίποτε δεν είναι μεγαλύτερο ίσο με την αγάπη, ούτε το ίδιο το μαρτύριο. Το ακούσατε? Τίποτε δεν είναι ίσο ή μεγαλύτερο ίσο με την αγάπη, ούτε το ίδιο το μαρτύριο. Ακόμα είναι αδύνατο να περάσουμε από την πόρτα της Ουράνιας Βασιλείας χωρίς την ελεημοσύνη και αν κατορθώσουμε αμέτρητες αρετές. Καμιά φορά που λέμε εγώ είμαι καλός, πάω, κάνω, τούτο, τρέχω, αλλά το χέρι μου είναι κλειστό. Και σε άλλο σημείο υπογραμμίζει ότι τα φτερά της ελεημοσύνης διασχίζουν τον αέρα, περνούν τις αψίδες του ουρανού, ανεβαίνουν ψηλότερα από τους δήμους των Αγίων Αγγέλων και φτάνουν μέχρι το θρόνο του μόνο βασιλέως. Μετά από αυτά, αδελφοί μου, ποιος θα αρνηθεί ότι οι τρεις ιεράρχες μπορούν να σταθούν οδηγοί του σημερινού ανθρώπου? Αυτοί περισσότερο από κάθε άλλον αντιμετώπισαν τον άνθρωπο κατά ένα τρόπο ακριβή και υπεύθυνο. Τον είδαν σαν ένα δημιούργημα απεριόρισης αξίας, πλασμένο από τον Θεό για να γίνει Θεός. Δεν τον μελέτησαν μόνο με τη θεωρία, τον βοήθησαν και με την πράξη. Η ζωντανή και ολοκληρωμένη και αναγεννημένη προσωπικότητά τους αγκάλιασε τον άνθρωπο ως σύνολο. Τον άνθρωπο με όλες τις αξίες του. Παιδεία, τέχνη, εργασία, κοινωνικότητα, οικογένεια, πατρίδα. Αγάπησαν ό,τι ωραίο και αληθινό υπάρχει στον άνθρωπο. Γι' αυτό και η διδασκαλία τους είναι κατεξοχήν ανθρώπινη, με την έννοια ότι κατανοεί και συμπαθεί τον άνθρωπο, αλλά είναι και ανθρωπιστική και φιλάνθρωπη. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς, η ανθρωπολογία τους και ο ανθρωπισμός τους μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Μια τέτοια ανθρωπολογία με τη σταθερή μεταφυσική θεμελίωση είναι δυνατό να μας προφυλάξει από τις εκτροπές της ηλισυχής αντιμετωπίσεως και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Κάπου εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε ότι οι τρεις ιεράρχες πραγματικά δούλεψαν πολύ και πλησίασαν πολύ και βοήθησαν πολύ και ευεργέτησαν τον άνθρωπο. Ας μας μείνει αυτό, ότι με όποιο τρόπο μπορούσαν δεν έπαυσαν να μιλάνε για τον άνθρωπο, προσπάθησαν να το βοηθήσουν όσο ήταν δυνατόν περισσότερο, να τον φέρουν σε μια άλλη ατμόσφαιρα και πνευματική και υλική. Ενδιαφέρθηκαν τόσο πολύ για τις ανάγκες τους τις υλικές και τις ανάγκες φυσικά τις πνευματικές και έμειναν οι ίδιοι αιώνια πρότυπα εφαρμογής αυτών που έλεγαν και ταυτόχρονα πρότυπα προς μίμηση για όλους μας. Μακάρι κάτι να πάρουμε από αυτούς κι εμείς που η εποχή μας βρίσκεται σε τόσες δυσκολίες μετά από 16 αιώνες από τότε που έζησαν, τον 4ο αιώνα που έζησαν, βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, τον άνθρωπο τον έχει εκμεταλλευτεί η εποχή μας περισσότερο από άλλες ίσως εποχές. Βρίσκουμε συνέχεια ένα παράπονο στα πρόσωπα των ανθρώπων, παράπονο γιατί δεν υπάρχουν εκείνοι οι πραγματικοί άνθρωποι που θα πλησιάσουν, θα σταθούν κοντά τους και θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά. Κάπου εκεί, σε αυτή την αναζήτηση, ας προσπαθήσουμε λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας. Ίσως θα είναι πάρα πολύ και η δική μας προσφορά, όταν κάτι τέτοιο κάνουμε, το κάνουμε με την καρδιά μας και προσπαθήσουμε πραγματικά να είμαστε οι συνεχιστές αυτών των μεγάλων καταπληκτικών Αγίων Πατέρων μας.

0: Θεός ημών πάντοτε νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίδα ημών, δόξα σε Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, ο πάντα που παρών και τα πάντα πληρών, ως θησαυρός των αγαθών και ζωής του εγώ σας δικές κίνησε εμήν και καθάρισον εμάς ο πάσης κυλίδος, Θεός ο αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυνηλάς τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήγεσαι τας ασθενείας ημών και του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστού το όνομά σου, και του βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφή εμείς τους οφειλέτες ημών, και μην σε νέκης ημάς πειρασμόν λαρίσε ημάς από την πόνη του.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεία τη κατά βαρβάρων δωρούμενου και το σώμα φυλάτων για του σταυρού του πολίτευου. Ο ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματι. Ο υψωτή εν το σταυρό εκουσίω και η επωνύμω σκενή πολιτεία. Του συγκυρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφερε τη δυνάμει του Χριστού βασιλίσιμο. Νίκα κορυγόν αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία ρέχει εν τη σύνο προνηρήσα έτσι τον τρόπο. Και νυν και ίδιο σώνα στον όρο να μην. Προστασία φοβερά και κατέσχε. Πάλι τη αγάπη τα σχεσία Σιμών Πανίου και Θεοτόκη. Στήριξε ον αποδόξον πολιτεία. Σώζω σε κέλε τον βασιλεύει και χορήγει να πτήσει αδρανόθε τη δίκη. Διότι έτυχε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
0: Λέει ο Θεό ο Θεό ο Θεό ο Θεό που δόμε θα σου πάξουν και έλεγε.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Έτσι δόμε θα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
0: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι κύριε Ευλόησον, Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι. Πάντοτε νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ανθρώπου ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύμησαν οι θλιβωτέ μου. Πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, που και στη σωτηρία που έντο Θεόφτου. Σύρια κύριε, αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψών κεφαλή μου. Πολλοί προ κύριε, ρητέκραξαν και πήγουσα έμεξο ω αγιο του. Εγώ δεν κοιμήθη και ύπνουσα. Ξηγέρθη ότι κύριο αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσαμε από μοιραίων από το κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Κι εσύ επάταξας πάντας εκλοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψας, που κυρίζεις σωτηρία και πτωλών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξεγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσου ελέξει με, μη δε τη οργής παιδεύσει με, τη ταβέρνησε ένα παγισάμι και πεστήριξε με τη χείρα σου, και στην ίευση της αντίμα από προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της οστέλιου από προσώπου των αμαρτιών μου. Και ανομία μου υπερήλια την κεφαλή μου, συμφορτίω, βαρύ ευαρύντσαν επ' εμέ, προσώζασαν και σάψαν οι μονοπέζου να προσώψαν προσφύγεις μου, τα λεπόρσα και κατεκάθη μου, έως τέλους όλη την ημέρα, σκυτροπάζομαι πορευόμι, και ψέμε πλείς εμπλεγμάτων, και ουκέ στην ίεση της αρχή μου, κακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμινα προς τα ρακού της καρδίας μου, Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως ταραγμός μου από σου καπεκρίβει, καρδία με τα ράχη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμών μου. Και αυτό που και έστεινετε μου. Φίλοι μου και πλησιών με ξεναντία μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακροθελέτησαν. Ξεβιάζοντας ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάδι σαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κύκου και ως άλλον σου κανίγω το στόμα αυτού και γενόμενος άνθρωπος σου κακού και ουκέχονε το στόμα αυτού ελεγχού. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα Σύ είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε πιχαρώσει μέχρι, και το σανευθύν επόδο με πέμε μεγαλωνιμόνισα, ούτε εγώ εισβάστηκας έτοιμος, και αριδόν με ενώπιον με στη διαπαντό σου, και την ανομία μου, εγώ αναγγελώ και αμεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Κύριε εχθροί μου, ζώσε κρατεώντα υπέρ εμέ, και επιθύνεις αν μισούντες με αδίκως, και ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εν διεβαλών επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μία καταλήψε, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απεγού, πρόσχε στην βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήψε, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστής απεγού, πρόσχε στην βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εωθρής μου, έδιμησέ σε ψυχή πως απλώς της άρξη μου, εν ιερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώπτυση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Και κρίσον το αδεό σου πρασβάς, αχίλημα πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτα σχήρα του, σε εξθεάτος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε μέση το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επιστρομή μου, εν τη σώδησε με δεκονισέ, όντε γεννήνει βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμοδε αντελάβεται η δεξιά σου. Κυδερισμάτι με ζήτησε την ψυχή μου, σε λέσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρα δροφέας, μέριδες ενωπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς, εφραντήσεται επί το Θεό, περαιτήσεται πάς ομνίων εν αυτό, και νεφράγιστο μαλαλού τον άδικα. Εν τη σώδησε με δε τον Ισέ, δε γεννείς βοηθός μου, και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμοδε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κρίνον το ούσου την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη, εδώ δε καταβενών των Ισλάκων, εγεννήτην ως άνθρωπος αβοήθητος ενέκρις ελεύθερος. Συ τραυματίε καθέβοντας εν τάφο, πονού και μη σέντη κι αυτή εκ της χειρός απόστησα. Δεν τον μελάκου κατ' οθάτω, σκοτεινής και σκιάδα θανάτου. Εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετερνούς επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρινος του νοστούς να πεμούν δεν το με ευδέρημα εαυτής. Παρεδόθην και ο κρίξε πορευόμην. Οι ορθανοί μυστέρεις αναοπτωχίας και έκραξα προς έκυρε όλη την ημέρα. Διεπέτασα προς έτας χείρα του. Μη τη δεκρής πίστα αμάσια. Η ατρία να στήσω και εξομολογήσω τέση. Μη δίγεσαι τέτσι εν το τάφο το αλαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωσίζε εν τέτο σκόνη τα δαμασιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Καγό προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφθάσε. Είναι αντί, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού. Το χώσι μου εγώ και ενκόψε εκ πλειότητός μου. Ψωθείς δεν ταπεινώθη και ξυπολήθηκε. Πε με δίπθαν οι αργές σου, φοβερισμοί σου εξαταραξάν μου. Και γλωσσάν μου ως είδω όλη την μέρα αν περέσκον μάμα. Μάκρα σε αυτό μου φίλο και πλησίου και την γνωστού μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποιόν σου προσευχή μου, κρίνον το ούσου τη δέησή μου, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθά μου πάσα να το αποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα νομία σου, τον ριόμενο πάσα τα γνώση, τον λυτρούμενο εκτερά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα, εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαιρισσείς εν τόσα εν του νεότητος. Ιώνες δημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης ανηκουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, τη σύση τράγει τα θελήματα αυτού. Τύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που κι στέλος ο Χριστής ετεωδέης των αιώνα μηνύ, που κατά της ανομίας ημών επίησε εν μήν, που δέκα της αμαρτίας ημών ανταπέδωκε εν μήν, κατά το ύψος του ουρανού από της γης, κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισπωμένους αυτό. Κάδος αναπέμπους ανατολέ αποδεισμών, εμάκρα θυμώντας ανομία σημών. Κάδος εκτήρη πατηριού σου, κτήρισε Κύριος, επισπωμένους αυτό, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμίστη ότι κουσεσμένο. άνθρωπος ο συγχώρητος, ημέρα αυτού, σε άνθρωπος το αρκούντος εξαρτήσει, τη πνεύμα δείχνει είναι αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσεται δι' των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους, επισπλωμένος αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάς την διαθήκη αυτού και με μημένης των εντολών αυτού, του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει πίνοντες τον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη το όμως της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη το όμως της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εις άξονας προσευχής μου, ερώτησε την συμμετελθία σου, σ' ακουσόμη τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι έρθεις κλείς με τον δούλου σου, τι ούτε και οδείς εν τον οποίο σου πάζω, και κατελείωξε νεκρός την ψυχή μου, και ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινή σου νεκρού σε όλους, και κυρίες επεμέ το πνεύμα μου, ενε μία ταράχτη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση έντες σου, πείμας των χειρών σε μελέτω, διεμέτασα προς ένας χείρος ψυχή μου ως Γιάννη Ρώση, ταχύσα ψών μου Κύριε ξέρουμε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιδί μου, και ομοιώτησε με τις καταβαίνουσες βάκρο, που στον πίσω μου το πρωί το λέω σου ότι ψήλυψα, γνώρισε όν μου Κύριε οδονήν πορεύσα μου, την προσέλα την ψυχή μου, ξερούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέθυνο, δίδαξε όν μου του πίν το θέλημά σου ότι ο Θεός μου, μέμα στο αγαθόν οδηγήσει με διευθεία, έν και το όνοματό σου Κύριε ζήσει μου, έν η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησε εξολοθρεύσεις εχθρούς μου και απονείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Σ' άκουσα όλου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κλείς με τα δούλου σου. Σ' άκουσα όλου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κλείς με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με διευθεία το ξαπατρί και Υιό.

0: δόξασι.
1: Κύριε Ουδεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών του Κύριου Ουδεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Ουδεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού, ησιώντων εν αυτό του Κυρίου Ουδεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Δεϊσόν.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων, φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων, οσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πουρίστην εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και η Παρθένου Μαρία τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν. Ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον ένα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν. Ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάρα τα έθνη κυκλωσάν με κατ' ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν. Ευλογημένος ο ερχομενός.

κρατίας, παθηφλέξαντες τα φρυγονώδη, ασκητικός εν το άθο ιστράψατε, το γαραβί το φωτί λαμπρινωμένη, τον θεοφόρον εφαμιλιοφθείτε, Διονύσιε σοφέ και θυεμητρόφανες ετούμενοι.

Κυρίας αχράντου, υπερευλογημένη, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημών έψαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα αυτήν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι ισόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός

προστήρηση στα πέρατα της μαθήτας σου Χριστέ, ανέδειξα σε κλάμποντας εν το κήρυγματι, ψυχάς καταβγάζοντας, πλάνη την των ειδόλων δι' αυτόν αμαυρώσας, δόγμα συνευσεβίας, καταλάμψας των κόσμων, αυτών τες ηγεσίες,

0: Εις πάσαν διέδραμεν ημών ο φόγκος στη γη και πλάνησε μόρανε σοφία να σοφών Απόστολη ένδοξη. Ήλκησα στους ανθρώπους ευπηθού της απάτης, έδειξε δε τη σπάση σωτηρία στην τρίβων, διόνιν επαξίωση μας μακαρίζομεν.
1: Πίστεως και ειρικά στους μαθητάς σου, ότι το κόσμο ανέδειξας καθ' οδηγών.

0: ψυχάσιμον.
1: Ότι Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: Κυρικαίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Επάκουσον Δέσποινα εκ κατοδύνω ψυχή σου, όντας του δούλου σου και των πολλών μου κακών, παράσχου μία άφεσιν. Σε γαρέχω μπροστά την ενικτή και ημέρα, λύτρωσε Θεοτό και του πύρος της γέννης, και στήσον εκ

0: Χριστός σε καλώσει, η σύνη προστασία και σκέπη δωρούμενος.
1: Οι μάρτυρες σου, Κύριε, τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ήμουν, σχόντες γαρτινής χύνσου τους τυράννους καθήλων, έθραυσα και των δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες οικιασίες Χριστέ, Θεέ, σώσοντας

0: εξέλιξον μου, Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθαρίζον. Ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε πείσα, πως αν κερδίζαν τις λόγια σου και νικήσεις το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες επίσης αμίμητη μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψα στα άδελα και τα κρίκια της ευθείας του δηλωσάς μου. Ρεντίς μου, ισόβου, καταριστής μου, πλυνείς μου και υπέρθειο να λευκανθείς μου. Ακουτίζεις μεγαλίες και αφροσύνη, να αγαλιάσουν το ωστέ μου ταπεινωμένα. Απόσταξαν το πρόσωπό σου και των αμαρτιών μου και πας τις ανομίες μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαρά μου, χτίζουν ανομία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με αυτού του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μία εντενέζε παιμού. Απόδοση που θα γαλίζουν τους ιδρύους και πνεύμα δικαιμονικό στήριξον. Διδάξουν όμως τους οδούς σου και σε βίζε τους έπιστες σου. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός ο κυρίος μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις θυσία ανδίκων, εδώ κάνω, το αυτόματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο μου. Καρδίαν σε τριμμένο και ταπεινωμένο μου Θεός που γίξε τον όσο. Αγάθινον Κύριε, διδοκίες των Σιών και οικοδοτηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σύνδη και οσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ήσουν ούτε δυσυστήριων σου μόσου. Θαλάσσι των Ιθρέων Πέλαγο, σταυρό και σύγκνεση, ο παλαιό παιδό τη Ισραήλ, σταυρωτήρι Μωσέο, χερσί του ομαλή την δύναμη εν τερήμο των πρόσωπων. Ο φόστολο του Θεού πρεσβευτή περιμόν, τα θεία του παρακλήτου όργανα, καθηγούμενα, τούτου τεστίε πάντοτε πνοέ, εμελώδη εν μέλο ημί, ω αληθό σωτήριο, η ευκλαή και του Απόστολη. Απόστολη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, εν κλίνη τη ραθμία κείμενων, και αντιπροστάρατον τη αμαρτία γνώση την ψυχή, καλεπό εκτιτόμενη, επισκοπή με ένδοξη Χριστού αυτό που τα εξιώσετε. Απόστολη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, τη λόγω την ολογία μιλήσαντε σε θεών Απόστολη, την εξαλόγων πράξεων, δεινό σκοτιστή σαν καρδία, του παρακλήτου χάρη τη φωταβοχήσετε Απόστολη. Υπεργέστε εξ όσων εμά, φαρθένο με τον τόπο άφθαρο, διαμεμένικα, τον διημά οφθέντε επηγή υπερλόγων κοίησα. Όν εκτενό οικέτευε φωταγωγήσε τη ψυχά ημών. Απόστολε του Θεού, Άγιο του Θεού πρεσβευτή περιμόν, την άλλη των ζωήν κληρωσάμενο μάκαρ και χαρά πνευματική κληρούμενο αή, πάσα μη λύπη να πέλασον βέω μέσα τη ψυχή μου, όπω χαίρον το ψάζω σε ιερό παιδί πάτερ Νικόλε. Ιεράχο του Θεού πρεσβευτή περιμόν. Ετέθησε αρετών υψηλών εν λιχνία ω περλίχνο τα δοχών καρδία των πιστών Ιεράχο Νικόλε. Όφεν πίστη τη οπό σε φωτοβόλη πρεσβείε σου τη ψυχή μου το σκόπου απέλασον. Άγιο του Θεού πρεσβευτή περιμόν. Του βίου του φθαρτού νυν το πέλαγο πλέον πειρασμών παντοδαπών πληρούμενο σοφέ Νικόλαε, επί σε καταφεύγουν βόων. Εύρη μίσα κυβερνήτη τη Γαλλίου μετάγοντα το κλειδόνιον θεία πρεσβείε σου. Υπεραγεί αυτή εξώσον ημά. Ακίμητον αγνή και ακτιμένη πρεσβεία, κατακίμεσον ημών τα πάθη τη ψυχή ιερέ μεσαιτία σου. Θείαν και σωτηριώδη δωρουμένη αγρήγορση προ Θεού θελημάτων εκπλήρωση. Ιεράρχα του Θεού πρεσβευτή περιμόν. Υπέρ τιμων λίθωσε η Εκκλησία γνωρίζει ο Παγκράτια, εδρασμό των λόγων σου στηριζωμένη αή και δια τούτο σου το μεά την μνήμη σήμερα. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν, μονάδα τρισάριθμων ριζωμένη, ταυτότητα φύσα σε ως καταγγέλων έσβεσα τη αθεία αχλήν και φωτοβόλιο διταχέ λαού εφώτισα ο Παγκράτια. Δόξα πατρί και ιού και γυμνεύε την αιώ σα αρότρο σου των θείων λόγων καρδία Παγκράτια, χερσοθή σα πρώτερων κακοπιστία αφημού, γονή μου σε έδειξα σαφώ δια τη πίστεω. Και νύνη και αή και στου αιώνα των αιώνων. Εξώνα τέταλ και ένα φωτιδότη φωτίζουν τα πέρατα Ιησούς ο κύριο, άχραντο δέσπονα. Διού, διεσκόδη και σκιά φω εδιάσαντο. Εφραίνεται επί σύ η εκκλησία σου Χριστέ κράτου, ασύ μου ισχύ κύρια και καταφυγή και στερέα μου. Απόστολη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, την πόλη σου ο Θεό των λογικών σου ποταμών, ρεύματι των μαθητών δέσποτα, αγιαστικό καταφρένουση. Απόστολη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, πολίτα των ουρανών, συλλειτουργή των νοερών τάξεων, πανευκλαίη Απόστολη πάση μα θλίψεω ρίσεστε. Απόστολη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, ο στερεό σα Χριστέ του λογικού ουρανού, στήριξον τούτων τε ευχέ εν πέτρα με σου των θελημάτων ασέ αφιπλαχνό. Υπεραγέθηκε και πρεσβευτή περιμόν, ω μήτε τη οποία είναι το χώρο των μαθητών, κύριε, είσαι αγνώστα έξασα. Δόρισε η μήντα ελέη σου. Ιεράρχη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, ρομφέα όφθη, πολεμίου εχθρού, κατασφάτωσα, όν συντήρησον ημά τη εταιρεία απίμονα, πράττοντα Νικόλε το θείο βούλημα. Άγιο του Θεού πρεσβευτή περιμόν, την συντριβή μου τη ψυχή Ιεράρχη Νικόλε Γράπερσον, ω εντρίψα του εχθρού, τα σπανουργία και ένεδρα, όπω ω προστάτη μου πίστη γερέρωσα. Ιεράρχη του Θεού πρεσβευτή περιμόν, ο καταλύσα τη Αρτέμιδο, τα άψυχα τσόανα, τον νοό μου τα εμπαθή ενδάλματα εξαφάνισον. Θείε μεσητείε σου, Πάτερ Νικόλε, υπεραγήθη εξ όσων ημά, σε προστασία Παναγία, παρθένε και κτήμεθα. Μεταπίσον ημών ει αρμονή την κατήφια και θλίψο λύτρωσε γενώσει θάνατον. Ιεράρχα του Θεού πρεσβευτή περιμόν, υπό του πνεύματο στενούμενο προσευχών τα τεμένη εδάφη σας, ο Παγκράτη των Ιδόλων, εκκλησίες ανιστών αξιάζεστε. Ιεράρχον του Θεοπρέσβευε περιμόν, το τμητικό σου λόγο έτερες δυσφημίας όσοι άκανθαν και κατεφύτευσας ψυχές τα σωτήρια δόγματα, αρετών ευθυνμένες, τη ευξής Παγκράτη. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιού Πνεύματι, σκεύωσε γνωσέ Θείου Πνεύματος, καθαράς ακτίνας δεχόμενων, ο κορυφαίος μαθητής προς την Δύση να πέστηλβε, αθείας εκμειώσε την αχλήν πανσεβάσμια Παγκράτη. Και νύν και αίκη στους όνες των νομού, σε την εφέλην την ολόφωτον και την του Θεού στάμνων την πάγχρισον και πλαιδιτέρα του ουρανού και μετάρσιον κλίμακα, πυρόγαμε παρθένα, η πιστή μακαρίζομαι. Στερεωθεί το η καρδία μου εις το θέλημα σου, Χριστέ ο Θεός, ο εφηδά των ουρανών στερεώσες των δεύτερων και δράσας εν τη σίδαση την γην παντοδύναμε.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου
2: δεηθώ.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διακλέψον ημάς ο Θεός της η χάρη του.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγία Σαχράντη, υπερολογημένη σε ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και
2: η
1: Παρθένου Μαρία του τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και άγγελους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
2: Κύριε.
1: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρή, σιγάρι ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί εις τους αιώνας.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Επαθέντας ειδούσε η Εκκλησία επί σταυρού των ήλων της δικαιοσύνης, έστι εν τη τάξη αυτής, οικότος κραυγάζουσα, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός ημών, δόξα σε επιβίβαση στη θάλασσα σου τους ύπους, τους εκλεκτούς φιλάνθρωποι της αρχοπιστίας, είδατε ταράσσοντας, και πάση τη γνώση σου την αληθινή καταγγέλλοντας. Δόξα σου, ο Θεός ημών, δόξα σου. Οι αστέρες υπέδριαν της ευσεβία των νοητών στερεώματων της Εκκλησίας, εν δοξή Απόστολοι, νυκτός εξαχνίας με και παραπτωμάτων λυτρώσατε. Δόξα σου, ο Θεός ημών, δόξα σου, αναδειχθέντε στου φελικονημένα του δυσμενού. Απόστολοι τα πεπειρωμένα βέλη της κακίας μου, νυνή κατασβέσατε και των λογισμών μου στηρίξατε. Υπεραγία Θεοτόκη, όσων ημά στην ψυχή μου φαρμαχθήσαν τη ιοβόλη των εναντίον δείγμα συντραστικό φαρμάκο, πρεσβειών θεράπευστον Χριστέ τη τεκούσισε και των ιερών Αποστόλων σου. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, ο περίδοξος σου βίος, πανταχούς υπερίδοξον θαυμασίης θείης, κατακλεϊζόμενον έδειξεν ιεραρχών ωραιότης πάντων κάφημα των τιμόντων σε χαρμονικής μελωδήμασιν. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, υψηλής επικαθέδρας των Θεών μάκαρ είναι σας, ταπεινοφροσύνης θείες εξεστράπτων φεδρότησιν, ίσεν μεθέξι γενέστε ημας ποιήσον, ευπροσδέκτη σου, πάτερ σου, εφεπαρακλήσεσι. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, τους αδίκους αγωμένους ελυτρώσου εις θάνατον ζήλο δύο πάτερ, ιεροπρεπώς πειρακτούμενος, διόβωμεν, ως αύτος εξελού ημάς πειρασμόν θανάτου, δεινός την διάνοιαν. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, του ουρανού περιπολεύων χαρμοσύνος Νικόλαε, αοράτος Πάτερ πάντων τον καλούντων σε πάρεσο, επακουφίζοντας νόσους των ψυχών ημών, και ανάψεξιν Θεοπρεπώς παρεκόμενον και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στρατηγία των αγγέλων καταπλήττονται πάναγνε. Ανυμνολογούσε μέγεθος της Θείας Λοχίας σου. Με βανδυσόπι παρθένε πάντα σώζεστε τους εν πίστη ειλικρινώς μακαρίζοντας. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, πυρί του παρακλήτου πυρύπνου δείχτης, την απάτην έβρεξε Παγκράτη Εσοφέ, και αναλάμψα ω λίχνο του εμφαλάσσι βυθισωμένου τη αγνία προσλημμένα θείου εμβιβάζει τελείματο. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, εκπέτρασε πρωτόμο Πέτρο αδερφητή, και πληστή ω άλλων σε εκπέμπει ποταμών, και χερσωμένα σαρδεύει ψυχά θεόφρων, και ασεβία ποταμού αποξηραίνει, ρεύμαση του θείου κηρύγματο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο βίος ούτε στίες αστράπτων καλονές, πάντων απειμαύρωσε δαιμόνων τας ορμάς, και διαλύσες το σκότος της αθεΐας, ιούς ημέρας εν απέδειξες το σπόθο σου τους διδαχές επιθύσαντας. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σαρκούμενον των λόγων ουσίες εν τυσί κόρη και θελή μας συνεκεί, σας αγνή, τόντας εισόδους γνωρίσαντα παραδόξως, τη σωτηρίας της πλάνη δουλωθήσιν, άχραντε παρθένε επανύμνητε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η Κυρία μου, φως εις τον κόσμον ελήλυθας, φως Άγιον επιστρέφων εξωφόδους αγνίας, τους πίστη ανυμνούντασε. Απόστολοι του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, αμπέλου της ζωής οι κυπρίζοντες βότριες, επόδησαν πάντα σύνονο και σε φροσύνης οι ένδοξοι Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, προς φως των εντολών του Θεού οδηγήσατε Απόστολοι τους εν σκότη ψυχικής ραθυμίας, αφρόνους εν υπάρχοντας. Απόστολοι του Θεού, πρεσβεύσατε την περιμόν, λυτρώσαστε ημάς ψυχικό παραπτώσεων και κρίσεως της μελούσης και φθοράς και κινδύνων. Απόστολοι μακάριε, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, σώσον με ο Θεός ως φιλάνθρωπος, σώσον με, δεήσεσαι της εφράστος ετεκούσης και πάντων των θείων Αποστόλων σου. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, έδιζα στους ήλιος θανών πάτρες σοφές και ανέτειλαν εις Χριστόν, σε λασφόρης λάμψεση των θαυμασίων σου, καταβγάζουν άπασαν την Ιφίλιο Νικόλαε. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, ιερέ Νικόλαε, επάκουσον ημών εν ημέρα επαγωγής, πειρασμών και θλίψεων, πασαν δυσχέριαν κατευνάζουν χάριτι του εν σύ υπούντος πνεύματος. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, συντριβή στη σπάθηση του βίου την ψυχήνης, βοήθειαν σε καλό Νικόλαε, σπεύσον και δίδουμη την τελεία ανίασιν δυσοπών των υπεράγαθων. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, νοερείς της σώμας παρθένες αιωρών εις αείας ανεβοά, ιδού μελητήκτες τεκόρης θεόπεδος Ιησούς ο Κύριος εις ανθρώπων αναγέννησιν. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, θαυμάτων επιδείξεσιν εξόπλησες λαούς, λόγω δε ναούς κατηδάφισας και εδομήσω ιερότητα εκκλησιών τα κάλλη εις κενισμών ανθρώπων. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, της έμασιν εφήνιξα στολήν την ιεράν, λήθρον δε δαιμόνων εξήρανας και νικηφόρος ανελήλυθας, προς ουρανών της νίκης απολαβήν το στέφος. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, εράγει προπροσώπου σου, φραγμός ειδωλικός. Θύρα δε η νύχτη της έθνεση και τη δόθη χάρις εν Θεός, δες των πιστών καρδίες ιερωμής τα Πάτερ. Περαγία Θεοτόκιος όσον ημάς, ως όμπρος εν τη μήτρα σου κατήλθαν ο Χριστός άχραντε και όμως εξήρανε, πολυθεΐας και επίγασε θεόγνωσίας είδωρ της εμφλογμό απάτης. Θύσος η μεταφωνής εν έσεως Κύριε, εκκλησία βοάς εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το δίκτυον εκ της πλευράς σου ρεύσαντι αίματι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ποιμένος του καλού τα θεόλεκτα πρόβατα, διασπαρέντα εκόσμου ότι των λύκων πάσαν θηριωδίαν, εις προβάτων ημερότητα πίστη μετάβαλον. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, του Θείου παραδείσου τα δέντρα τα εύκαρπα, της παναθλίας ψυχής μου πάσαν ακαρπίαν, εις ευκαρπίαν εν αρέτου μεταγάγεται γνώμης Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών, ετρώθην ειδονίστηρον θέα και τέθνικα, η προ Χριστού δεδεγμένη, ανιστά νεκρούς χάριν ένδοξη νεκροθήσαν την αθλία μου ψυχή ζώσατε. Υπεραγία Θεοτόκες σώσον ημάς, κόπασον της ψυχής μου των άγριων κλείδων αθέητων όλων εκτυρμών, η και εσύ εις της κοιης άσυσε αποστόλων τους επτών και θείων μαρτύρων σου, ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ίσχυσα στο στέν του Σωτήρου δυναμωθείς θεόφρον των άωρατων εχθρών όλεσε, ου της δεινής βλάβης ημάς λύτρωση και εσύ εσύ Νικόλαε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, κολάσεως της εν τη γεέννη και πονηρών ανθρώπων ενοχλήσεως βλαβερωτάτης, ρίσε ημάς ιερές πρεσβείες σου Παναίδη με Νικόλαε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, πάλι τεθνίξαστε αντίκως μέλλον τε στραπηλάτε, λυτρώθησαν σε προστασίε, ω περ αυτού και εμά εξάρπασον πάση βλάβη αξιάγαστε. Υπεραγία Θεότο και σωσον ημά λαό σου και πόλη τη οπίτε τη του Θεού Μητέρα, εξελού ημά πάση ανάγκη και τη εκεί Παναγία Δέσποινα αιωνίου κατακρίσεω. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Χαριτό σου το νου και λαμπρίνα θα ψηλώσει Ιησού ο φωτισμό των απάντων και Θεό, λόγο σου τη αλογία λαού ερίσατο. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ραντισμών ειδωλικών και αιμάτων εναγών, ελυτρώσω τους λαούς και τηθείς ως περαμνός Παγκράτιε, θυσία ζώσα Θεό προσύνεξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερουργήσας Θεού Ευαγγελίων σοφέ. Τα σεν Θεούς διδαχάς, σφραγισάμενος λαμπρός το αίματι, ιερωμής τα μάρτης Παγκράτιε, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, συμπνιγέντα προσβολές των αρκάπων λογισμών, Πανάγα και προς φως σωτηρίας και ζωής πανάμωμε, ή τον σωτήρα Χριστόν κοιήσασαν.
2: Τον προφή την Ιωνάν εκμιμούμενος βοό, την ζωή μου αγαθέ ελευθέρωσον εκθοράς και σώσον με σώτερ του κόσμου κράζοντα, δόξα σύ.
3: Κύριε ελέησον,
4: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχάρητη
3: Κύριε ελέησον,
4: της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόκου και της ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγελούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
4: Συγχαρή βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών εις τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Τους Αυσαλείς και Θεοφθών τους Κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου Κύριε προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπος είναι ο μόνος γινώσκων τα εγκάρδια. Εν της μύρης Άγιε ιρουργός ανεδείχθης του Χριστού γαρώσια το Ευαγγέλιον πυλώσας, έθηκα στην ψυχήν σου υπέρ λαού σου. Έσωσα στους αθώους εκ του θανάτου. Δια τούτο γιάστης ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος.
3: Ως μέγας μύστης Θεού της χάριτος. Ηλυφός Παγκράτιος Αποστόλων ομόπνους του Αγίου Πνεύματος τας μυστικάς ενεργείας έλαμψας θεογνωσίαν της εν τη δύση. Ήλασας της αστείας της σκοτωμήνη και νομίμως εν αθλήσας προσφέγγος ήρθης της ανεσπέρου ζωής. Τη ενάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας. Προσθήσε αυτόν Παγκράτιος ως βάθρον, αθλήσεως ήγηρεν οίκον εκλήθων, Παγκράτιος διενάτη δομέδρα και επαγκρατέοντος. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόβος πυρή τελειούνται, εστότες εις το σκάμα του πυρός λόγε, αύρες ανεψύχοντος εις άνδρες δύο. Και αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου Ναού της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας του όντος εν τη πηγή, ναών σων Πανάχραντε της εγγενείης καθιερούμεν στη δόξη φωτοφόρο. Τη
1: και αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους, τον εν το αγιονίμου όρη του άθου ασκητικός διαλαμψάντων και δίεν τη μικρά σκήτη της Αγίας Άνης κειμένων, την των οσίων ζηλώσεις πολιτείαν Διονύσια ίσως αυτής οράθης, βίου μιμητής Διονυσίου όφθης, τα νύν δε μητρόφανε συν τούτο χέρις. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μιχαήλ του Πακνανά του Αθηναίου. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ον φρύτους συνάγγελοι και πάσε στρατιέ.

0: Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Καθήλε δυνάστες από χρόνων και ύψωσε ταπεινούς πεινώντας ενέπλησεν αγάθων και πλουτούντας εξαπέστειλε και

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Και ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε ενδόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εντα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σ' ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Πέτρος η πίστε ως πέτρα, Παγκράτη εκρατεάν σε κρυπίδα μάρτης και βάσιν, καθίστησιν της Εκκλησίας, μεθού και εσύ την συμπίμνην φύλατε, Πάτερ, εκ των της άγαρα βλαβή.
1: Πάντες πίστης είσαι.

πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτό πάντε οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτό πάσε δυνάμει αυτού, συ πρέπει ύμνο στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιο και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάδωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτό είπε και γεννήθησαν αυτό εν επίλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον κύριο εκ τη γη δράκοντε και πάση άβη. Πυρ χάλαζα χιών, κρίσταλο πνεύμα καταιγίδο τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντε σε βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά.

0: απόψη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώρε του Θεού είναι το λάρι και αυτόν και ροφέ, δίστο με τη σχερσίνα αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση τη έθνηση, ελεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και τη ενδόξη αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτον δόξα, αύτη έστε πάση τη οσύγη αυτού. Εν είδε το Θεό τη Αγία αυτού, εν είδε αυτόν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είδε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είδε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδέ και οργάν. Εν είδε αυτόν εν κυβάλι σε βίγηση, εν είδε αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριο. Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεό ημών, και σι τη δόξα αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αή και εις ώρες των αιώνα μην. Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέ, Πετουράντη, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Έμορο, Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέναν ευλογήσω σε γενέσου το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημήν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίαση την ψυχή μου ότι ματώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεος της γνώσκου είσαι. Καταξίωσεν, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρω σου λαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιός εφημάς καθάπερ πείσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτσο με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρός ο Βαγγελμήν δέσιν ημών το Κυρίο
2: και ελέησον.
1: Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της χάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσκω Κύριε.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερολογημένη σε εδώ, δεσποίνης ημών, θεοδόξια υπάρθενου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν, την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέουσε τυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, εις τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί,

0: σώσιν ημάς ο Θεός ημών, και στη δόξα να πέβαινε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων των χωρών, εν Αγίο Πνεύματι εφώτισας Χριστέ,

0: Το Ευαγγέλιο το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώμα στον αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίες ημών Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώμα στον αιώνα αμήν. Πάτερ ημών ο έτης ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ορθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον. Και άφησε μην τα οφελήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

0: Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, Πατρός και καθηγουμένη μόνια του Αρχιερέου, Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, Παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα κέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής, Πολεός και Χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε.

0: σωτηρίας αυτών, Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Δηλαβούς όσων ελέησον και διαφέρον,

0: ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Και φρανάζουμε, Κύριε, εν της ποιήμας,

0: ο Θεός της
1: ηχαριτής,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίξιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ετα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.

0: φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Παναγία σε φράγκο υπερευλογημένη εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτερα καλή ασώμεθα το

μας, σκέπη των τερίγων της αϊλού ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βόντας, εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς.

0: ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Έχουν κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο, ελθόντι το Ιησού εις την οικίαν προσήλθον αυτό, οι μαθηταί αυτού λέγοντες, φράσον ημίν την παραβολή των ζυζανίων του αγρού, ο δε αποκριθής είπεν αυτής, ο σπύρον το καλό σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου, ο δε αγρός εστίν ο κόσμος, το δε καλόν σπέρμα ούτι εισιν η ή της βασιλείας, τα δε ζυζάνια εισιν η ή του πονηρού, ο δε εχθρός ο σπύρας αυτά εστίν ο διάβολος, ο δε θωρισμός συντέλεια του αιώνος εστίν, οι δε θεριστέ άγγελίσιν. Ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρή κατακαίεται, ούτω έστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου, αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός, εκεί έστε ο κλαδί.

0: πάντες εξ όλης της φυγής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι διομεθά μου, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι διομεθά υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου Πατρός ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάση Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Μονής Τάφτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, των ελεούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Τάφτη, υπέρ των περιεστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασού, μεγά και πλούσιον ελεού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι του Κυρίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Να ο Κύριος αυτούς ελεήσει.
2: Κύριε ελέησον.
0: Επιθύσει αυτούς το λόγο της αληθείας.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς η Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Η κατηχούμενη τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνατε.
2: Συ, Κύριε.
0: Κλείνα και αυτή συνήμην δοξάζουν στο πάντομον και μεγάλο πλαπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Πώς η κατηχούμενη προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, πώς η κατηχούμενη προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: σιών τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ Χριστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσον Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσον Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκον Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκον Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσκον Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπαίσθηντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθο.
2: Παράσκο Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνης ημών

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δήμα σου ανθρώπους την ημετέραν σωτηρία, κατεπθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αγιώνος αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Άγιο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάχτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αγαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολιώματα.

Άγιεθε του το μου έστει το σώμα, το υπερημών πλώμενος, εις άφεση να μαρτιώ. Λέγον, πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεση να μαρτιών. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Και πάντων των υπερημών γεννημένων, σταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσία. Ασά.

0: Επισκόπου ημών Ιερωνύμου, ον χάρισε τες Αγίες Οκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον για μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία. Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Εν εις ειδή Κύριε της Αγίας Μονής ταύτης και της πόλεως ταύτης εν υπαρηγούμεν και πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και ευλογημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέγχη μεγάλου Θεού, η σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία εις βασιλείας ουρανών κληρονομία εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Άτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σιούν δεσπότα προκειμένα πας νημήν, εις αγαθόν εξομάλιστον, τα εθνικά στου ιδίαν χρίαν, εις πλέους εις σύμπλευσον, το διπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ιασέ ο ιατρός, των ψυχών και των σωμάτων μνημών. Άρχη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, σου το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε ψη δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς τα ουρανίων και θανάτων μυστηρίων, οκτοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, πλούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη προέλθομεν
1: εν ονόματι Κυρίου.
0: Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε
0: ελέησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας η Κύριε και αγιάζον τους επί Συ πεπιθώτας, σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Συ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας, τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσεν ημών, το στρατό και παντί το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρήμα τέλειον άνθες τη καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και συ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αλλή και εις του

0: ο Θεός, η ελπίση ημών,
1: δόξα σας. Και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της ζωής, παραχράντα και παραμόμου Αγίας, αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων, Θείων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξου και Καλλινίκου Ιερομάρτυρος, Παρακρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων.
1: Αγαπητοί ημών αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσευχή Δευτέρα, 13 προς 3 14 Ιουλίου, θα τελεστεί ιερά γρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Ημών Μονής, από 9 της βραδινής έως 1 της πρωινής, επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών.

άψον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ετράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκρου. Άκουστον ποιησό μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριοδόν, εν πορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιος ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στήκοντας τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεστε σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάρτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηγού.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναπράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων ταξιαρχών,

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

9 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, επίσκοπος Σταυρομενίας της Σικελίας. Έζησε και έλαμψε στα αποστολικά χρόνια. Ήτο μαθητής του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, κατήγετο από την Αντιόχεια της Συρίας. Ο πρωτοκορυφαίος τον ευάπτισε και τον οχυροτώνησε και επίσκοπον Ταυρομενίου της Σικελίας. Ήτο όμως την Αντιόχεια. Εκεί συνάντησε δύο ναυτικούς από τη Σικελία, οι οποίοι χάρηκαν πολύ με τη γνωριμία αυτή και πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν και είπαν πως εργάζονται, έχουν καράβια και πως πάνε στη Σικελία, δηλαδή πάνε στην Επισκοπή θα λέγαμε. Του Αγίου Παγκρατίου και τον πήραν μαζί τους. Έφτασαν στη Σικελία και τότε τα είδωλα εκεί, τα γάλματα των θεών των ψεύτικων, γκρεμίστηκαν αμέσως και έφυγαν τα δαιμόνια φωνάζοντας πως τους αδικεί ο Παγκράτιος. Και σιγά σιγά έκαμαν πολλούς χριστιανούς, ακόμη και το διοικητή του Ταυρομενίου, Ταυρομένιον είναι πόλης της Σικελίας, Φλαβιανό, που ήταν αγαθός άνθρωπος. Κι είχε λοιπόν ο Άγιος Παγκράτιος τη φιλία και τη στήριξη του ηγεμόνος. Εκείνος ο Φλαβιανός, ο χριστιανός πλέον διοικητής, του έκαμε και ναό για τις ανάγκες των χριστιανών, τον υποστήριζε πάντοτε. Ο Άγιος Παγκράτιος είχε και χάρισμα θαυματουργικό και ήτο και μεγάλος ιεραπόστολος. Έπειθε τους ανθρώπους να πιστεύουν στο Χριστό και να βαπτίζονται και έτσι όλο και συνεχώς προσετίθεντο στην Εκκλησία πολλοί ειδωλολάτρε γινόμενοι χριστιανοί. Και μια μέρα που έλειπε ο διοικητής ο Βονιφάτιος, όρμησαν επάνω στον Άγιο Παγκράτιο ειδωλολάτρε και αιρετικοί και με πέτρες και μαχαίρια τον εφώνευσαν. Και έτσι υπέροχη αυτή αποστολική ψυχή, ο Άγιος Παγκράτιος, ο θαυματουργός, πέταξε στον ουρανό και πήγε να βρει το φιλάνθρωπο Χριστό και όλους τους Αγίους. Να έχουμε την ευχούλα του. Την ίδια μέρα λοιπόν και έξω από το λειτουργικό συναξάριο γιορτάζει και ένας Άγιος αγαπημένος των Αθηνών, σήμερα δηλαδή, 9 του μηνός, ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ ο Κυπουρός ή Πακνανάς. Και τώρα να πούμε λίγα λόγια για το βίο του Αγίου Μιχαήλ, σύντομα βέβαια, όπως θα έχει και το νέο μαρτυρολόγιο του Οσίου Νικοδήμου. Έζησε στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Ήταν αγαθός και απλούστατος. Έμεινε αγράμματος γιατί ήταν πάμπτωχος. Οι γονείς του έδωσαν όμως τη χριστιανική πίστη. Αγόρασε και ένα γαϊδουράκι και έκαμε θελήματα. Κουβάλαγε κοπρίες και τα υπόλοιπα για τους κήπους και ονομάστηκε Κυπουρός. Και άλλες φορές αγόραζε φαγόσιμα και άλλα και τα πήγαινε στα βουνά, στα χωριά και τα μεταπολούσε στους χωρικούς να βγάλει και αυτό το ψωμάκι του. Κάποια φορά που γύριζε, οι φρουροί της πόλεως τον συνέλαβαν και του είπαν, τον κατηγόρησαν πως τάχα είχε πάει στα βουνά μπαρούτια, κλεφταρματολούς και όπλα. Το είπαν επίτηδες, αλλά λέει εμείς θα στα συγχωρέσουμε όλα και θα πούμε στον κριτή τίποτε αν αρνηθείς την πίστη σου. Εγώ λέει όχι,
τον πήραν, τον έδεσαν, τον πέταξαν στη φυλακή και πήγαιναν κάθε μέρα αυτοί και άλλοι Τούρκοι και τον βίαζαν να τουρκίσει. Το έμαθε και ένας φίλος, το Γεώργιος, και έτρεξε και τον ενίσχυσε. Πέρασαν 30 μέρες και ο Μιχαήλ δεν άλλαζε. Τον φέραν τότε στο διοικητή και τον κατηγόρησαν. Ο διοικητής επέμεινε να τουρκίσει. Αν δεν τουρκίσει θα σκόψει το κεφάλι, και άμα το κόψει λέει καλύτερα. Είδε που δεν μπορούσε να το αλλάξει με τίποτα, να το μεταγνωμίσει με τίποτα, να το αλλάξει τη γνώμη. Και είχε έρθει αυτές τις ημέρες ο Πασάς των Ιωαννίνων, φοβερός και τρομερός και κατάλληλος για τέτοια. Είχε κάνει πολλά τέτοια. Πήγαν μπροστά το Μιχαήλ, το ανέκρινε και εκείνος, του είπε να αλλάξει. Εγώ λέει δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Έτσι έλεγε. Ούτε αυτός μπόρεσε. Τον έστειλαν στο δικαστή πια, στον Κρητή, όπως τον λένε, στον Κατή. Και εκεί έγινε μεγάλη διαδικασία. Ο Μιχαήλ 18 χρονών ήταν. 18 χρονών ήταν. Ο Αγγελώνυμος Μιχαήλ, πως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Έχει το Αγγέλ, το Αρχαγγέλ το όνομα. Δεν τουρκίζω. Και βγήκε απόφαση να αποκεφαλιστεί. Τον πήρανε λοιπόν, τον πήγαιναν στον δρόμο, πολλοί Τούρκοι και χριστιανοί από συμπάθεια. Και όπου έβλεπε χριστιανό στον δρόμο, τι έλεγε? Συγχωρέστε με αδερφοί και ο Θεός σας συγχωρέσει. Και έλαμπε σαν να πήγαινε σε πανηγύρι, σε γάμο και σε πασχαλιά. Ο καλόγνωμος και απλούστατος και χαριτώνυμος Μιχαήλ. Έφτασαν εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ο τόπος ήταν της εκτελέσεως αυτός και γονάτισε μόνος του και περίμενε το Δήμο να τον χτυπήσει. Και εκείνος το χτύπησε με την ανάποδη του μαχαιριού, του σπαθιού, για να τον κάνει να δηλιάσει και να αρνηθεί. Αλλά εκείνος τι κάνει, ψυχούλα? Καλόγνωμα και γλυκά του λέει: «Κτύπα δια την πίστην». Εκείνος τότε χτυπάει και πάλι με την όψη και κόβει λίγο από το μέρος του λαιμού του, και ο γλυκύτατος Μιχαήλ του λέει πάλι: «Κτύπα δια την πίστην». Και αφού ο Δήμιος είδε πως δεν αλλάζει και δεν φοβάται, δίνει μια και του παίρνει το κεφάλι. Ήταν 9 Ιουλίου 1770. Υπάρχει μια, ένα πέτρινο χρονικό, μια αλήθινη επιγραφή σε κάποιο στήλο του Ολυμπίου Διός που λέει ακριβώς αυτό. 9 Ιουλίου 1770 απαγχωνίστηκε ο Πακνανάς Μιχάλης. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Μιχαήλ, έχουμε στον νέο κόσμο εκκλησούλα. Τον Άγιο Μιχαήλ το 18χρονο, έχουν περάσει από εδώ τόσοι Άγιοι και νεομάρτυρες και παλαιοί, και τωρινοί υπάρχουν, και ο Απλανάς και άλλοι νεότεροι, και σήμερα υπάρχουν και δεν τους ξέρουμε, σιγά μην τους ξέρουμε, οι Άγιοι είναι κρυφοί. Και έτσι έχουμε την χάρη και την ευχή του Αγίου Μιχαήλ του Κυπουρού.

Για να υμνώ τα μεγαλεία του Θεού. Ψαλμός 146. Κύριε, πόσο θέλω να σε υμνώ. Για μένα δεν υπάρχει τίποτε πιο σπουδαίο και τίποτε πιο ευχάριστο από το να σε υμνώ. Βοήθησέ με όμως, Κύριε, ώστε ο ύμνος που εξέρχεται από το στόμα μου να μη σε πικραίνει εξαιτίας των αμαρτιών μου. Βλέπω, Κύριε, την αγάπη σου. Σε θαυμάζω, γιατί με αυτήν οικοδομείς την Άνω Ιερουσαλήμ, χρησιμοποιώντας τους Αγίους σου ως πολύτιμους λίθους με σκοπό να συγκεντρώσεις κοντά σου όλα τα παιδιά σου. Θαυμάζω, Κύριε, και το ελαιό σου που παρηγορεί και γαλινεύει την καρδιά μου από το βάρος των θλίψεων και ως καλός γιατρός θεραπεύει όλες τις πληγές που προξενεί η αμαρτία. Αλλά και στον ουρανό, Κύριε, η παρουσία σου είναι θαυμαστή, διότι ποιος μπορεί να μετρήσει τα άστρα του ουρανού? Και όμως εσύ όχι μόνο τα έχεις μετρήσει, αλλά και τα γνωρίζεις όλα ένα προς ένα. Είσαι πραγματικά πολύ θαυμαστός, Κύριε, και η δύναμή σου άφθαστη. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει ή να κατανοήσει τη σοφία σου. Εσύ προστατεύεις τους πράους, τους δε υπερηφάνους και αμαρτωλούς, τους ταπεινώνεις για να μετανοήσουν. Όλα αυτά, Κύριε, με ενθουσιάζουν και με οδηγούν στο να σε υμνώ και να σε δοξάζω με κάθε τρόπο αδιάκοπα. Πώς να σταματήσω να σε υμνώ όταν βλέπω να γεμίζεις τον ουρανό με σύννεφα και μετά να ποτίζεις τη γη ξεφυτρώνοντας παντού χορτάρι και διάφορα φυτά και δέντρα για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι? Όταν εσύ ταΐζεις τα ζώα και δίνεις τροφή στα πουλιά, των οποίων το κελάιδημα δοξολογεί το όνομά σου? Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τους ύμνους τους δικούς μου, ούτε έχεις όπλα και στρατό για να σε προστατεύουν, διότι εσύ αναπάβεσαι σε αυτούς που είναι ταπεινοί, πειθαρχούν στο θέλημά σου και στηρίζουν τις ελπίδες τους στη δική σου φιλανθρωπία. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 146. Δοξολογικός ύμνος. Η εξουσία του Θεού στην ιστορία και στην κτήση. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί ένεσις, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος και τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδίαν και δεσμεύων τα συντρίματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκέστην αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι την γην η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνεση τροφήν αυτών και τις νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκεν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ τες κνήμες του ανδρός Ευδοκή, Ευδοκή Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το μέσο για να πλησιάσουμε τον Χριστό. Οι Απόστολοι έγιναν μάρτυρες, κηρύττοντας την αλήθεια.
1: Η νηστεία πολλές φορές θεωρείται ως θέσφατο από κάποιους παλαιότερους, ενώ είναι ένα μέσο. Χρειάζεται η νηστεία για να υποτάξει τη σάρκα. Χρειάζεται η νηστεία για να συμμαζέψει το νου του ανθρώπου. Χρειάζεται η νηστεία για να περιορίσει την πονηρά δέσποινα, όπως ονομάζει την κοιλία, τη γαστέρα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αλλά η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι μέσο. Ο σκοπός μας είναι να πλησιάσουμε τον Χριστό, να γνωριστούμε, να έχουμε σχέση οικία μαζί του, να είναι ο πατέρας μας και εμείς τα τέκνα του. Άρα η νηστεία δεν πραγματοποιείται μόνο και μόνο για να τηρήσουμε κάποιες τυπικές διατάξεις, επειδή έτσι μας έμαθε η μάνα μας, επειδή πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση και για ένα σωρό άλλους λόγους. Η νηστεία είναι μέσο το οποίο έχει ως σκοπό το να πετάξουμε πίσω τα σκύβαλα του κόσμου αυτού και να πλησιάσουμε τον Χριστό. Είναι μία έξοδός μας από την εξάρτηση των τροφών, όπως η έξοδος της γυναικός του Λότ. Γι' αυτό και παρομοιάζει πολλές φορές η διαδικασία της νηστείας με την πορεία της γυναικός του Λότ. Οι αβαρίες είναι σαν να κοιτάμε πίσω. Και όλοι είπαμε, μάθαμε, ακούσαμε πριν λίγο τι έπαθε η γυναίκα του Λότ από το ότι εστράφει στα πίσω και κοίταξε. Ο Χριστός λοιπόν και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει περίπου τα όσα λέει στο κατά Ματθαίον. Όμως ενώ στο κατά Ματθαίον λέγονται στην προοπτική του ότι δεν ξέρουμε το χρόνο που θα γίνουν όλα αυτά, στο κατά Λουκάν λέγονται στην προοπτική του ότι εντός ημών είναι η Βασιλεία του Θεού, αγωνιστείτε πνευματικά, καταρτιστείτε και θα την ανακαλύψετε, θα την ζήσετε ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μην πτωηθείτε, διγαρτάφτα γενέστε πρώτον, αλλού κευθέως στο τέλος. Θα ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι και επαναστάσεις και διασαλεύσεις της τάξεως. Μην ταραχθείτε νομίζοντας ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος. Γιατί σύμφωνα με το θείο σχέδιο πρέπει και αυτά να γίνουν πρώτα, αλλά δεν θα έλθει αμέσως το τέλος. Τότε έλεγε ναυτή, εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Σεισμείτε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λιμοί έσονται. Φοβητράτε και σημεία απ' ουρανού μεγάλα έστε. Δηλαδή, τότε θα σηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου, το ένα βασίλειο θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου, θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι εδώ και εκεί, πείνες και επιδημίες μολυσματικές, φαινόμενα που θα προκαλούν φόβο και τρόμο, σημεία από τον έναν στρο ουρανό μεγάλα. Αυτά δεν γίνονται σε κάθε εποχή, δεν γίνονται σε κάθε αιώνα. Ήδη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο επικαλεστήκαμε ιστορικές πηγές του πρώτου αιώνα που αναφέρονταν σε όλα αυτά. Ο κάθε αιώνας έχει να επιδείξει τέτοια. Αλλά συνεχίζει ο Κύριος. Πρόδε τούτων πάντων επιβαλούσιν εφημάς τα σχήρας αυτών και διώξουσιν παραδιδώντες σε συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον. Πριν γίνουν όλα αυτά, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι πόλεμοι, εσάς τους Αποστόλους μου, σε εσάς, θα βάλουν τα χέρια τους πάνω σας για να σας συλλάβουν και να σας καταδιώξουν. Θα σας παραδίδουν σε συναγωγές για να σας δικάσουν σε φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες μόνο και μόνο επειδή θα πιστεύετε στο όνομά μου και θα με ομολογείτε Κύριο και Σωτήρα σας. Και όλες οι καταδιώξεις και περιπέτειες αυτές θα έχουν ως τελική έκβαση και αποτέλεσμα τη μαρτυρία την οποία θα δώσετε για το Ευαγγέλιο μου. Για να είναι η μαρτυρία αυτή έλεγχος κατά των απίστων, οι οποίοι δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν κατά την ημέρα της κρίσεως ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα Ευαγγελίου. Οι Απόστολοι θα γίνουν μάρτυρες, δηλαδή θα κηρύξουν την αλήθεια. Δεν πέθαναν όλοι οι Απόστολοι με μαρτυρικό θάνατο. Ήδη ο Ιωάννης γνωρίζουμε ότι πέθανε εν ειρήνη, στην Έφεσο. Και αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε την έννοια του μαρτυρίου. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Μία ακόμα σύντομα. Μαρτύριο δεν σημαίνει ότι σκοτώνομαι, θανατώνομαι για τον Χριστό, αλλά δίνω τη μαρτυρία μου υπέρ Χριστού. Είναι όρος από την δίκη. Το ρωμαϊκό δίκαιο. Τα ρωμαϊκά δικαστήρια είχαν ανεπτυγμένη τακτική, είχαν ανεπτυγμένη τάξη εκδικάσεως. Γι' αυτό και ο μάρτυρας ήταν αυτός ο οποίος εκαλείται να μαρτυρήσει, δηλαδή να πει την αλήθεια. Και οι μάρτυρες μας ήταν αυτοί που που ομολογώντας την αλήθεια του Χριστού, κέρδιζαν τη δίκη περνώντας την επουράνιο βασιλεία, ακόμη κι αν κατέθεταν τα σώματά τους ως λείψανα στην γη αυτή για να την καθαγιάσουν με το εκχυόμενο αίμα τους ή υφιστάμενη τα μύρια όσα βασανιστήρια. Αυτήν λοιπόν την μαρτυρία, που ήταν τόσο σημαντική γιατί ήταν αλήθεια σωστική και προσφερόταν μπροστά σε ανθρώπους, και ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας έγιναν πιστοί, παρακολουθώντας μαρτύρια χριστιανών, και ενώ η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν φοβερά εναντίον αυτών οι οποίοι επρόκειτο να οδηγηθούν στο μαρτύριο, ενώ λοιπόν είναι φοβερά κομβική αυτή η στιγμή της μαρτυρίας, της αλήθειας που θα βγει από τα χείλη του μάρτυρα, από τα χείλη αυτού που ομολογεί τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός να πει κάτι τρομερό. «Θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετά να απολογηθήνε. Βάλτε το βαθιά στην καρδιά σας και να το θυμάστε πάντοτε αυτό που σας κάνω ως σύσταση και παραγγελία. Να μην προμελετάτε και να μην σκέπτεστε από προηγουμένως τι θα απολογηθείτε. Μην προετοιμαστείτε για απολογία. Είστε αμέριμνοι γι' αυτό. Γιατί? Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφία ή ουδινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημίν». Δηλαδή, θα σας επισκιάσει το πνεύμα της χάριτος και εγώ θα σας δώσω τέτοια ευκολία και ικανότητα να εκφράζεστε, αλλά και μέγεθος νοημάτων και βάθος και σπουδαιότητα επιχειρημάτων, στα οποία με κανέναν τρόπο και με κανέναν λόγο δεν θα μπορέσουν να αντίπουν, δεν θα μπορέσουν να τα αντικρούσουν, δεν θα μπορούν να αντισταθούν σε αυτά όλοι οι αντίθετοί σας. Αυτό, η πνευματική κατάσταση ως χάρις του Αγίου Πνεύματος και η έκφραση προς τα έξω, προς τη λοιπή κοινωνία, προς τους λοιπούς ανθρώπους, του λόγου του Πνεύματος, διαστόματος ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι ψαράς και να διδάσκει θεολογία με τρόπο που ούτε οι καλύτεροι καθηγητές των πανεπιστημίων δεν μπορούν να φτάσουν ή να ονειρευτούν, αυτό είναι μόνο επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και αυτό είναι μόνο αποτέλεσμα σοβαρής, σπουδαίας, μεγάλης εσωτερικής πνευματικής κατάστασης.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το πιο περιφρονημένο είδος του λόγου στις μέρες μας. Το πιο περιφρονημένο είδος του λόγου στις μέρες μας είναι ο διάλογος. Εννοούμε τον διάλογο στο σπίτι. Οι άγαμοι δεν κάνουν διάλογο στο σπίτι επειδή δεν υπάρχει διάλογος του μόνο. Υπάρχει βέβαια για τους Ανατολίτες ένα είδος διαλόγου που τον ονομάζουν υπερβατικό για να υπερβαίνεις τις διαφωνίες με τον εαυτό σου. Αλλά τι είδος είναι αυτή η υπέρβαση? Είναι μήπως ένα είδος στρουθικαλισμού? Μήπως υπέρβαση θεωρούν την αυτούπνωση? Κοιμίζεις τον εαυτό σου και με τον ύπνο ονειρεύεσαι την ενότητα στην αποξένωση αντί να αναζητείς την ενότητα στη φιλία. Με τον ύπνο έλυσε το άλυτο πρόβλημά του ο ράφτης εκείνος στο διήγημα του Ροίδη, που μην μπορώντας να παραδώσει έτοιμα την παραμονή των Χριστουγέννων τα μισοτελειωμένα κουστούμια, φύσηξε τη λιχνία και κοιμήθηκε. Τι γίνεται με το διάλογο των εγγάμων στα σπίτια τους? Όταν δεν κοιμούνται βλέπουν τηλεόραση, που είναι το ίδιο. Και όταν δεν βλέπουν τηλεόραση μιλάνε στο τηλέφωνο. Το κενό του διαλόγου το καλύπτουν με τσιγάρα και ποτά. Γιατί άραγε δεν κάνουμε διάλογο με τον εαυτό μας? Διότι ο διάλογος δεν γίνεται με σκέψεις ή με λόγια, αλλά με ανθρώπους. Γράφοντας για το σοκρατικό διάλογο, ο Μπαχτίν λέει: «Η αλήθεια δεν βρίσκεται στο κεφάλι κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Η αλήθεια γεννέται ανάμεσα στους ανθρώπους που την αναζητούν από κοινού μέσα σε μια διαδικασία διαλογικής συνεύρεσης».

0: παχυλίου φωνή.
1: Εάν ο Χριστός έστρεφε την αγάπη του προς τους δικαίους, δεν θα έβρισκε κανέναν άξιο της αγάπης του. Ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε τη Βασιλεία Του πάνω στην αγάπη. Γι' αυτό μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν γι' Αυτόν. Δεν είδε ποτέ ο άνθρωπος μεγαλύτερη αγάπη από εκείνην που εκδηλώνεται στο Σταυρό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού. Ύστερα δεν μπόρεσε τίποτα πια να αγαπήσει. Η αγάπη μας προς τον Χριστό φαίνεται από την ανταπόκριση στην πρόσκλησή Του να Τον υπηρετήσουμε. Η αγάπη προς τον Χριστό μας είναι το μόνο αντίδοτο για την αγάπη του χρήματος. Μας θυμίζει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως διώχνει ο καπνός τις μέλισσες και η βρωμιά τα περιστέρια, με τον ίδιο τρόπο διώχνει από κοντά η βρωμερή και πολυστέναχτη αμαρτία τον άγγελο που προστατεύει σαν φύλακα στη ζωή μας. Όποιος αξιώθηκε να δει το πραγματικό εαυτό του, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Η αυτογνωσία είναι το α και το ω της αγιότητας. Η υπερηφάνεια διώχνει τον φύλακα αγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας.

ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας

0: μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε σένα, γιατί εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Ο Κύριος τέλος δίνει από την κοινωνική ζωή των δικαστηρίων ωραιότατη και τρομακτική συμβουλή ως θεραπευτικό μέσο. Λέει, ίσθι ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ, εωσότου ή μεταυτού εν τη οδό, μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το κριτή και ο κριτής το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση, ου μη εξέλθεις εκείθεν, έως αν αποδός τον έσχατον κονδράντιν. Όπως στις επίγειες διαφορές μας φροντίζουμε να αποφεύγουμε τα δικαστήρια, όταν έχουμε άδικο συμφιλιωνόμαστε με τους αντιδίκους δανειστές μας πριν πάμε στο δικαστήριο. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στις διαφορές μας με τους αδερφούς μας, οι οποίοι δεν δικάζονται από επίγεια δικαστήρια. Και συγκεκριμένα, ίσθι ευνοών το αντιδίκο σου, σημαίνει φρόντισε να διάκησε ευνοϊκός, να συμφιλιωθείς σε όλα με τον εχθρό σου, όπου είσαι ηθικά ο φιλέτης. Πρέπει η συμφιλίωση να γίνει ταχύ, δηλαδή αμέσως μετά την έρηδα, χωρίς αναβολή, διότι είμαστε αμελείς στις συμφιλιώσεις μας. Άλλη δε απόδειξη για την ανάγκη της άμεσης συμφιλίωσης είναι και το «έως ότου ή εν τη οδό». Οδός είναι η παρούσα ζωή, διότι κατά αυτήν την παρούσα ζωή όλοι είμαστε ταξιδιώτες και δεν γνωρίζουμε πότε θα φύγουμε για την αιώνια πατρίδα. Αντίδικος, ο οποίος μετά την έξοδό μας εδώ, από τη γη δηλαδή, θα μας παραδώσει στον κριτή, τον Θεό, είναι τα δίκαια παράπονα των ανθρώπων, τους οποίους λυπήσαμε. Τα παράπονα δε αυτά δεν είναι παρά η αντίλαλη του αντιδίκου μας σατανά, ο οποίος επιθυμεί την εξόντωσή μας. Οι πειρέτες, στους οποίους θα παραδοθούμε ως ένοχοι, είναι οι άγγελοι. Και μαζί με αυτούς οι δαίμονες, οι βασανιστές μας. Φυλακή είναι η κόλαση και κοδράντης το 1/4 του ασαρίου. Είναι πολύ μικρής οικονομικής αξίας νομίσματα. Το δίλεπτο αυτό είναι το τελευταίο δίλεπτο του χρέους μας. Η ελάχιστη πίκρα για την οποία ποτίσαμε τον αδερφό μας. Η οφειλή αυτή δεν είναι δυνατόν να ξοφληθεί εκεί. Επομένως, έσχατος κοδράντης είναι το ανεξόφλητο του χρέους μετά από αυτόν τον κόσμο, η αιώνια κόλαση. Από την τρομερότητα του δώρου σου που βρίσκεται στο θυσιαστήριο, ο Κύριος πηγαίνει στην τραγικότητα της τύχης σου μετά από τον κόσμο αυτόν, στην κόλαση, από την οποία δεν θα βγεις, για να παρακινήσει τη συμφιλίωσή σου με τον εχθρό σου. Τρομερό το δώρο σου στο θυσιαστήριο, περιμένοντας τη συμφιλίωσή σου. Τρομερότερο το κατάντημά σου στην αιώνια κόλαση, εάν δεν συμφιλειωθείς. Να τα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα του μίσους προς τον πλησίον μας. Το χρέος μας αυτό. Να η διδασκαλία, να τα φάρμακα, να οι οδηγίες για τη λύση του προβλήματος. Εάν τώρα παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε σπουδαία πράγματα ως προς τα θεραπευτικά και προληπτικά φάρμακα. Και συγκεκριμένα, θυμώνουμε και οργιζόμαστε όχι όταν αδικούνται άλλοι ή όταν πρόκειται να διορθώσουμε άλλους, αλλά όταν θίγεται ο εγωισμός μας ή όταν βλαπτόμαστε ελάχιστα οικονομικά. Πόσες τότε φράσεις, εκφράσεις περιφρονήσεως, μορφασμοί, μηδιάματα υποτιμήσεως των άλλων. Πόσες φορές κακολογήσαμε λέγοντας τους άλλους μωρούς, βλάκες, ηλίθιους, όχι για να τους ελέγξουμε, όπως ονομάζει ο Παύλος, τους γαλάτες για να τους διορθώσει, ανόητους, και ο Κύριος τους μαθητές του ασύνετους, αλλά από κακή διάθεση, από κακία. Ας έχουμε υπόψη μας αυτό που είπε ο Παύλος, μη εαυτής εκδικούντες, αλλά δότε τόπον τη οργή. Όταν θυγόμαστε προσωπικά, ας έχουμε υπόψη μας, για να αποφύγουμε τον θυμό από οικονομική μας βλάβη, αυτό που είπε ο Παύλος, διατί ουχή μάλλον αποστερίστε. Πόσοι από εμάς έχουν διαφορές με τους αδερφούς τους και δεν προβαίνουν σε συμφιλίωση μαζί τους, διότι νομίζουν ότι είναι μεγαλύτεροι, καλύτεροι, δικαιότεροι από τους άλλους. Πόσοι από εμάς ξεχνούν την ταχεία συμφιλίωση, τη γρήγορη συμφιλίωση, την οποία συνιστά ο Κύριος με το ταχύ και το πρόσκαιρο του βίου μας, διότι ο Κύριος μας θεωρεί εμάς ως ταξιδιώτες εδώ. Η ζωή μας λοιπόν είναι πρόσκαιρη εδώ στη γη. Τρομερότατο παράδειγμα καταντήματος ανθρώπου, ο οποίος δεν συμφιλιώνεται με τον αδερφό του και του οποίου τη θυσία δεν δέχεται ο Κύριος, παρέχουν οι μάρτυρες Σαπρίνος και Νικηφόρος, όπως είδαμε σε άλλη εκπομπή. Απλώς υπενθυμίζω, όταν ο ένας από τους δύο, ενώ έφτασε στην έσχατη ώρα του μαρτυρίου, αρνούμενος να συμφιλιωθεί με τον άλλον, ακόμη και τώρα, ξαφνικά αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Έτσι, απλά. Και ο άλλος, που τον παρακαλούσε να συμφιλιωθεί, πήρε τη θέση του μαρτυρίου του πρώτου και πήγε στις αγκάλες του Κυρίου. Αλλά ας έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριος δεν δέχεται το δώρο μας αν πρώτα δεν συμφιλιωθούμε με τον αδερφό μας. Έτσι έγινε και στο παράδειγμα το προηγούμενο. Δεν δέχτηκε ο Ιησούς Χριστός μας το μαρτύριό του, τη θυσία του, απέναντίας. Ήλκησε στο μαρτύριο των άλλων που τον παρακαλούσε για συμφιλίωση. Ας έχουμε υπόψη μας ότι η εντολή του Κυρίου, κατά την οποία δεν θα βγούμε από την κόλαση ποτέ, δεν είναι λόγος κάποιου ανθρώπου, αλλά του ίδιου του Κυρίου μας. Ας μη θυμώνουμε, ας μη περιφρονούμε, ας μη λιδωρούμε, ας συμφιλιωνόμεθα, καθώς θα θυμόμαστε τους τρομερούς αυτούς λόγους του Κυρίου. Και τώρα θα δούμε πώς συμπληρώνει ο Κύριός μας την εντολή ουμιχεύσης της Παλαιάς Διαθήκης. Ματθαίος 5,27 έως 30. Ακούσατε ότι αρέθη της αρχαίης ου μιχεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτής, ήδη εμίχευσαν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ο εβραϊκός νόμος, Έξοδος 20,13, καταδικάζει την εξωτερική πράξη την μιχεία. Ο εβραϊκός νόμος, Έξοδος 20,17 και Δευτερονόμιο 5,7, καταδικάζει γενικώς τις κακές επιθυμίες. Εδώ όμως ο Κύριος, συμπληρώνοντας τον εβραϊκό νόμο, καταδικάζει και την εσωτερική επιθυμία της μιχείας. Ο άνδρας αμαρτάνει όταν βλέπει με εμπάθεια. Η γυναίκα αμαρτάνει όταν στολίζεται ώστε να την βλέπουν με εμπάθεια ή όταν και αυτή βλέπει με εμπάθεια. Όταν κοιτάξει κανείς τυχαία και χωρίς να το θέλει νιώσει σαρκικά σκυρτήματα, δεν είναι αμαρτία αυτό. Αυτό είναι πειρασμός. Όταν βλέπουμε σκόπιμα σαρκικά, τότε είμαστε ένοχοι. Στο σκόπιμο σαρκικό βλέμμα υπάρχει η καρδιά. Γι' αυτό ακολουθεί στο σκόπιμο αυτό βλέμμα η σύσταση του Κυρίου, ότι προτιμότερο είναι να βγάλεις το μάτι σου, το πολυτιμότερο μέλος σου, παρά να αμαρτήσεις. Επειδή είναι δυνατόν να πει κάποιος ότι η υπηρέτριά μου, η εξαδέρφη μου, είναι προσφυλέστατα και απαραίτητα πρόσωπα, ο Κύριος απαντά. Ή δε ο οφθαλμός σου, ο δεξιός, σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Και ή η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέναν. Μας δίνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μας συμβουλές, φάρμακα, πρακτικά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τις αμαρτίες μας και να μην βρεθούμε στην κόλαση. Αρκεί να τα ακολουθήσουμε. Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία σε αυτά τα λόγια. Τα θεωρούμε ίσως ανεφαξίας. Και τρέχουμε να βρούμε λύσεις με διάφορους άλλους τρόπους, είτε στους γιατρούς, είτε ακόμα χειρότερα σε άλλες δοξασίες. Γιατί είναι ξένα εκείνα και το ξένο είναι πιο γλυκό και το υπολογίζουμε καλύτερα και εσύ είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουμε. Και τώρα ας πάμε στο θέμα μας περί μιχείας. Εδώ ο Κύριος συμπληρώνει την απαγορευτική εντολή για τη μιχεία με την αποφυγή της οφθαλμομιχείας. Τόσο σπουδαίο θεωρεί και την οφθαλμομιχεία, ώστε διατάζει να αφαιρέσουμε το δεξί μας μάτι και το δεξί μας χέρι, αν αυτά μας σκανδαλίζουν. Ευνόητο είναι ότι δεν πρόκειται εδώ να βγάλουμε το δεξί μας μάτι και να κόψουμε το δεξί μας χέρι, διότι σκάνδαλο δεν είναι μόνο το δεξί, αλλά και το αριστερό χέρι. Ούτε μόνο ο δεξιός οφθαλμός, αλλά και ο αριστερός. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται να αποβάλουμε κάθε φιλικό πρόσωπο, το οποίο έχει τη θέση του δεξιού μας ματιού, από άποψη αγάπης, και τη θέση του δεξιού μας χεριού από άποψη χρησιμότητας. Ο χωρισμός από τέτοια φιλικά πρόσωπα είναι λιγότερο κακό, διότι η συμβίωση μαζί του έχει κακό αιώνιο και ανεπανόρθωτο. Γεννάται όμως το ερώτημα, γιατί η τόση αυστηρότητα του Κυρίου στην οφθαλμομυχία και ποια σχέση έχει με την καθημερινή μας ζωή? Απαντώ. Πρώτον, η αυστηρότητα του Κυρίου για την οφθαλμομυχία είναι λογική, διότι η οφθαλμομυχία είναι η ρίζα, η ψυχή, η ψύχα και το άνθος του δέντρου της αρχικής αμαρτίας. Είναι η ρίζα του κακού. Ο άνδρας και η γυναίκα, όχι όταν βλέπουν απλώς ή βλέπουν και επιθυμούν, αλλά όταν βλέπουν για να επιθυμήσουν, έχουν ένα από τα δύο αποτελέσματα. Ή θα πέσουν στη σαρκική αμαρτία, ή θα συγκρατηθούν για λόγους κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την οποία θα πέσουν στην αμαρτία, το σώμα τους, το οποίο έχει τόση αξία ώστε να είναι ιδιοκτησία του Θεού Πατρός, μέλος του μυστικού σώματος της Εκκλησίας του Χριστού και ναός της, του Αγίου Πνεύματος, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει μέλος πόρνης γυναίκας, κατοικητήριο των δαιμόνων και ιδιοκτησία του αρχηγού αυτών, του Βελζεβούλ. Τι φρίκι! Ο Απόστολος λέγει, άραστα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ότι από την οφθαλμομυχία προέρχεται η σαρκική αμαρτία, βεβαιώνεται από το παράδειγμα του προφητάνακτα Δαβίδ, ο οποίος έπεσε σε σαρκική αμαρτία με τη γυναίκα του στρατηγού του Ουρία, διότι από απροσεξία είδε αυτήν να λούζεται. Άλλωστε είναι γνωστή και η παλιά ρίση ότι εκ του οράν τίκεται το εράν. Εάν δεν υποπέσεις στη σαρκική αμαρτία κατά τη δεύτερη αυτή περίπτωση, θα πάθεις νευρασθένεια, διότι έθρεψες το νευρικό σου σύστημα με διαγερτικές εικόνες. Δεν ολοκλήρωσες όμως τις επιθυμίες σου αυτές με την πλήρη ένωση, με την πράξη δηλαδή. Επομένως, αυτός που βλέπει για να επιθυμήσει, με σκοπό να επιθυμήσει, να νιώσει αυτή την επιθυμία, θα καταλήξει σε σαρκική αμαρτία ή σε νευρασθένεια. Και τα δύο είναι τρομερά κακά. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και την επόμενη φορά θα δούμε την οφθαλμομυχία ως ψυχή της αμαρτίας. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας. Ο Κύριος τέλος

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

λέει ο Άγιος Μάξιμος. Η τύχη τονίζεται σε διάφορες εποχές και τονίζεται στο βαθμό που οι άνθρωποι απομακρύνονται από το Θεό, δηλαδή βυθίζονται περισσότερο μες στα πάθη, με αποτέλεσμα επειδή νιώθουν οι ίδιοι ότι είναι δούλοι, ότι συμπεριφέρονται από δυνάμεις που δεν ελέγχουν, αποδίδουν όλη αυτή τη μετατόπιση μέσα στην ύπαρξη, στην τύχη. Είναι σημαντικό ότι στην εποχή μας έχει αυξηθεί η αναφορά στην τύχη, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, αλλά και από τη φιλοσοφία και από την επιστήμη. Τώρα μιλάμε πλέον ότι στηρίζουμε θεωρίες ολόκληρο στην τύχη. Δεν αναφέρουμε μόνο στη θεωρία της εξέλιξης, αλλά πολλοί θεωρούν ότι και άλλες θεωρίες, όπως είναι του Πριγκοζίν για αυτοοργάνωση, όπως είναι κάποια σημεία της κβαντικής φυσικής, συνδέονται με τη φιλοσοφία της εποχής ή έχουν εμπνευστεί από αυτή την φιλοσοφία της εποχής περί τύχης. Όπως αναλύουν τα κείμενα στα οποία αναφερόμαστε, η τύχη είναι η όραση που έχει κάποιος που είναι βυθισμένος μέσα στην εμπάθεια. Δεν βλέπει τίποτα, γιατί τη ζωή του δεν μπορεί πλέον να την ελέξει από τα πάθη. Στο βαθμό που καθαρίζεται κάποιος από τα πάθη, τότε πλέον αρχίζει να νιώθει αυτή την ελευθερία και αρχίζει να βλέπει καθαρά που πάει ο ίδιος και που πάνε τα πράγματα. Θα κλείσουμε με ένα περιστατικό που αναφέρεται στην Όπτινα από τους αβάδες που ζούσαν εκεί στη Ρωσία το 19ο αιώνα και έχει σχέση με αυτή την παθητικότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά και με αυτή την κίνηση που κάνει να βγει από αυτή την παθητικότητα. Αναφέρεται στον γέροντα, στο στάρετς Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήταν δόκιμος κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα του μοναστηριού χωρίς να ζητήσει άδεια και πήρε να φάει κάτι. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο ηγούμενος και τον βλέπει που έτρεγε. Αντέδρασε ο Ιωσήφ, τότε ήταν δόκιμος, έγινε ονομαστός στάρετς στη συνέχεια, και λέει απλώς πείνασα, έδωσε μια δικαιολογία. Το είπε ο γέροντάς του, κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί να ξέρεις τι κάνεις. Να ξέρεις τι κάνεις του έδωσε να καταλάβει ότι να μην σε πηγαίνουν τα πράγματα από μέσα. Οι κινήσεις που κάνεις να είναι κινήσεις που γίνονται μέσα στην ελευθερία. Επομένως, έχουμε αυτά τα δύο. Έχουμε μια παθητικότητα στην οποία είμαστε σε κάποιο βαθμό όλοι βυθισμένοι. Υπάρχει μια παθητικότητα την οποία προκαλούν τα πάθη και υπάρχει και μια ελευθερία στην οποία καλούμαστε να εισέλθουμε.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Για να δούμε όμως, αδελφοί μου, η αγάπη που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που αναφέρει ο Κύριος, η Καινή Εντολή, έχει καμία σχέση με τα άλλα, τα μεγάλα χαρίσματα? Στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας υπάρχει ένα εκφραστικό, θα λέγαμε και πολύ διδακτικό περιστατικό. Επί Αυτοκράτορος Δεκίου ζούσαν δύο χριστιανοί με βαθιά και φλογερή πίστη, αλλά χωρίς αγάπη. Κάτι είχε συμβεί ανάμεσά τους και ο ένας για τον άλλον ένιωθε κάποια ψυχρότητα μέσα του. Στο διωγμό του Δεκίου συλλαμβάνονται και οι δύο. Ρίχνονται στην φυλακή. Τα κοινά δεσμά της φυλακής δεν κατορθώνουν τελικά να λιώσουν τους πάγους ανάμεσά τους. Δεν κοιτιούνται, δεν μιλούνται, βλέπετε. Μένουν ψυχροί, λέγει. Αλλά και όταν τους οδηγούν μετά από λίγες μέρες στον τόπο του μαρτυρίου, και τότε ακόμα δεν αλλάζουν αισθήματα, μένουν κλεισμένοι στον εαυτό τους και εχθροί ο ένας απέναντι στον άλλον. Τελικά, και οι δύο μαρτυρούν, παραδίδουν πρόθυμα τη ζωή τους και τα σώματά τους είναι ακαυθώσει. Δεν παραδίδουν όμως την καρδιά τους, θα λέγαμε, στο πυρ της αγάπης. Υπήρξαν μάρτυρες, όχι όμως, αδελφοί μου, προσέξτε, Άγιοι, διότι βασικό γνώρισμα της αγιότητος δεν είναι το μαρτύριο, αλλά η αγάπη. Ακόμα, αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε στο συναξάρι της 9ης Φεβρουαρίου, εκεί που υπάρχει ένα έντονο περιστατικό, θα λέγαμε ενός πνευματικού πατέρα με το παιδί του, που κάποια υπήρξε παρεξήγηση, εκεί κάποιος Νικηφόρος ονόματι, που τελικά έγινε μία παρεξήγηση με τον πνευματικό του παιδί και ζητούσε συγγνώμη το παιδί από τον πνευματικό του και εκείνος δεν του δίνε. Και όταν συνελήφθηκε για να μαρτυρήσει και ο Νικηφόρος έτρεχε από πίσω για να του ζητήσει συγγνώμη, εκείνος, παρότι έφτασε στην στιγμή να προσφέρει το αίμα του για τον Χριστό, του λέγει ο Δήμιος, πιστεύεις τον Χριστό, ενώ ήταν κήρυκας του Ευαγγελίου. Ποιος εγώ, λέγει. Και αρνήθηκε τον Χριστό, δεν τον άφησε ο Κύριος να στεφθεί από το στεφάνι του μαρτυρίου, δεν ήταν άξιος. Και εκείνη τη στιγμή που εμπόδιζε με την παρουσία του ο Νικηφόρος, τον αρπάζουν και τον αποκεφαλίζουν. Και παίρνει το στεφάνι του μαρτυρίου γιατί είχε αγάπη. Ήθελε να συμφιλειωθεί με τον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος, ξαναλέγω, κήρυτε το μήνυμα του Ευαγγελίου, κήρυτε την Ανάσταση, αλλά τελικά έφτασε να χαθεί ολοκληρωτικά. Γιατί δεν είχε την διάθεση να συμφιλειωθεί τη συγχωρητικότητος, δεν είχε αγάπη μέσα του. Για να δούμε λοιπόν την αγάπη και τη θυσία. Το τονίζει με απόλυτη σαφήνεια εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου. Τι λέγει? «Εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Δεν πάει να δώσω τα υπάρχοντά μου στους άλλους, να καώ και να προσφέρω το σώμα μου στο μαρτύριο, στην κακουχία, αν δεν έχω αγάπη. Τίποτα δεν είμαι», λέγει, «δεν ωφελούμαι τίποτα». Είναι όμως δυνατόν ποτέ ένας που πέφτει στην φωτιά και μοιράζει τα υπάρχοντά του στους πεινασμένους, αδελφοί μου, να μην έχει αγάπη? Θα πει κανένας, αδύνατον. Κι όμως, ουδέν ωφελούμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι το όλον είναι μεγαλύτερο από το μέρος, αδελφοί μου. Η ολοκλήρωση, το όλον, είναι η αγάπη. Το μέρος είναι το να μοιράσω τα υπαρχοντά μου, να έχω λίγο κακουχία κτλ. Η διανομή των αγαθών μας, δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι μέρος, αδελφοί μου. Η αγάπη όμως είναι το όλον, η ολοκλήρωση. Η ελεημοσύνη δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό τεμάχιο της αγάπης, αδελφοί. Είναι πολύ πιο εύκολο, αδελφοί μου, να ρίξουμε ένα 20 λεπτό, ένα 10 ευρώ, ένα 2 ευρώ σε ένα ζητιάνο του δρόμου και να απαλλαγούμε ίσως από αυτόν, να ησυχάσει το κεφαλάκι μας και να, αν το θέλετε, να ικανοποιήσουμε το εγώ μας ότι εγώ αγαπώ, είμαι φιλάνθρωπος. Και ακόμα περισσότερο να με δουν και οι γύρω ότι, κοίταξε, να, αυτός έχει ελεημοσύνη. Η αγάπη, αδελφοί μου, εξαρτάται από τα ελαττήρια. Υπάρχουν εκδηλώσεις γενοδορίας και προσφοράς υπαρχόντων που δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη. Κίνητρο είναι, όπως είπα προηγουμένως, η αυτοικανοποίηση, τον έπαινο των ανθρώπων, την προβολή του εγώ,
κάποια πιθανώς ιδιοτροπία ή ακόμα και μια τάση για παράδοξα και εντυπωσιακά έργα, που τέλος, αρχή και τέλος, είναι το εγώ. Θυμηθείτε στο σημείο αυτό την θεαματική προσφορά των γραμματέων και φαρισαίων, οι οποίοι αποδεκάτουν λέγει το άνηθον και το κείμενον, χωρίς αγάπη όμως. Η αγάπη πάλι αδερφοί μου τρίτον δεν εξαρτάται από το μέγεθος της προσφοράς. Υπάρχει ανώτερο αγαθό στον κόσμο από την ζωή του ανθρώπου. Κι όμως πολλές φορές φθάνει ένα πείσμα, μια φιλοδοξία, ένα κακώς εννοούμενο φιλότιμο, μια στιγμιαία έξαρση ή τέλος μια υστεροφημία για να δώσει την δύναμη στον άνθρωπο να βαδίσει στον θάνατο. Ναι, θα γράψουν οι εφημερίδες για μένα, τι θα πει ο κόσμος. Ακόμα και ο μαρτυρικός θάνατος υπέρ της πίστεως, αυτή είναι η ηρωικότερη πράξη ενός ανθρώπου, δεν είναι πάντοτε απόδειξη ότι ζει στην αγάπη του Χριστού. Όπως εξάλλου ανέφερα και προηγουμένως, άλλωστε κατά τους πρώτους αιώνες των διωγμών, υπάρχουν περιστατικά που οι χριστιανοί τρέχανε στο μαρτύριο ενθουσιασμένοι κτλ. Χωρίς ανώτερη βία, αλλά μόλις βλέπανε τα θηρία, κάνανε πίσω, γιατί δεν αγαπούσανε, δεν είχανε την αγάπη μέσα τους. Γι' αυτό και οι πατέρες κατέκριναν και κατεδίκασαν αυτήν την διάθεση προσφοράς. Η αγάπη, αδελφοί μου, πάντοτε περιέχει το στοιχείο του μαρτυρίου. Αλλά εντούτοις όμως το μαρτύριο δεν περικλεί πάντοτε την αγάπη σαν στοιχείο. Μπορεί να κρύβει εγωισμό, μια αξιοπρέπεια. Έχω μια εγωιστική αξιοπρέπεια να μην έχουν να λένε για μένα κάτι οι άλλοι, να τους βουλώσω το στόμα και θυσιάζω κάτι, αν και ζορίζομαι να το κάνω αυτό. Θα προσφέρω κάτι, θα προσφερθώ, θα ταλαιπωρηθώ. Γιατί, όχι γιατί αγαπώ, να τους βουλώσω τα στόματα, να μην έχουν να λένε. Ακόμα να δούμε και το θέμα αγάπη και πίστη, αδελφοί μου. Και αν έχω πάσαν την πίστη ως θεωρεί μεθυστά, την αγάπη δεν μη έχω ουδέν ημί. Αυτό δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό σημαίνει ότι μόνη η πίστη, όσο μεγάλη και θαυμαστή κι αν είναι, ώστε να μετακινεί τα βουνά, δεν είναι αρκετή για τη σωτηρία μας. Αν δεν έχουμε βέβαια την αγάπη. Θεμελιώδης προϋπόθεση για την σωτηρία μας είναι φυσικά βέβαια η πίστη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Όμως η πίστη αποτελεί τον προθάλαμο, αδελφοί μου, της σωτηρίας. Ο κυρίως θάλαμος είναι η αγάπη, η πορεία της αγάπης, η έμπρακτη απόδειξη της πίστεώς μας. Και αυτό φαίνεται από τους εξής λόγους, αδελφοί μου. Και τα δαιμόνια πιστεύουν στον Θεό, αλλά αυτό δεν τα σώζει, θυμηθείτε, από τους Γεργεσινούς. Η πίστη, αδελφοί μου, κάποτε θα εκλείψει, ναι, η αγάπη όμως ποτέ, διότι τι είναι η πίστη? Με τη βοήθεια της πίστεως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να βλέπουμε διεσόπτρου εν ενίγματι τα της άλλης ζωής. Όταν όμως μεταβούμε εκεί, αδελφοί μου, μετά θάνατον, θα μπορούμε να βλέπουμε την πραγματικότητα καθώς εστί, χωρίς πλέον να έχουμε ανάγκη της πίστεως. Άρα λοιπόν η σημασία της έχει προσωρινό χαρακτήρα, ενώ η αγάπη θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά θάνατον, στον αιώνα των αιώνων, αδελφοί μου. Μία τρίτη περίπτωση, η πίστη είναι μέσον, η δε αγάπη είναι σκοπός, αδελφοί μου. Η πίστη είναι εκείνη η οποία θα πυροδοτήσει την ζωή της αγάπης. Με αυτήν, αδελφοί μου, επιτυχάνουμε το καθομοίωση, αφού ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά να πάμε και στα θαύματα. Και απέναντι στο χάρισμα της θαυματουργίας, η αγάπη παραμένει ασύγκριτη, αδελφοί μου. Με το θαύμα μπορεί να πλησιάσουμε τον Θεό. Με την αγάπη όμως, τον ζούμε, γινόμαστε ένα με εκείνον. Το θαύμα είναι δώρο της χάριτος. Η αγάπη όμως είναι αποτέλεσμα και της δικής μας προαιρέσεως. Τους εθνικούς της αρχαίας εποχής, αδελφοί μου, δεν τους γοήτευαν τα θαύματα τόσο όσο ο ενάρετος βίος των χριστιανών, τον οποίο ενάρετο βίο, αδελφοί μου, όπως είπαμε, μόνο η αγάπη δημιουργεί. Εξάλλου, αδελφοί μου, εκείνο που κρατά τους ανθρώπους σήμερα μακριά από την Εκκλησία
Δεν είναι γιατί όπως λένε μερικοί δεν γίνονται θαύματα σήμερα για να πιστέψουν οι ειδωλάτρες, οι αλλόθρησκοι, αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, βιωματική αγάπη. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής, διότι με αυτήν περιμένουμε τον μισθό της αγάπης. Η ελπίδα είναι αδίλου πλούτου πλούτος, δηλαδή είναι πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι η ανάπαυση και η ανακούφιση από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που βρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αφανισμό της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Αδελφοί, ας μάθουμε να αγαπάμε. Ναι, αδελφοί μου. Αν ο κόσμος σήμερα, αδελφοί μου, μαράζωσε, αν υπάρχει αυτή η δυσαρμονία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και μάλιστα αυξήθηκε αυτή η ένταση ανησυχητικά, μην ψάχνουμε να βρούμε αλλού την αιτία. Δεν φταίνε τα υλικά πράγματα που πιθανόν να λείπουν. Εδώ υπάρχει, αδελφοί μου, στο γεγονός ότι το θερμόμετρο της αγάπης, της δικής μας αγάπης, κατέβηκε σε βαθμό επικίνδυνο. Και το περίεργο, ξέρετε, είναι ότι όλοι θέλουμε να μας αγαπάμε και ζητούμε τους άλλους να μας αποδίδουν αγάπη. Εμείς όμως πώς βαδίζουμε σε αυτό? Θέλουμε να αγαπάμε. Αδελφοί, ας μάθουμε να αγαπάμε για να ζούμε και για να μπορέσουμε να μάθουμε να αγαπάμε τους άλλους. Ένα μέσον υπάρχει, η άσκηση, ο διαρκής αγώνας. Η ζωή μας δεν είναι ένας βίος, θα λέγαμε, σε ένα ανθόσπαρτο περιβόλι, αλλά είναι αγώνας, μία διαρκή άσκηση. Και όταν η άσκηση τεθεί στην υπηρεσία της αγάπης, τότε αυτήν κάνει θαύματα. Μία άσκηση, ένας αγώνας πάλι πάνω στο εγώ μας, πάνω στο δικό μας τον εαυτό. Αλλά ας αφήσουμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον οποίο με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου προσπαθήσαμε σε τόσες εκπομπές να μελετήσουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος μας προτρέπει και λέγει: «Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε αδελφοί, επιθυμώντας ολόψυχα τις αναβάσεις, ακούοντας αυτόν που λέγει: Δεύτε αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών, ο οποίος δίνει στα πόδια μας την ευκινησία της ελάφου και μας ανεβάζει σε υψηλούς τόπους, ώστε να νικήσουμε δοξολογώντας Αυτόν». Να τρέξετε παρακαλώ, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συνεχίζει, μαζί με εκείνον που λέγει: «Σπουδάσομεν έως σου καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Του Χριστού, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που στην ηλικία των 30 ετών ως άνθρωπος ευαπτίστηκε και κατήχε την 30η βαθμίδα της πνευματικής κλίμακος. «Ας προχωρήσουμε μέχρι την τελευταία βαθμίδα, αδελφοί της αγάπης», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «για να μπορέσουμε έτσι να συναντήσουμε τον Θεό». Εφόσον, όπως είδαμε βέβαια, η αγάπη είναι Αυτός ο Θεός, στον οποίο πρέπει ο ύμνος, στον οποίο ανήκει η δύναμη και το σθένος, στον οποίο υπάρχει η αιτία κάθε καλού και υπήρχε και θα υπάρχει εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος.

έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο άνθρωπος με τις αδυναμίες και τα πάθη που έχει είναι σαν να φοράει πολλά παλτό. Αγωνιζόμενος αρχίζει να βγάζει ένα-ένα τα παλτό. Βγάζει το παλτό της πορνείας, του ψέματος, της κατάκρισης. Το τελευταίο παλτό που βγάζει είναι το παλτό του εγωισμού. Το παλτό αυτό βγαίνει μαζί με το δέρμα του ανθρώπου. Είναι κάτι επίπονο. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν βγάλει ακόμα. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

Οι Έλληνες ποτέ δεν ξέχασαν το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας. Οι Έλληνες πάντοτε έμαθαν να είναι ελεύθεροι, να ζουν ελεύθεροι και να σκέφτονται ελεύθερα. Άρα το μεγάλο τους όνειρο ήταν να αποκτήσουν ξανά την ελευθερία τους.

πέρα από τους οπλαρχηγούς που ορκίστηκαν εδώ για να ελευθερώσουν το έθνος μας, το γένος μας, έχουν αγωνιστεί πνευματικοί άνθρωποι. Η Μονή, πέρα από το ιστορικό στοιχείο για το οποίο καυχιέται, καυχιέται για τους πατέρες σας, για τα παιδιά της Παναγίας Λαυριώτισσας. Έβγαλε μεγάλες πνευματικές μορφές. Και αυτή την παρακαταθήκη έχουμε κληρονομήσει και καλούμαστε να την συνεχίσουμε.

0: Δεσπόζει σε υψόμετρο 960 μέτρων με το βλέμμα της πάνω από την πόλη των Καλαβρίτων. Ο ιστορικός πλάτανος στην είσοδό της μετρά 600 χρόνια ζωής και κρύβει στα σπλάχνα του στίγμες μαρτυρικές, βαμμένες με αίμα. Στο πλακόστρωτό της έχουν περπατήσει ιστορικά πρόσωπα. Εκεί ψηλά, ανάμεσα σε βουνά και πυκνά έλατα, η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας στέκει όρθια για να μας θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και πίστη και πως ακόμα και όταν όλα καίγονται, πάντα υπάρχει τρόπος να ξαναγεννηθούμε.
1: Το μοναστήρι μας μέσα στην επεριδιώχνη ιστορία του υπέστη πολλές καταστροφές, κατόρθωνε πάντοτε να ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Αυτό κάτι σημαίνει. Οι πατέρες ποτέ δεν απογοητεύτηκαν. Δεν έφευγαν από το μοναστήρι. Ήταν αγωνιστές μαχητές, πραγματικοί αγωνιστές και μαχητές. Δεν ολιγοψυχούσαν. Ξεκινούσαν πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Δεν άφησαν τον τόπο τους ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ακόμη και την ημέρα της καταστροφής από τους Γερμανούς, η μονή δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
2: Δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερηφάνεια ως μοναχός. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τιμή. Νιώθω τιμή το ότι είμαι μοναχός στον άβωνα του έθνους. Στο ιστορικότερο μοναστήρι όλης της Ελλάδας, στο ιστορικότερο μοναστήρι του Μοριά. Και παράλληλα νιώθω και χρέος, διότι ως μοναχός αυτής της ιστορικής μονής, καλούμε μαζί και με τους υπόλοιπους πατέρες βέβαια να διαφυλάξουμε αυτή την παρακαταθήκη που έχουμε κληρονομήσει και να τη μεταλαμπαδεύσουμε κι εμείς στους νεότερους πατέρες της μονής όταν θα έρθουν.
0: Στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας ζουν σήμερα 8 μοναχοί. Η καθημερινότητά τους δεν θυμίζει σε τίποτα τις τρικυμίες που έχει ζήσει αυτό το μέρος. Η μονή στην οποία εγκαταβιώνουν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του ελλαδικού χώρου. Ένα προσκύνημα με παγκόσμια ακτινοβολία. Πόλος έλξης για προσκυνητές και επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης.
2: Είμαστε 8 πατέρες. 5 που διακονούμε εδώ τη Μονή, οι υπόλοιποι 3 στα μετόχια. Το πρόγραμμα θα έλεγα ότι είναι ασκητικό. Διότι ξεκινούμε και ξυπνούμε πολύ νωρίς. Στις 3.30 ώρα, 4 ώρα ξεκινάει η ακολουθία. Με λειτουργία. Και μόλις τελειώσει έχουμε τα διακονήματα. Αμέσως μετά ανοίγει το προσκύνημα της Μονής για τον κόσμο. Έρχονται οι επισκέπτες, οι οποίοι βλέπουν το ιστορικό λάβαρο της ορκομοσίας των Βλαρχηγών. Έρχονται για να προσκυνήσουν τις κάρες των Αγίων που φυλάσσονται στο μοναστήρι, του Αγίου Αλεξίου που είναι ο Πολιούχος των Καλαβρίτων, του Αγίου Φιλαρέτου που είναι ο προστάτης των Μελισσοκόμων, αλλά όμως πια και έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αγιολαβριώτη, τον Χαμακιώτη, που πριν 2 χρόνια αγιοκατατάχθηκε από το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αφού τελειώσουν τα διακονήματα, αφότου έχει τελειώσει βέβαια το απόδειπνο και τελειώσουν τα διακονήματα, εκεί λοιπόν, όπως όλοι οι μοναχοί σε όλα τα μοναστήρια, ησυχάζουμε στα κελιά μας, προσευχόμαστε, ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της προσευχής, με την Παναγία μας, με τους Αγίους και προετοιμαζόμαστε με τη βοήθεια και την πνευματική καθοδήγηση του Ηγουμένου για την επόμενη μέρα, για την πνευματική ζωή της επόμενης ημέρας, για τη Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες που θα ακολουθήσουν. Η ζωή του μοναχού είναι μια συνεχής ακολουθία. Δεν σταματάει.
3: Πόσα χρόνια είστε εδώ?
2: 10. Καλείσαι να έρθεις πιο κοντά, σταυρώνοντας τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Θα λέγαμε, συσταγωγικά, είναι υποχρεωμένος ο μοναχός να προχωρήσει μπροστά, να προχωρήσει προς τα πάνω. Να φτάσει στο στόχο του που είναι ο παράδεισος. Αν μένει στάσιμος, δεν έχει καταφέρει τίποτα.
3: Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος?
2: Αγωνιζόμαστε. Πρέπει τη φλόγα να τη διατηρήσουμε ζωντανή, αναμένει μέσα μας. Δεν είναι εύκολο. γιατί έρχεται στη διάρκεια της καλογερικής ζωής και η ρουτίνα της καθημερινότητας. Παρασυρώμαστε κι εμείς οι μοναχοί, ανθρώπινο είναι. Άρα θα πρέπει αυτά τα εμπόδια να τα προσπερνάμε, να τα αφήνουμε στην άκρη και να και κάθε μέρα να είναι μια καινούρια αρχή.
0: Η Μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα, σε μια χρυσή περίοδο για τον Ελληνισμό. Ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε ένα απομονωμένο σημείο, με άγριο μεγαλείο και μυστική γαλήνη, ξεκινάει το 961 η ιστορία της Μονής. Μιας Μονής που άλλαξε την πορεία ενός ολόκληρου έθνους. Σε μια περίοδο άνθησης του μοναχισμού και ενώ οι μονές ιδρύονταν η μία μετά την άλλη, η Αγία Λαύρα έμελε να είναι εκείνη η μονή που θα γράψει τη δική της ιστορία για το έθνος και την Ορθοδοξία. Ο κώδικας του 1797, ο οποίος στην ουσία αντιγράφει τον παλαιότερο του 1703, καταγράφει την ιστορία της μονής από τον πρώτο ηγούμενό της, Ευγένη.
1: Ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε για την δυναστεία των Μακεδόνων Βασιλέων, όπως ονομάζεται αυτή η περίοδος, που ανέδειξε μεγάλες μορφές στο πιδάλιο της ηγεσίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Ιωάννης Σιμισκής και κυρίως ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και Βουλγαροκτόνος, ο οποίος υπήρξε ο μακροβιότερος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κυβέρνησε περίπου 50 χρόνια, έτσι, σχεδόν 50 χρόνια. Ξερακινεί με βάση την Κρήτη και τη Βόρεια Αφρική, εφορμούσανε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και από την καταστροφική τους μανία δεν ξέφυγε ούτε φυσικά η Πελοπόννησος, που ήταν εγκύτερη, πλησιέστερη προς τις ναυτικές τους βάσεις. Άρα λοιπόν τα μοναστήρια έπρεπε να είναι οχυρωμένα ή να έχουν φυσική οχύρωση ή να έχουν οχύρωση με τείχη. Στην περίπτωση του Πελομονάστηρου χρησιμοποιήθηκε η φυσική οχύρωση, δηλαδή ο βράχος. Την εποχή εκείνη συνηθίζονταν οι μοναχοί να αναζητούν σπηλιές για περισσότερη ησυχία και άσκηση. Πιστεύω λοιπόν ότι ένας βραχώδης χώρος με σπηλιές ήταν ο καταλληλότερος για την άσκησή τους, για τον ερημητισμό τους. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πέρα από την αποφυγή των κουρσάρων υπήρχε και ο πνευματικός λόγος, το πνευματικό κίνητρο, που οθούσε τους πατέρες, τους μοναχούς επειδής εκείνης, να βρίσκουν τέτοιους χώρους που να περιλαμβάνουν σπηλαιώδεις περιοχές. Το Παλαιομονάστρο βεβαίως έχει τρία στρώματα τοιχογραφιών. Το παλαιότερο είναι του 11ου αιώνος. Έχουμε τη σπαλαιολογία εποχής, του 14ου, του 15ου αιώνος. Και υπάρχει και μία στρώση του 17ου αιώνος.
4: Και έχουν διατηρηθεί με το πέρασμα των χρόνων.
1: Έχουν διατηρηθεί γιατί έχουν συντηρηθεί.

0: Φαίνεται πως το θαύμα της διάσωσης ενός μικρού παιδιού αποτέλεσε την αρχή για την αγιογράφηση του ναού. Μάλιστα, η τοιχογραφία του διατηρείται αμυδρά μέχρι σήμερα.
1: Εδώ έχουμε ένα καταγεγραμμένο θαύμα από την Παναγία τη Λαυριώτισσα, όπως βλέπετε απεικονίζεται η Παναγία εκεί.
0: Το σπουδαίο έργο της Μονής και την επιρροή που ασκούσε κυρίως στους ορεινούς πληθυσμούς, ανέκοψε η λέλαπα της φωτιάς το 1585. Έτος σταθμός στην ιστορία της, αφού καταστράφηκε ολοσχερός, μετατρέποντας τα πάντα σε στάχτες και αποκαΐδια. Όπως μαρτύρει, το κτητορικό, 15 χρόνια αργότερα, ένας ράπτης της εποχής, αποφασισμένος να μονάσει, ξεκινάει την ανοικοδόμηση της Μονής το 1600, στο χώρο γύρω από τον ιστορικό ναό. Δεν αργεί να αναδειχθεί σε ηγούμενο Ιωάννη, αφού στο μεταξύ, σύμμαχοι στο όραμά του, γίνονται και οι διασωνθέντες μοναχοί που επιστρέφουν ο ένας μετά τον άλλον.
2: Η Αγία Λαύρα, μέσα στην ιστορία της, στην υπερλιόχρονη και υπερχιλιόχρονη ιστορία της, δόρισε πολλές καταστροφές από τους εκάστοτε κατακτητές, αρχής γενομένες από τους Τούρκους, περάσει μετά στην Ενωτοκρατία, μετά είχαμε την επιδρομή την περίοδο των Ολοφικών, η Μεγάλη Κατερίνη, η αυτοκράτορα της Ρωσίας, είχε ένα μεγάλο όνειρο, την έξοδο στην θάλασσα, το μόνιμο όνειρο και η μόνιμη επιθυμία της Ρωσίας, έτσι, που ισχύει και σήμερα, έτσι, δεν έχει αλλάξει αυτή η επιθυμία της Ρωσίας, να βγει στη θάλασσα και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο θάλασσα. Ποιος όμως ήταν ο αντίπολος? Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εμπόδιο. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε υπό την κατοχή της όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και τον Κάφκασο. Άρα έλεγχε και τη Μαύρη Θάλασσα, τα Δαρδανέλια, τον Ελίσποντο. Το 1770 έστειλε η Μεγάλη Κατερίνη τους αδελφούς Ολόφ, τους ναυάρχους της, με 7 μόλις πλοία, με σκοπό να ξεσηκώσει τους Έλληνες επαναστάτες. Δυστυχώς αυτή η επαναστατική προσπάθεια στέθηκε με απόλυτη αποτυχία. Φεύγοντας οι Ρώσοι ναύαρχοι, άφησαν πίσω τους Έλληνες αβοήθητους. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται με λόγια. Τα ιστορικά κείμενα της εποχής εκείνης περιγράφουν με μελανά χρώματα αυτά που επακολούθησαν μετά την φύγη των Ρώσων. Οι Τούρκοι έστειλαν άτακτα αλβανικά στρατεύματα να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές στην Πελοπόννησο, που ήταν και ο χώρος που ξεκίνησε αυτό το επαναστατικό κίνημα. Αναγκάστηκε ο Σουλτάνος να στείλει τακτικά τουρκικά στρατεύματα για να διώξουν τους άτακτους Αλβανούς, οι οποίοι στο πέρασμά τους δεν σκότωναν μόνο Έλληνες, αλλά και Τούρκους πια.
0: Η Πελοπόννησος μετά τα Ορλοφικά ήταν μια ερημωμένη περιοχή, κατεστραμμένη από όλες τις απόψεις και κυρίως από οικονομικής πλευράς. Πώς θα γινόταν η Επανάσταση, με τι όπλα, με τι χρήματα και κυρίως με τι διάθεση? Όμως το επαναστατικό κίνημα της αποτείναξης του τουρκικού ζυγού ήταν έτοιμο να ξεσπάσει. Πριν καλά-καλά το υιοθετήσει η λογική, το είχε επιβάλει η συνείδηση του έθνους. 50 χρόνια αργότερα η ελληνική ψυχή παραμέρισε τους δισταγμούς για να φτάσει σε άθλους, εκπληκτικούς και ηρωισμούς απίστευτους που προκαλούν δέος.

0: 16 Μαρτίου του 1821, παραμονή της μνήμης του Αγίου Αλεξίου. Ο Άγιος Αλέξιος, πολιούχος προστάτης Άγιος, όχι μόνο της Μονής αλλά και της περιοχής των Καλαβρίτων, είναι η αγρυπνία που γίνεται ανελιπώς εδώ και 600 χρόνια προς τιμή του Αγίου Αλεξίου. Η χάρα του Αγίου Αλεξίου βρίσκεται στη Μονή μας από το 1398. Κάθε χρόνο λοιπόν οι πατέρες της Μονής προς τιμή του Αγίου Αλεξίου έκαναν μια μεγάλη αγρυπνία. Παραμονή της 16ης μέχρι τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου. Εκείνη όμως η αγρυπνία έμενε να γίνει μια αγρυπνία μοναδική στην ιστορία, θα λέγαμε, του μοναστηριού και του νέου ελληνικού έθνους, γιατί μια αγρυπνία στην οποία έλαβε χώρα αυτό το σημαντικότατο γεγονός της ορκομοσίας των Ελλήνων Παναστατών από τον Παλαιό από τον Γερμανό. Μόλις τελείωσε η αγρυπνία, 5 περίπου η ώρα τα ξημερώματα, της 17ης Μαρτίου του 1821, ο Παλαιό από τον Γερμανό ξεκρέμασε από την ωραία πύλη του ιστορικού ναού το παραπέτασμα, δηλαδή το βήλο, την κουρτίνα που απεικόνιζε την δική μυστιοτόκο, και πάνω σε αυτό όρκησε τους Έλληνες Επαναστάτες. Του ζήτησε να γονατίσουν και να υψώσουν το δεξί του χέρι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν, απλά και ταπεινά, ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση από την Μονή της Αγίας Λαύρας.
1: Ορκιζόμαστε!
2: Ορκιζόμαστε!
1: Να πολεμήσουμε!
2: Να πολεμήσουμε!
1: Και να δώσουμε το αίμα μας!
2: Και να δώσουμε το αίμα μας!
1: Για την πατρίδα!
2: Για την πατρίδα!
1: Και είναι ελευθερωθόμεν!
2: Και είναι ελευθερωθόμεν!
1: Είναι αποθάνομεν!
2: Είναι αποθάνομεν!
1: Ο Θεός θα σας ευλογεί!
3: Ελευθερία η θάνατο!
0: Οι Έλληνες πουρνό-πουρνό που λέμε, ξημερώματα, ακόμη δεν είχε ξημερώσει, τότε άρχισε να ξημερώνει, πιάνουν τους Τούρκους τα Καλάβρητα στον Ήπειρο, στην κυριολεξία. Και αρχίζει λοιπόν η πολιορκία της πόλης των Καλαβρίτων από τις 17 Μαρτίου έως τις 21 Μαρτίου. Η πρώτη λοιπόν πόλη η οποία πέφτει στα χέρια των εμπανεσταλμένων Ελλήνων είναι τα Καλάβρητα. Γιατί έχουμε την πρώτη σύραξη, θα λέγαμε, εμπλοκή, πολεμική εμπλοκή ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώνεται με ένοπλη σύραξη. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αντιστέκονται οι Τούρκοι, αλλά στο τέλος παραδίδονται. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί, περίπου 2.500 τον αριθμό, επιστρέφουν στην Μονή της Αγίας Λαύρας για τα επινίκια. 22 Μαρτίου του 1821. Γιορτάζεται το γεγονός με ιδιαίτερη λαμπρότητα, μάλιστα ο Παλαιό Γερμανός δίνει την ευλογία, γιατί μιλάμε για μεγάλη σαρακοστή τώρα, έτσι. Νηστεία, απόλυτη νηστεία. Δίνει την ευλογία για κατάλυση κρέατος. Και μάλιστα τους λέει ότι σήμερα είναι Πάσχα. Σήμερα, αδελφοί μου, κάνουμε πρώιμο Πάσχα. Ανάσταση. Ανάσταση του γένους. Όντως, γίνεται ένα μεγάλο γλέντι έξω στον πλάθανο της Μονής. Σφάζουν περίπου 100 γεροπρόβατα για να τραφεί ο κόσμος. Τους λέει φάτε καλά, γιατί έχουμε πολύ αγώνα, αδελφιά μου. 23 Μαρτίου του 1821 αρχίζει η κατάβαση, ξημερώματα, 23 Μαρτίου προς την Πάτρα. Και αρχίζει λοιπόν στις 25 η πολιορκία του κάστρου των Πατρών. 25 Μαρτίου του 1821.
4: Αν και ποτέ δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν η δίψα των Ελλήνων για ελευθερία, φαίνεται πως δεν ήταν λίγες οι φορές που αμφισβητήθηκε το ιστορικό σημείο από που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, τον κώδικα αλλά και τους Times της Νέας Υόρκης, η έναρξη της Επανάστασης έγινε στα Καλάβρητα.
0: Όλες οι ιστορικές πηγές που έχουμε και κυρίως ο κώδικας της Μονής, που είναι το 1703, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Όχι όμως μόνο ο κώδικας, για να μην φανεί ότι μεροληπτούμε, είμαστε υποκειμενικοί. Εγώ θα καταστρέψω σε άλλες πηγές, θα προστρέψω σε άλλες πηγές, για να ενισχύσουμε την ιστορικότητα αυτού του γεγονότος. Έχουμε τα Οθωμανικά αρχεία που αναφέρονται στην έναρξη της Επανάστασης από τα Καλάβρητα, από την Αγία Λαύρα. Έχουμε πηγές σε ξένες εφημερίδες, με πρώτη και καλύτερη του Times του Λονδίνου, που τον Ιούνιο του 1821 αναφέρονται στην κήρυξη ελληνικής παραστάσεις και αναφέρομαι στους Times του Λονδίνου, γιατί υπάρχουν μέχρι σήμερα. Είναι μία από τις παλαιότερες και εγκυρότερες εφημερίδες του κόσμου. Με μεγάλη αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, το γεγονός ελληνικής παραστάσεως, της κηρύξης ελληνικής παραστάσεως από την Αγία Λαύρα, έγινε πασίγνωστο στον ευρωπαϊκό χώρο μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Φανταστείτε λοιπόν μια είδηση, πληροφορία, πόσο καιρό ήθελε για να μεταφερθεί στην Ευρώπη. Μιλάμε για το Μάρτιο του 21, άρα Μάρτιος μέχρι Ιούνιος πόσοι μήνες είναι, περίπου 3 μήνες. Άρα σχετικά γρήγορα η είδηση μεταδίδεται στην Ευρώπη και μάλιστα μέσα από μια εγκυρότερη εφημερίδα όπως είναι η Times του Λονδίνου. Έχουμε ιστορικές πηγές που επιβεβαιώνουν ότι παλαιότερα ο Γερμανός ήταν στην Αγία Λαύρα. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο παλαιότερο Γερμανός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τα απομνημονήματά του γιατί το 1826 παθαίνει. 30 Μαΐου του 1826, μεσούσης της ελληνικής επαναστάσεως, πεθαίνει.

Η διακήρυξη του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 1821 στον ξένο τύπο, σε γαλλική εφημερίδα, σε αγγλική εφημερίδα. Συναντούνται και άλλες πηγές και φυσικά οι μαρτυρίες των οπλαρχηγών. Έχουμε οπλαρχηγούς, έχουμε μάλλον τους απογόνους των οπλαρχηγών που ζητούν την σύνταξη που θα άρμοζε στους πατεράδες τους για τις χείρες μητέρες τους. Και αναφέρονται μέσα ότι οι πατεράδες μας ήταν στην Αγία Λαύρα, δίπλα στον Παλαιών Πατρών Γερμανό, όταν ξεκίνησε η ορκομοσία των οπλαρχηγών, όταν ξεκίνησε ο αγώνας. Και φυσικά η μαρτυρία του ιεροδιακόνου του Παλαιών Πατρών Γερμανών, του πατρός Θεοφίλου Βλαχοπαπαδοπούλου, του μετέπειτα Αθηνών, που αναφέρει στη Διαθήκη το ότι ήταν δίπλα στον γεροντά του, τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, όταν ύψωσε το Λάβαρο της Επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα.

0: Αν και η Επανάσταση ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου, η καθιέρωση του εορτασμού της αποφασίστηκε να είναι η 25η Μαρτίου με βασιλικό διάταγμα του 1838. Με αυτόν τον τρόπο, ένα ιστορικό γεγονός συνδέθηκε με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
1: Η καθιέρωση της ημερομηνίας αυτής της 25ης Μαρτίου είναι μεταγενέστερη. Συγκεκριμένα το 1838, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, καθιερώνεται ως εθνική επέτειος 25 Μαρτίου. Γιατί όμως? Γιατί συνδυάζει το θρησκευτικό με το ιστορικό γεγονός. Ο Ευαγγελισμός, τι είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου? Ευαγγελισμός, ευαγγελία, καλή είδηση, καλή αγγελία. Ποια ήταν η καλή είδηση που ήρθε στον κόσμο? Η έλευση του σωτήρα μας. Αυτή είναι η καλή είδηση. Αυτή είναι η καλή είδηση, ότι έρχεται στον κόσμο μας ο σωτήρας, ο λιτωτής του ανθρωπινού γένους. Αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και το ιστορικό γεγονός που είναι η απελευθέρωση των Ελλήνων μετά από μακρύ ανεδολία από τους Τούρκους. Άρα και αυτό δεν είναι μια καλή είδηση? Ένας λοιπόν τέλειος συνδυασμός.
0: Το 1826 η Μονή θα καταστραφεί ξανά, αυτή τη φορά από τον Ιμπραήμ Πασά. Στο πέρασμά του δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε τη μοναδική επιγραφή η οποία αναφέρει ότι το 1826 ο Ιμπραήμ Πασάς πέρασε από τα Καλάβρετα και κατέστρεψε όχι μόνο τα Καλάβρετα αλλά και τη δεύτερη μονή της Αγίας Λαύρας, στην οποία τελέστηκε η ορκομοσία των υπαρχηγών από τον παλαιό πατρόν Γερμανό.
0: Ωστόσο η τέταρτη και πιο επώδυνη καταστροφή της μονής ήταν το 1943. 14 Δεκεμβρίου, όταν έφτασαν στη μονή τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Την επόμενη μέρα δηλαδή του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος.
1: Η επιχείρηση Καλάβρητα, όπως είχε τον κωδικό, είχε ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 1943 από τους Γερμανούς, αλλά η μεγάλη καταστροφή έγινε στις 13 Δεκεμβρίου με την εκτέλεση του συνόλου των συλληφθέντων ανδρών στα Καλάβρητα. Απίστευτη βαρβαρότητα, απίστευτη αγριότητα, η οποία δυστυχώς προκάλεσε τον όλουθρο, την καταστροφή και τον θάνατο. Ένα γεγονός το οποίο έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του τόπου μας και μέχρι σήμερα που πέρασαν τόσα χρόνια, πλέον είμαστε 82 χρόνια μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, οι μνήμες είναι ακόμη νοπές. Μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή οι άνθρωποι που έζησαν αυτό το τραγικό γεγονός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε από ένα ευρωπαϊκό έθνος, όχι από αλλόθρησκους. Οι Τούρκοι, μπορώ να σας πω ότι δείξανε πιο ευγενείς με τους Έλληνες σκλαβωμένους, όχι πάντοτε βέβαια, για να είμαστε και αντικειμενικοί, αλλά θα περίμενε κανείς από έναν λαό που διαφημίζει τα πολιτιστικά του επιτεύγματα να μην συμπεριληφθεί με τέτοια βαραβαρότητα. Χρειάστηκαν 7 περίπου χρόνια για να γεννηθεί και πρέπει να πούμε ότι και οι συνθήκες πλέον ήταν δύσκολες, γιατί δεν μας έφτανε μόνο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μόλις τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ελλάδα μπήκε στη δίνη του εμφυλίου πολέμου για περίπου 3 χρόνια. Μια δύσκολη περίοδος για τον Ελληνισμό. Την ίδια στιγμή που η Ευρώπη αναγεννιόταν μέσα από τις τάχτες της, εμείς εξακολουθούσαμε να πολεμούμε. Φανταστείτε λοιπόν, η ήδη κατεστρεμμένη Ελλάδα συνέχισε τον πόλεμο και μάλιστα έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, ο οποίος έφερε την Ελλάδα πίσω πολλές δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ελληνισμός και πάλι μέσα από τις τάχτες του αναγεννήθηκε.

Η Μονή της Αγίας Λαύρας, η ιερά και ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του ελλαδικού χώρου. Ένα προσκύνημα με παγκόσμια ακτινοβολία. Έρχονται προσκυνητές, επισκέπτες, όχι μόνο προσκυνητές, γιατί πολλοί από τους επισκέπτες δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα, σε άλλα δόγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, το μοναστήρι μας αποτελεί πόλο έλξης και για προσκυνητές και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Έχουμε πολλές θεραπείες και ιάσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως με καρκίνους κυρίως. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί και πρόσφατα μάλιστα. Μας λένε την ιστορία τους και εμείς καταγράφουμε αυτή την ιστορία, γιατί έχει να κάνει βέβαια με θαύματα των Αγίων της Μονής μας,

0: Σήμερα η Μονή της Αγίας Λαύρας έχει μια γαλήνια σιωπή. Δεν ξεχνά ποτέ εκείνους που με το αίμα τους βάφτηκε ο προαύλιος χώρος της. Εκεί, κάτω από τον τεράστιο πλάτανο που έχει δει και έχει ακούσει τον πόνο των Ελλήνων.
1: Πολλούς Γερμανούς επισκέπτες έχουμε στη Μονή μας. Πιστεύω ότι οι ξεναγοί θα πρέπει να τους λένε την αλήθεια. Το ελπίζω αυτό να γίνεται. Για να ξέρουν και αυτοί ότι οι πρόγονοί τους προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή. Όχι μόνο στα Καλάβρητα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Τι δεν πρέπει να συγκινούνται και ιδιαιτέρως, έτσι, ναι, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει και εμείς οι ίδιοι. Δεν θα λέγω ότι συγκινούνται και ιδιαιτέρως. Ευελπιστούμε όμως και ελπίζουμε, γιατί ο γερμανικός λαός είναι λαός με πολύ υψηλό πνευματικό μορφωτικό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν οι Γερμανοί της εποχής μας να μην ξεχνούν αυτά τα τραγικά λάθη των προγόνων τους για να μην τα επαναλάβουν.
2: Συναντούμε διάφορων ειδών ανθρώπους. Συναντούμε και ανθρώπους που έρχονται με θρησκευτικό συνέστημα, που έρχονται να πραγματοποιήσουν το τάμα τους, έρχονται από ιστορικό ενδιαφέρον, ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο και βλέπουν την περιοχή σαν τουριστική και μόνο. Αλλά όμως πάντα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ρωτάνε. Όποιο και να είναι το κίνητρό τους, ρωτούν και αναζητούν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει εδώ.

Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται μοναδικά εκθέματα. Το Λάβαρο της Επανάστασης, άμφια, λειτουργικά σκεύη, παλαιά όπλα, χειρόγραφα και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών. Κάθε αντικείμενο, κάθε λέξη, κάθε εικόνα, κάθε ύφασμα είναι ένα μήνυμα προς τον επισκέπτη. Το μήνυμα του αγώνα ενός λαού που δεν λύγησε ποτέ.

Τώρα, Αύλος Παναστάσιος βρέθηκε στη μονή μας το 1740 από την Πάτρα. Μας ήρθε. Ήταν στο μετόχι της μονής μας του Αγίου Αλεξίου. Έχουμε μετόχι το Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα που χρονολογείται από το 1600. Ένας ιερομόναχος που διακονούσε το μετόχι μας μετέφερε ονόματι Νεόφυτος το 1740 το Λάβαρο στη μονή μας και τοποθετήθηκε μπροστά στην ωραία πύλη του ιστορικού ναού. Η μονή μας από τότε που ιδρύθηκε από το 1961 μέχρι και τις ημέρες μας είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Παναγίας μας. Στη μεγάλη καταστροφή των Γερμανών το 1943 το Λάβαρο κρύφτηκε πάνω από την ωραία πύλη του καθολικού της μονής, εδώ μέσα. Πάνω από την ωραία πύλη. Τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι ύφασμα για να μην πέσει στα χέρια, πρόλαβαν και το έκρυψαν εκεί για να μην το πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά στις πτέρυγες της μονής, στα κελιά των μοναχών, όχι όμως και στο καθολικό, και έτσι γλίτωσε το Λάβαρο της Ελληνικής Επαναστάσεως, έτσι γλίτωσε από την καταστροφή.

Σήμερα η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας υποδέχεται χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο. Όχι μόνο ως τουρίστες, αλλά ως προσκυνητές της ιστορίας. Ταξιδιώτες σε έναν τόπο που γέννησε ελπίδα. Οι καμπάνες της Μονής ηχούν κάθε πρωί και καλούν τους πιστούς, θυμίζοντάς τους πως η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται με πίστη και αγώνα.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολύ προσευχή.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο 3. Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών. Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό. Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και την Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στην συνέχεια, οι γονείς, οι παππούδες και τα λοιπά είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό, γιατί δίνουν το σώμα. Ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει έναν άγγελο για να το προστατεύει, οπότε το παιδί προστατεύεται από τον Θεό, από τον φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Ο φύλακας άγγελος είναι συνέχεια κοντά του και το βοηθάει. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά, αλλά και ο φύλακας άγγελος από κοντά, συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα ελαττώματά τους είναι μικρά και εύκολα μπορούν να κοπούν. Είναι όπως η φρέσκια πατάτα. Λίγο αν την ξύσεις, ξεφλουδίζεται. Αν όμως παλιώσει, πρέπει να πάρεις μαχαίρι να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και να ξεφύγουν λίγο όταν μεγαλώσουν, λόγω της ηλικίας ή μιας κακής συναναστροφής, πάλι θα συνέλθουν. Γιατί ο φόβος του Θεού και η ευλάβεια που πότισαν τις καρδιές τους στη μικρή ηλικία δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Ύστερα στην εφηβεία, που είναι η πιο δύσκολη ηλικία, η αγωνία των γονέων είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά τους μέχρι να τα μορφώσουν και να τα αποκαταστήσουν. Οι γονείς τότε ας κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βοηθήσουν και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν γιατί ξεπερνάει τις δυνάμεις τους ας το αναθέτουν στον παντοδύναμο Θεό. Όταν εμπιστευτούν τα παιδιά τους στο Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνως. Αν λόγου χάρη τα παιδιά δεν ακούν, να τα εμπιστευτούν στο Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στον Θεό: «Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα εσύ». Μου έκανε εντύπωση χθες στην Αγρυπνία μια μητέρα που την γνώριζε από παλιά. Ήρθε να με χαιρετήσει. Βλέπω, είχε μαζί της μόνο τα μεγαλύτερα παιδιά. «Πού είναι τα μικρά?» την ρωτάω. «Στο σπίτι, γέροντα», μου λέει. Τέτοια μέρα θέλαμε να έρθουμε στην Αγρυπνία και είπαμε με τον σύζυγο: «Αφού σε Αγρυπνία πάμε, δεν πάμε κάπου για διασχέδαση. Ο Θεός θα διαθέσει έναν άγγελο να φυλάξει τα μικρά μας». Σπάνια συναντά σήμερα τέτοια εμπιστοσύνη. Γιατί τώρα, όπως έλειψε η εμπιστοσύνη των παιδιών στους γονείς, έλειψε και η εμπιστοσύνη των γονέων στο Θεό. Και ακούω συχνά πολλούς γονείς να λένε: «Γιατί το δικό μας παιδί να πάρει κακό δρόμο?» Εμείς εκκλησιαζόμαστε. Δεν δίνει το κατσαβίδι στον Χριστό να σφίξει τα παιδιά λίγο καμιά βίδα. Θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και ενώ υπάρχει ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά και ο φύλακας άγγελος είναι συνέχεια κοντά τους και τα προστατεύει και αυτός, αυτοί αγωνιούν μέχρι που αρρωσταίνουν. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι, φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει φύλακας άγγελος. Οπότε εμποδίζουν την Θεία Επέμβαση, ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από τον Θεό και ο καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά. Η πνευματική αναγέννηση των παιδιών. Γέροντα, για την ανατροφή των παιδιών ευθύνονται μόνον οι γονείς? Κυρίως οι γονείς ευθύνονται, γιατί ανάλογα με την ανατροφή που θα δώσουν στα παιδιά θα γίνουν καλοί κληρικοί, καλοί εκπαιδευτικοί κτλ. Και θα βοηθούν και αυτά με τη σειρά τους τα παιδιά και τα δικά τους και του κόσμου. Η μητέρα μάλιστα έχει περισσότερη ευθύνη από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. Αν οι γονείς, κατά το διάστημα που το παιδάκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μητέρας, προσεύχονται, ζουν πνευματικά, το παιδάκι θα γεννηθεί αγιασμένο. Και στη συνέχεια, αν το βοηθήσουμε πνευματικά, θα γίνει αγιασμένος άνθρωπος και θα βοηθάει την κοινωνία. Είτε στην εκκλησία θα διακονεί, είτε στην εξουσία θα ανέβει κτλ. Πρέπει όλοι να βοηθούμε τα παιδιά, ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι και να μείνει λίγο προζύμι για τις επόμενες γενιές. Γιατί τώρα, όπως πάνε τα πράγματα, πάει να χαθεί και το προζύμι. Και αν χαθεί το προζύμι, μετά τι θα γίνει? Οι γονείς που γεννούν τα παιδιά και τους δίνουν το σώμα πρέπει να συντελέσουν όσο μπορούν και στην πνευματική αναγέννησή τους. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν αναγεννηθεί πνευματικά, είναι και την κόλαση. Ύστερα οι γονείς, ό,τι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους, να το αναθέσουν σε δασκάλους. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία μας, τους γονείς ημών και διδασκάλους. Υπάρχουν όμως και οι πνευματικοί πατέρες που μπορεί να μην έχουν παιδιά, αλλά βοηθούν πιο θετικά στην αγωγή των παιδιών, γιατί εργάζονται για την πνευματική τους αναγέννηση. Θέλω να πω, όλοι πρέπει να βοηθούν, καθένας με τον τρόπο του, με το παράδειγμά του, για να αναγεννηθούν τα παιδιά, ώστε να ζήσουν ειρηνικά σε αυτήν την ζωή και να πάνε στον παράδεισο. Όταν τα παιδιά γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, ούτε νόμους χρειάζονται, ούτε τίποτε. Δικαίης νόμος, ουκείται. Ο νόμος είναι για τους παρανόμους. Η πνευματική εξουσία είναι ανώτερη από τις ανθρώπινες εξουσίες. Το παράδειγμα των γονέων. Γέροντα, όταν το παιδί δεν υπακούει και αντιδρά, πώς πρέπει να φερθούν οι γονείς? Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά στα πνευματικά θέματα τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με το ζόρισμα. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της και τον σεβασμό της προς τον σύζυγο. Αν σε κάποιο θέμα έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, ποτέ να μην την εκφράζει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλάει τον λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον δικαιολογεί. Αν λόγου χάρη φερθεί άσχημα, να πει στα παιδιά: ο μπαμπάς είναι κουρασμένος γιατί ξενύχτησε για να τελειώσει μια επίγουσα δουλειά. Και αυτό για σας το κάνει. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρήγουν.

φίλες τους που ήταν πολύ ευλαβείς. Πόσο τα χάρηκα, σαν αγγελούδια ήταν. Κάθονταν και σκέπαζαν με τα φορεματάκια τους, τα γονατάκια τους. Είχαν μια συστολή, έναν σεβασμό και όλο αυτό προερχόταν από την συμπεριφορά των γονέων. Όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους να έχουν αγάπη μεταξύ τους, να έχουν σεβασμό, να φέρονται με σύνεση, να προσεύχονται κτλ, τότε αυτά τα τυπώνουν στην ψυχή τους. Γι' αυτό λέω ότι η καλύτερη κληρονομιά που μπορούν να αφήσουν οι γονείς στα παιδιά τους είναι να τους μεταδώσουν τη δική τους ευλάβεια. Να βλέπατε ένα κοριτσάκι στην Αυστραλία τι αρχοντιά είχε. Ήμασταν στην Καμπέρα. Είχα δει τους τελευταίους ανθρώπους που είχαν έρθει εκεί και σε λίγο θα φεύγαμε. Βλέπω, σταματάει ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνει ένα ανδρόγυνο με το κοριτσάκι τους. «Γέροντα, σας προλάβαμε», μου λένε. «Ναι», τους λέω, «σε λίγο φεύγουμε». «Γέροντα», λέει ο άνδρας, «εγώ ας μην έρθω». «Δεν πειράζει, μόνο η σύζυγος να σας δει για λίγο, για να αναπαυθεί, γιατί είναι ευαίσθητη». Πήγαμε λοιπόν λίγο πιο πέρα με τη μάνα για να μου πει τι ήθελε. Το κοριτσάκι έτρεχε από πίσω της. «Κάθισε», του λέω, «θα έρθει η μαμά». «Εσύ έχεις μαμά?», με ρωτάει. «Δεν έχω», του λέω. Βλέπω τα ματάκια του βούρκωσαν. «Θέλεις να σου δώσω τη δική μου μαμά?», μου λέει. Το ρωτάω τότε κι εγώ. «Εσύ έχεις παππού?». «Όχι», μου λέει. «Θέλεις παππού?». «Θέλουμε», μου λέει. «Θέλεις να καθίσεις στο δικό μας το σπίτι ή θέλεις να καθίσουμε εμείς στο δικό σου?». «Όπως θέλεις», μου λέει. Τέτοια αρχοντιά. Μικρό παιδί να θυσιάζει τη μάνα του. Και να δείτε, είχε αντιγράψει τους γονείς του. Ο πατέρας είχε πολύ αρχοντιά. Τον αγκάλιασα, τον φίλησα, τον συνεχάρηκα. Πόσες ευχές του έδωσα. Τέτοιοι άνθρωποι συγκινούν και τον πιο σκληρό καρδό άνθρωπο. Πόσο μάλλον τον Θεό. Λόγοι γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσου με τον ειδικόν μου καλοπισμόν. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσου με ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις εις την πατρίδα, έμπα εις την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τα σιδικάς μου σκηνάς, διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω. Διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω δια σε παρακαλώ τον πατέρα. Κάτω εις την γην εστάλην από τον πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια με εις εσύ. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Διατί αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά? Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμο? Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι? Διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν? Διατί πυγμαχίσεις τον αέρα? Γιατί τρέχεις άδικα? Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της που δύσεις την ζωήν. Ο Κύριος απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού, εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχετε τον χαιρετισμό όχι μόνο των δικών μου, αλλά και των παιδιών που βρίσκονται εδώ στη συντροφιά μας. Και σας στέλνουμε τον χαιρετισμό και σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συντροφιά μας. Λέω και πάλι γιατί προηγήθηκαν οι διακοπές του καλοκαιριού. Κάποιες εκπομπές που ακούγατε ήταν από επανάληψη παλαιών εκπομπών. Και σήμερα πάλι με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου είμαστε εδώ στην ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου για να ξανασυνεχίσουμε την ανάλυση μέσα από τα λόγια του Θεού που ακούγονται στην Αγία Γραφή ή από τα λόγια των πατέρων μέσα από τα κείμενά τους. Και είμαστε στη συνέχεια βέβαια των θεμάτων που αναλύαμε τις προηγούμενες εκπομπές με την πτώση των πρωτοπλάστων, τις συνέπειες και μάλλον ας διαβάσει η Σοφία λιγάκι το κείμενο για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα και να συνεχίσουμε με τη βοήθεια του Θεού στα επόμενα και θα είναι μια πάλι πρώτο Θεός εκπομπή που θα ακούγεται κάθε Τετάρτη στις 8 με 9 το βράδυ, εκτός και αν τυχαίνει κάποια στιγμή κάποιος πανηγυρικός εσπερινός ή κάποιες άλλες ακολουθίες, οπότε θα αναβάλλεται η εκπομπή για μια επόμενη μέρα. Εμείς απλώς σας υπενθυμίζουμε ότι πρώτο Θεός κάθε Τετάρτη θα είμαστε εδώ με την παρέα μας στις ακρογιαλιές, όπως λέμε, της Γαλιλαίας, σε κάποιο ακρογιάλι της Γαλιλαίας, για να μελετήσουμε όλοι μαζί και να απολαύσουμε την χάρη και την ευλογία του Θεού. Ναι, Σοφία, σ' ακούμε.
1: Και κάλεσε να δάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή η μήτρη πάντων των ζώντων. Και επίησε Κύριος ο Θεός το Αδάμ και τη γυναική αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισεν αυτούς. Και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών και γινώσκην καλών και πονηρών. Και νυν μη ποτέ εκτείνει τη χείρα αυτού και λάβει από του ξύλου της ζωής και φάγει και ζήσεται εις τον αιώνα. Και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρεφής εργάζεστε την γην. Εξής ελήφθη. Και εξέβαλε τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβίμ και την φλογίνην ρομφαία, την στρεφωμένην φυλάσσιν την οδόν του ξύλου της ζωής.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, δηλαδή αμέσως μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, μετά την ανακοίνωση των ποινών που επέβαλε ο Θεός εξαιτίας της πτώσεως των πρωτοπλάστων, τότε λέει ο Αδάμ ονόμασε την γυναίκα. Μέχρι τότε δεν είχε όνομα η σύζυγος του Αδάμ, ή σύντροφος μάλλον, όχι σύζυγος, σύντροφος του Αδάμ, και την ονόμασε ζωή γιατί αυτή θα είναι η μητέρα όλων των ζώντων. Αυτό θα το αναλύσουμε ίσως πιο κάτω, θα δούμε λίγο κάποια άλλα πραγματάκια και στην ανάλογη θέση θα δούμε και το θέμα αυτό, γιατί τότε παίρνει όνομα η Εύα, ενώ μέχρι τότε δεν είχε όνομα, αναφέρεται μόνο ως γυναίκα. Και στη συνέχεια λέει, έραψε ο Θεός δερμάτινος χιτώνας, και επειδή οι πρωτόπλαστοι παρέπεσαν ή παρήκουσαν την εντολή, τους βγάζει από τον παράδεισο. Και θα συνεχίσουμε με τη βοήθεια τώρα από το σημείο αυτό, και εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής εργάζεσθε την γην εξισελήφθη, και τα υπόλοιπα. Εξαπέστειλε, δηλαδή ο Θεός βγάζει πλέον τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο. Βέβαια λέγει εξαπέστειλεν αυτόν, και αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Θα ήθελα κυρίως τώρα να μείνουμε πρώτα στο ότι ο Αδάμ χάνει τον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, και δεν είναι μικρό το γεγονός αυτό, είναι φοβερό το να είσαι μέσα σε έναν παράδεισο χαράς, απόλαυσης, τρυφής, μέσα σε έναν παράδεισο που δεν ένιωθε κανείς την λύπη, την στεναχώρια, την κόπωση, την πικρία, την ρουτίνα, μέσα σε έναν, εξάλλου γι' αυτό λέγεται παράδεισος, και μάλιστα παράδεισος τρυφής, παράδεισος απόλαυσης. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε τίποτε το μελαγχολικό εκεί μέσα, τίποτε που να πίκρινε τον άνθρωπο, και τώρα να βρίσκεσαι έξω από αυτόν. Εδώ θυμάμαι μία φορά κάπου εδώ που γίνεται το παζάρι, το ετήσιο, η ετήσια εμποροπανήγυρη στη Λάρισα, ήταν ένα αντίσκηνο τσαντήρι όπως λέμε, μιας οικογένειας ζητιάνων. Και κάποιο παιδάκι της οικογένειας αυτής είχε κάνει μια ταξία και το κυνηγούσε η μάνα γύρω από το αντίσκηνο, γύρω από το τσαντήρι. Το κυνηγούσε. Οπότε κάποια στιγμή ακούω και λέει στο παιδί, ήθελε να το δείρει δηλαδή, έκανε ταξία και το κυνηγούσε να το δείρει. Έλα εδώ γρήγορα, γιατί το βράδυ θα σε κλείσω έξω από το τσαντήρι. Ως ποινή. Για σκεφτείτε, αν λοιπόν το να σε κλείσει κάποιος έξω από ένα τσαντήρι, έξω από μια σκηνή, είναι φοβερό. Έτσι, γιατί αυτός είναι ο χώρος της προστασίας σου. Πόσο μάλλον να σου πει ο Θεός έξω από τον παράδεισο. Εκεί που δεν ήταν απλώς ένας τόπος απόλαυσης, αλλά ήταν και μια παρουσία Θεού. Πικρός ο λόγος και πικρή η στιγμή αυτή. Και βέβαια, λέει ο Κύριος, εξαπέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός εκ του παραδείσου της τρυφής. Και λέγει, ας το πούμε έτσι, αυτόν τον λόγο ο Θεός θα τον είπε με χαρά, θα τον είπε με εκδίκηση. Φυσικά όχι. Είναι ένας λόγος πικρίας, έτσι. Τον βγάζει από τον παράδεισο. Δεν θα ήθελε ο Θεός να βγάλει τον άνθρωπο που έπλεσε για να απολαμβάνει τον παράδεισο, να τον βγάλει εκτός παραδείσου. Και είναι μια αναγκαστική απόφαση. Θέλει δεν θέλει, πρέπει να το κάνει αυτό ο Θεός. Ναι,
2: άλλωστε ο σκοπός του Θεού δεν ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο για να φύγει από τον παράδεισο. Mm-hmm. Ο Θεός ήθελε να μείνει μέσα στον παράδεισο και να φτάσει στη θέωση.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό
0: ακριβώς.
2: Βέβαια τον έπλασε και ελεύθερο για να αποφασίσει μόνος του πώς θα δράσει στην κάθε στιγμή.
0: Ναι.
2: Και σαν πατέρας που είναι αγαπάει τα παιδιά του. Και εμείς μπορεί σαν τιμωρία να βγάζουμε τα παιδιά μας έξω κάποια στιγμή από το σπίτι, αλλά μέσα μας πονάμε παρά την αυστηρότητα mm-hmm. της τιμωρίας.
0: Mm-hmm. Έτσι. Δεν ήθελε ο Θεός να τους βγάλει, η αγάπη του δεν επέλεξε να τους διώξει από τον παράδεισο, αλλά οι πρωτόπλαστοι με τον τρόπο που επέλεξαν να πειθαρχήσουν στο θέλημα του Θεού δέχονται αυτή τη συνέπεια. Και μάλιστα ένα εξαποστηλάριο της Κυριακής της Τυρινής λέγει, γιατί η υμνογραφία κυρίως τη μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει πολύ ωραίους ύμνους για την πτώση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο. Εξάλλου η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μία, ας το πούμε σε σμίκριση, μία περίληψη της ιστορίας του ανθρώπου. Πτώσης, σωτηρία. Λέει λοιπόν, «Της εντολής σου Κύριε παρήκουσα», λέει ο υμνογράφος, «ο άθλιος, και γυμνωθείς της εις δόξης εσχήνης πέπλισμε, ήμι και της τρυφής εκβέβλημε του παραδείσου έσπλεχνε, ελεήμον ελεήσον τον στεριθέντα δικαίως της αγαθότητος της εις». Δηλαδή, παρήκουσα ο άθλιος της εντολής σου και έτσι έμεινα γυμνός από την δόξα σου και γέμισα με ντροπή. Γι' αυτό θυμόσαστε που είχαμε πει ότι κρύφτηκε όταν άκουσε την φωνή του Θεού και ένιωσε ότι ήταν γυμνός. Τότε ένιωσε ότι ήταν γυμνός, γιατί έφυγε η δόξα του Θεού. Και της τρυφής εκβέβλημε του παραδείσου έσπραχνε και έχασα, λέει, την απόλαυση του παραδείσου. Γι' αυτό ελεήμων, ελέησέ με, αυτόν που στερήθηκε δίκαια της δικής σου αγαθότητος. Ο υμνογράφος δηλαδή βάζει τον εαυτό του στη θέση του Αδάμ και συνθέτει αυτόν τον πολύ ωραίο ύμνο. Και κάνει εντύπωση, όπως είπαμε, ότι δεν λέγει εξαπέστειλεν αυτούς, αλλά εξαπέστειλεν αυτόν. Ενώ μαζί με τον Αδάμ έφυγε και η Εύα, ουσιαστικά είναι σαν να την αγνοεί την Εύα, σαν να μην την δίδει σημασία, δηλαδή φύγει Αδάμ και τελείωσε, έχασες αυτό που είχες και συγχρόνως φεύγει και η Εύα μαζί. Δεν είναι κάτι τέτοιο.
1: Μήπως Πάτερ πλέον δεν τους διαχωρίζει η θεωρία αυτόν τον άνθρωπο, γενικά μιλάει γενικά ο Θεός, μέσα στην πίκρα του και στον πόνο που έχει.
0: Εξέβαλε τον άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κι όμως τον Αδάμ ουσιαστικά λέγει ότι εξέβαλε. Έτσι και κάλεσε τον Αδάμ, και κάλεσε τον Αδάμ το όνομα αυτού ζωή και ειδού Αδάμ, όλο για τον Αδάμ μιλάει. Γέγονεν ως εις εξ ημών και τα λοιπά. Όπως και όταν αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και αναζητάει ο Θεός τους πρωτοπλάστους, δεν είπε Αδάμ και Εύα που είστε, Αδάμ που είναι. Και το βλέπουμε και τώρα έντονα ότι έδιωξε ο Θεός αυτόν εκ του παραδείσου της τρυφής. Είναι πολλά τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά είναι πολύ σπουδαίο σημείο. Είχαμε πει σε προηγούμενα θέματα μας ότι και την εντολή να μην φάνε εκ του απαγορευμένου καρπού την έδωσε μόνος τον Αδάμ, έτσι αν ενθυμίστε, με την υποχρέωση να την μεταβιβάσει και στην Εύα, την οποία δεν είχε πλάσει ακόμη. Μόλις πλάθει τον Αδάμ, του δίδει εντολή και στη συνέχεια εκ της πλευράς αυτού έλαβε και επίησε την γυναίκα. Και νετήλα το Κύριος ο Θεός το Αδάμ λέγον, έτσι. Και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό μετά όταν έπεσε ο Αδάμ, έπεσαν οι πρωτόπιστοι, Αδάμ που ή. Και τώρα εξαπέστειλεν αυτόν, σαν να ασχολείται συνέχεια με τον Αδάμ. Όπως και με το να μην έχει δώσει ακόμη όνομα, να μην έχει όνομα η Εύα, η γυναίκα, και να τη λέει η γυνή και ο Αδάμ η γυναίκα που μου έδωσες, έτσι. Και τη γυναική είπε όταν τιμωρούσε την γυναίκα, όλο στη γυναίκα μιλούσε. Λοιπόν, το σπουδαίο θέμα που βγαίνει από εδώ μέσα, από την απομόνωση θα λέγαμε αυτή ή τον περιορισμό, τον λόγο του Θεού μόνο στον Αδάμ, είναι ότι ο Θεός δεν αγνοεί την γυναίκα, δεν την βάζει σε δεύτερη μοίρα, αλλά ιεραρχεί τα πράγματα και τις αρμοδιότητες του ανθρώπου έτσι ώστε για να μεταφέρει τις εντολές του προς τον άνθρωπο για την σωτηρία του ανθρώπου επιλέγει μόνο τον Αδάμ. Οι εντολές του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου απευθύνονται μόνο στον Αδάμ. Γι' αυτό και απευθύνεται μόνο προς αυτόν, επειδή εκείνος είναι και ο άμεσα υπεύθυνος. Τώρα γι' αυτό λέει στον Αδάμ, φύγε, σε βγάζω από τον παράδεισο, γιατί είναι ο μόνος υπεύθυνος. Αυτός έλαβε την εντολή, αυτός πρέπει τώρα και να λογοδοτήσει, αυτός και να ακούσει και τις συνέπειες της πτώσεως. Όπως πολλές φορές γίνεται σε μια υπηρεσία, στο στρατό, τι κάνουμε Γιάννη, δεν έχουμε, όλοι στρατιώτες δεν είναι, υπάρχουν και διοικητές, υπάρχει λοχίας, δεκανέας κτλ. Γιατί, διότι δεν είναι δυνατόν η εντολή να απευθύνεται σε όλους, απευθύνεται σε έναν και εκείνος την μεταφέρει στους στρατιώτες και σε μια υπηρεσία, υπάρχει ο προϊστάμενος. Γιατί υπάρχει ο προϊστάμενος, για να με λένε προϊστάμενο, όχι. Γιατί πρέπει εγώ να παραλαμβάνω την εντολή και μετά να την μεταφέρω στους υφισταμένους όπως λέμε για να την εκπληρώσουν και να βρω και τρόπο κατάλληλο για να τους πείσω να πειθαρχήσουν, να τους πείσω να ενεργήσουν σωστά. Έτσι λοιπόν έχει ιεραρχήσει και όλη την ιστορία του ανθρωπίνου γένους ώστε να λέγει αργότερα ότι ο Ανήρ είναι κεφαλή. Έτσι, στο μυστήριο του γάμου λέει ο άντρας είναι η κεφαλή, η γυναίκα είναι το σώμα. Η οποία κεφαλή μεταφέρει τις εντολές σε ολόκληρο το σώμα. Έτσι. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι και μόνον, το είχαμε ξαναπεί και στην πρώτη περίπτωση που δίδει εντολή μόνο στον Αδάμ, ότι γι' αυτό και μόνον άνδρες γίνονται ιερείς στην εκκλησία μας. Δεν γίνονται γυναίκες. Όχι γιατί περιφρονούνται, προσέξτε. Αλλά γιατί ο Θεός επέλεξε τον Αδάμ ως μεσάζοντα, ως εκείνον ο οποίος θα μεταφέρει τις εντολές του Θεού προς τους άλλους ανθρώπους. Τις εντολές για την σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και πουθενά δεν βλέπουμε γυναίκα να πρωτοστατεί και να λαμβάνει απευθείας εντολή από τον Θεό, σοβαρή εντολή έτσι. Είχαμε και προφήτηδες γυναίκες, αλλά δεν είχαμε σοβαρές εντολές, βασικές εντολές στο θέμα της σωτηρίας μας. Είχαμε πάντα άνδρες, ο Μωυσής, ο Αρών και τα λοιπά, ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, έχουμε πάρα πολλούς άνδρες εκεί μέσα στο χώρο της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν ιεραρχεί απλώς ο Θεός και θέλει έτσι να γίνονται τα πράγματα. Και λέγει μάλιστα κάτι πολύ χαρακτηριστικό ο Αδάμ βλέποντας την Εύα, γιατί είναι και πολύ βασικό και αυτό το στοιχείο, ότι η Εύα δεν ήταν μια ξένη, μια άλλη. Δηλαδή αφενός μεν ιεραρχούνται τα θέματα παίρνοντας εντολή ο Αδάμ και πρέπει να την μεταδώσει, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που το είπε ο Αδάμ. Τι? Όταν είδε την γυναίκα λέει αυτή κληθήσετε γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αυτή. Και προσθέτει ένεκεν τούτου, λόγια του Αδάμ είναι, ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Είδατε, δεν περιφρονείται η Εύα, αλλά αυτή τη στιγμή πρωταρχικό ρόλο παίζει ο Αδάμ, του οποίου κομμάτι και εξάρτημα είναι η Εύα. Και έτσι αποκαλύπτεται ότι υπήρχε μεταξύ τους, προσέξτε αυτό είναι πολύ βασικό, υπήρχε μεταξύ τους μία πνευματική ενότητα. Θα μπορούσε να πει η Εύα, όλο με τον Αδάμ ασχολείσαι, όλο τον Αδάμ μιλάς, μίλα και εμένα, απίφθινε τον λόγο και σε μένα. Δεν το είπε, γιατί υπήρχε αυτή η πνευματική ενότητα την οποία ομολογεί ο Αδάμ. Εξ εμπειρίας ο Αδάμ. Δεν το λέει για κάποιον άλλον, το λέει για τον εαυτό του. Και θα είμαστε οι δύο σάρκα μία. Έτσι. Άρα λοιπόν, μέσα στον Παράδεισο υπήρχε ενότητα μετά του Θεού και ενότητα με τους ανθρώπους μεταξύ τους. Ναι, Γιάννη.
3: Αυτό άλλωστε, Πάτερ, και η εντολή που έδωσε ο Θεός προς τον Αδάμ μόνο, δεν προϋποθέτει ότι ήταν εύνοια στον Αδάμ, αλλά δείχνει και την ευθύνη την οποία είχε ο Αδάμ.
0: Ναι.
3: Έπεσε στις πλάτες του η ευθύνη. Και αυτό που λέτε για την ενότητα πνευματική που υπήρχε με την Εύα, σημαίνει ότι την ευθύνη αυτή την μοιραζόταν με την Εύα και με τη βοήθειά της θα την έφερνε εις πέρας. Οπότε είναι σημαντική και η συμβολή της γυναίκας.
0: Εφόσον ήταν ένα, φυσικά,
3: μαζί
0: εκεί
3: θα
0: που έπρεπε.
3: Πέρα στην εντολή του.
0: Όταν τώρα μιλάει στον Αδάμ, σημαίνει ότι μιλάει και στην Εύα. Όπως επί παραδείγματι, όταν σε ένα γεωταχή υπάρχουν τέσσερι άνθρωποι μέσα και θέλουν να πάνε κάπου. Και ο οδηγός του αυτοκινήτου ρωτάει κάποιον πώς πάνε σε αυτό το σημείο. Έτσι θέλω να πάω στη Θεσσαλονίκη με τους υπολείπους, δεν ξέρω τον δρόμο, σταματώ και ρωτώ. Και τι λέει ο άνθρωπος που είναι απ' έξω. Θα πας από εκεί, θα στρίψεις από εδώ. Μιλάει με τον έναν, με τον οδηγό. Δεν σημαίνει ότι αγνοεί τους άλλους, αλλά αυτό σημαίνει ότι όπου θα πάει ο οδηγός θα πάνε και οι άλλοι, αφού είναι ενωμένοι, ένα σώμα, μέσα σε έναν χώρο. Και αν ο οδηγός κάνει ένα λάθος, η τροχιά τον οδηγό θα σταματήσει. Έτσι, δεν θα σταματήσει τους επιβάτες να πει γιατί τρέχατε πάνω από το όριο που έπρεπε να τρέξετε. Συνυπεύθυνοι μεν και οι άλλοι, αλλά άμεσα υπεύθυνος είναι ο οδηγός. Έτσι λοιπόν, υπήρχε ενότητα μέσα στον χώρο του Παραδείσου πριν την πτώση των πρωτοπλάστων, η οποία ενότητα τώρα χάνεται με την αμαρτία και την αντιλογία προς τον Θεό. Και από εκεί και πέρα μετά φαίνονται ως δύο ξεχωριστά πράγματα. Δύο ξεχωριστές υπάρξεις. Δηλαδή αποκόπτεται ο άνθρωπος με τον Θεό, από τον Θεό, αποκόπτεται και με τον συνάνθρωπο και τέλος αποκόπτεται και με τον εαυτό του. Διχασμός ψυχής σώματος, διχασμός στη βούληση, στη νόηση, το συναίσθημα, όλα τραβάνε τον δρόμο τους. Και τώρα πρέπει ο άνθρωπος, ο καθένας μας, τον πνευματικό αγώνα, όλα αυτά να τα μαζέψει, να τα ξαναφέρει εις ενότητα. Πώς να το καταφέρουμε μόνοι μας? Να, γιατί ο Κύριος έρχεται να μας ενώσει, να ενώσει τα διεστώτα, αυτά που χώρισαν, να τα πάρει και να τα ξαναενώσει. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε το θέμα μας. Τι ήθελες, Γιάννη, να πεις? Ναι.
3: Πάτερ, πριν συνεχίσουμε να θυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνά μας. Mm-hmm. Το τηλέφωνο μας είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει κάποια παρέμβαση ή κάποιο ερώτημα πάνω στα θέματα που αναλύουμε βέβαια. Αν είναι εκτός θέματος θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή για να μην φεύγουμε από το θέμα μας. Έτσι λοιπόν έδιωξε, λέει ο Θεός, τους πρωτοπλάστους από τον Παράδεισο. Και τι έκανε, λέει, τους έδιωξε για να εργάζονται την γη από την οποία ελήφθησαν. Τι ήθελες να ρωτήσεις, Γιάννη? Ναι.
3: Ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ, δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε και να ρωτηθούμε γιατί ο Θεός δεν επέλεξε μια άλλη ποινή να δώσει στους πρωτοπλάστους μέσα στον Παράδεισο, παρά επέλεξε την ανώτερη των ποινών να τους διώξει.
0: Να τους βγάλει έξω.
3: Να τους βγάλει έξω.
0: Το λέμε ποινές. Καλό είναι το ερώτημά σου, θα το αναλύσουμε λίγο πιο κάτω, αλλά λέμε ποινές γιατί μιλάμε σαν άνθρωποι. Ουσιαστικά θα δείτε αυτό που είπες, γιατί δεν μπορούσαν να μείνουν μέσα στον Παράδεισο και εκεί να δεχθούν την ποινή και να ασκηθούν και να καλλιεργηθούν μέσα στον Παράδεισο, διορθώνοντας το παράπτωμά τους και καλλιεργούμενοι στην υπακοή στο θέλημα του Θεού. Δεν είναι ποινές, είναι η αγάπη του Θεού. Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι αποτέλεσμα αγάπης και μάλιστα αυτή την αγάπη του Θεού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι στους επερχομένους αιώνες, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού, θα αποκαλύπτεται το τι ο Θεός έκανε για την σωτηρία του καθενός μας. Και εκεί θα θαυμάζουμε και θα λέμε, τι λες, αυτό που εγώ θεωρούσα τιμωρία ήταν αποτέλεσμα αγάπης, ή αυτό που θεωρούσα αδικία, ή αυτό που θεωρούσα σκληρό, Ναι. Έτσι και εδώ μοιάζουν ως ποινές όλα αυτά, γιατί μιλούμε σαν άνθρωποι. Δεν είναι όμως ποινές, είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Και ειδικά αυτό θα το δούμε λίγο πιο κάτω, γιατί λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάτι πολύ σπουδαίο πάνω σε αυτό. Ναι, Μάρθα.
2: Να πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο στέκει, αλλά εφόσον ο Παράδεισος, στον Παράδεισο μάλλον, είχαν την επικοινωνία με το Θεό και είχαν αυτή τη χαρά και την αγαλίαση και την ειρήνη, μένοντας μέσα στον Παράδεισο, όσο βαριά και να ήταν η τιμωρία, η ποινή, θα ένιωθαν έστω και λίγο αυτήν την ειρήνη. Οπότε ο Θεός δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Ίσως ήθελε να νιώσουν πραγματικά το βάρος της αμαρτίας που είχαν κάνει. Γι' αυτό και τους διώχνει από τον Παράδεισο.
0: Ωραία αυτά. Δεν θέλω να αναλύσουμε αυτό. Θα το πούμε πιο κάτω. Έτσι είναι σωστές οι θέσεις. Θα τις δούμε όμως πιο ωραία συγκροτημένα λίγο πιο μετά. Λέγει ότι τον έβγαλε από τον Παράδεισο για να εργάζεται την γη, εξής ελήφθη. Ο Εδάμ δηλαδή να εργάζεται την γη από την οποία έχει ληφθεί. Και λέει βέβαια ο Αδάμ να εργάζεται. Διότι η Εύα δεν ελήφθη από τη γη. Εδώ κυριολεκτεί ο Θεός. Έδιωξε τον Αδάμ για να δουλεύει την γη από την οποία έχει ληφθεί. Η Εύα έχει ληφθεί από την πλευρά του Αδάμ. Έτσι βλέπουμε ότι η μεν η Εύα έγινε αφορμή για την πτώση του Αδάμ. Έτσι προσέξατε, η Εύα έγινε αφορμή να πέσει ο Αδάμ. Αλλά η πτώση του Αδάμ επέφερε τις συνέπειές της και σε όλους εμάς. Εάν ο Αδάμ σταματούσε και έλεγε «Για κάτσε Εύα, τι είναι αυτό που μου λες», θα φρενάριζε το κακό. Αλλά ο Αδάμ, παρασυρώμενος από τη σκέψη της Εύας, επιφέρει και σε όλους εμάς την πτώση. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, που αναλαμβάνει να πειθαρχήσει τώρα στο θέλημα του Θεού, κάτι που δεν είχε κάνει ο Αδάμ, και έτσι να συμπαρασύρει με την υπακοή του στην σωτηρία όλο το ανθρώπινο γένος, που υπακούει βέβαια στο θέλημα του Θεού. Όταν λέμε όλο το ανθρώπινο γένος, εννοείται στο ανθρώπινο γένος εκείνο που θέλει να πειθαρχήσει στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και λέμε στις 26 Δεκεμβρίου στον Εσπερινό σε ένα τροπάριο: «Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, ελάτε να χαρούμε ενώπιον του Κυρίου, το παρόν μυστήριον εκδηγούμενοι». Είναι 26 Δεκεμβρίου, είναι μετά την γέννηση, έτσι. Ποιο μυστήριο της γενέσεως του Ιησού Χριστού, το ότι γεννήθηκε ο Κύριος. Το μισό, λέει τώρα, «Δεύτε αγαλιασόμεθα, ελάτε να χαρούμε». Τότε ο Αδάμ έγινε αφορμή πίκρας, στεναχώριας. Τώρα ο Χριστός γίνεται αφορμή χαράς, διότι το μεσότυχον του φραγμού διαλύεται. Η φλογίνη ρομφαία, τα νότα δίδωση. Η φλογίνη ρομφαία το βάζει στα πόδια. Τα νότα δίδωση, το βάζει στα πόδια. Γυρνάει την πλάτη και φεύγει. Και τα χερουβίμ παραχωρεί του ξύλου της ζωής. Και τα χερουβίμ μας επιτρέπουν να αγγίξουμε το ξύλο της ζωής. Καγώ και εγώ μετέχω πλέον της τρυφής του παραδείσου, από τον οποίο λέει προεξευλήθην δια της παρακοής. Και εγώ τώρα μετέχω, γιατί βγήκα εξαιτίας της παρακοής. Η γάρα παράλλακτος, και γιατί γίνονται αυτά, διότι η απαράλλακτος εικόνα του Πατρός, η εικόνα του Πατρός που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο χαρακτήρι της αηδιότητος αυτού, αυτός που είναι έκφραση, χαρακτήρ, έκφραση, αποτύπωμα έτσι της αιωνιότητος, της αηδιότητος του Θεού, μορφήν δούλου λαμβάνει, αν και είναι εικόνα του Θεού, αντίγραφο του Θεού, αυτό θα πει εικόνα, αντίγραφο έτσι, παίρνει λέει μορφή δούλου. Δηλαδή είναι ότι και ο Θεός, αυτό θα πει εικόνα, ότι είναι ο Θεός είναι και η εικόνα του, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αυτός λοιπόν που είναι Θεός γίνεται τώρα με μορφή, εμφανίζεται με μορφή δούλου. Από την απειρόγαμο μητέρα του Θεού προελθόν, γεννηθής. Και δεν έπαθε κάποια τροπή, αλλά παρέμεινε αυτός που ήταν, Θεός αληθινός. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ο Θεός γίνεται άνθρωπος και δεν αλλάζει σε τίποτε από αυτό που είχε. Και αυτό που δεν ήταν, παρέλαβε, γενόμενος άνθρωπος. Αυτό που ήταν δεν το έχασε. Και αυτό που δεν ήταν, το παρέλαβε. Έγινε άνθρωπος. Από πολλή φιλανθρωπία. Γι' αυτό ας βοήσουμε, ας φωνάξουμε ότι εκτής εκ παρθένου Θεός ελέησον ημάς. Βλέπετε, ο Αδάμ γίνεται, παρασύρει μάλλον, όλο το ανθρώπινο γένος στην πτώση, και ο Ιησούς Χριστός που είναι ο νέος Αδάμ παρασύρει το ανθρώπινο γένος στη σωτηρία. Και η υπεραγία Θεοτόκος, γιατί θα έλεγε κανείς η Θεοτόκος, η Εύα, τι έγιναν. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η νέα Εύα. Δηλαδή, όπως εκ της παλαιάς Εύας εξήλθε ο ανθρώπινος λόγος, γι' αυτό είπε ότι η Εύα δεν παρέσυρε όλο το ανθρώπινο γένος, παρέσυρε τον Αδάμ. Από την Εύα βγήκε ο ανθρώπινος λόγος της ανυπακοής. Είπε, έλα να φάμε. Ο ανθρώπινος λόγος της ανυπακοής. Τώρα από την νέα Εύα, την υπεραγία Θεοτόκο, εξέρχεται ο θείος λόγος, που είναι ο Ιησούς Χριστός, της υπακοής. Βλέπετε.
2: Είναι αυτό που λέμε, πάτερ, η ανυπακοή έφερε την πτώση, η υπακοή έφερε τη σωτηρία των ανθρώπων.
0: Έτσι
2: και
0: ακριβώς.
2: Η σωτηρία από αυτό που μας διαβάζετε αρχίζει ήδη από τη γέννηση του Ιησού Χριστού.
0: Ναι,
2: από την σύλληψη. Από τη σύλληψη.
0: Ευαγγελισμός. Λοιπόν. Έτσι, η υπεραγία Θεοτόκος αρχίζει να προετοιμάζει την έλευση του θείου λόγου, της καλής φωνής λόγου. Λόγου, που είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εν αρχή είναι ο λόγος και τα λοιπά. Έτσι, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται άσαρκος λόγος του Θεού, στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται ο ένσαρκος λόγος του Θεού. Θεός είναι, όπως θέλει αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, έρχεται νικών τον νικήσαντα. Έρχεται να νικήσει, έρχεται και νικάει. Όχι να νικήσει, έρχεται και νικάει αυτόν που νίκησε, τον διάβολο δηλαδή. Έρχεται να νικήσει αυτόν που νίκησε τον Αδάμ. Έτσι βλέπουμε ότι γενικά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, έτσι, βγείτε τώρα λιγάκι από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που μπορεί να είμαστε επηρεασμένοι με φεμινισμούς και τέτοια πράγματα, βγείτε λιγάκι και δείτε την πραγματικότητα της ιεραρχίας του Θεού προς τον άνθρωπο, έτσι, την ομορφιά. Βλέπουν λοιπόν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία ότι όταν ο άνδρας εφαρμόσει σωστά τον νόμο του Θεού, και δεν λέω τον πιστό άνθρωπο, και όταν λέω νόμο του Θεού, τον έμφυτο νόμο, όχι τον νόμο, δεν ξέρει ο άλλος Παλαιά Διαθήκη, δεν ξέρει Καινή Διαθήκη, έβαλε όμως μέσα στους ανθρώπους τον έμφυτο νόμο. Αν λοιπόν ο άνδρας εφαρμόσει σωστά τον έμφυτο νόμο του Θεού και τον εκφράσει μέσα από την φιλοσοφία, οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν αντικειμενικά, εφαρμόζοντας τον νόμο της συνειδήσεώς τους, να φιλοσοφήσουν. Γι' αυτό και φιλοσόφησαν σαν ήταν θεολόγοι. Εξάλλου ο Ηράκλητος αναφέρει την έκφραση «λόγος» και το παίρνουμε στην Καινή Διαθήκη και γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Δηλαδή σαν να λέει στους αρχαίους φιλοσόφους, ναι, μιλήσατε για κάποιον λόγο. Λέει τότε ο Ηράκλητος το εξής, ότι όλα όσα υπάρχουν γύρω μας στη φύση έχουν μια λογική τάξη. Άρα πώς είναι δυνατόν αυτός που έφτιαξε αυτή την λογική τάξη να μην έχει λόγο? Αυτό που θέλουν να λένε σήμερα πολλοί άνθρωποι ανοήτως, τύχη. Ωραία, τύχη. Αυτή η τύχη όμως έχει μια λογική τάξη σε αυτά που δημιούργησε. Άρα αυτή η τύχη έχει μια λογική. Άρα είναι κάτι, ένα όν, μια ύπαρξη ανώτερη από τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι, να κατασκευάσει κάτι πέρα από αυτά που υπάρχουν χωρίς να έχει λογική. Άμα δεν έχεις λογική, δεν μπορείς να φτιάξεις κάτι σωστό. Βάλτε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει την λογική του στα καλά, δεν στέκει καλά, να φτιάξει κάτι σωστό. Αλόκοτα πράγματα θα φτιάξει. Άρα λοιπόν, λέει ο Ηράκλητος ότι όλα έχουν μία τάξη, μία λογική, άρα αυτός που κατασκεύασε τα πάντα είναι κάποιος λόγος που έχει νου, έχει σκέψη, έχει έκφραση. Αλλά δεν ξέρουμε λέει ποιος είναι αυτός ο λόγος. Γι' αυτό και πολλές φορές λέγανε, έλα λόγε που κρύβεσαι, ο απρόσιτος, ο απλησίαστος, έλα να σε δούμε. Που όμως δεν ήταν καιρός ακόμη, έτσι. Και ο Σοκράτης και ο Πλάτωνος και όλοι τους. Γιατί φιλοσοφούσανε τηρούντες τις εσωτερικές συνέπειες του νόμου του Θεού που υπάρχει μέσα, ο έμφυτος νόμος.
2: Τη συνείδηση,
0: ναι. Ακόμα και οι νόμοι και όλα εφαρμόζονταν σύμφωνα με αυτόν τον έμφυτο νόμο του Θεού. Πώς μπορούσαν να νομοθετούν σωστά? Δεν θα μπορούσαν να νομοθετούν σωστά, θα έπρεπε να νομοθετούν υποκειμενικά, τι βόλευε στον καθένα. Αλλά και βλέπετε, όταν οι άνδρες δεν τηρούσαν αυτόν τον έμφυτο νόμο του Θεού, τότε ερχόταν οι καταστροφές. Πόλεμοι, επαναστάσεις, γιατί δεν διοικούσε σωστά, Όταν λοιπόν δεν διοικεί σωστά και αδικεί τους ανθρώπους, έρχεται η καταστροφή. Και τότε όλες οι κοινωνίες δεν καταστρέφονται όταν διοικεί ο άνδρας σωστά, όταν λειτουργεί ο άνδρας σωστά. Και τότε και η γυναίκα εργάζεται με τα χαρίσματά της και στολίζει την κοινωνία μας. Όταν οι άνδρες λειτουργούν σωστά, η γυναίκα δουλεύει όμορφα και ωραία και στολίζει την κοινωνία. Ιδάλλως, όταν οι άνδρες δεν λειτουργούν σωστά και η γυναίκα δουλεύει με τα πάθη της και έτσι αντί να στολίζει την κοινωνία, την βρωμίζει την κοινωνία. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η ανθρώπινη κοινωνία είναι σαν ένα αεροπλάνο που πετάει. Το αεροπλάνο έχει τους επιβάτες. Οι επιβάτες είναι η ανθρώπινη ιστορία, να το πω έτσι, οι άνθρωποι, το ανθρώπινο γένος. Πιλότο, να πιλοτάρει, θέλουμε πάντα έναν άνδρα. Γιατί το νιώθουμε έτσι πιο σίγουρο. Όχι ότι δεν μπορεί να πιλοτάρει μια γυναίκα, αλλά άμα δεις και πολλές φορές πολύ καλύτερα από έναν άνδρα. Αυτό είναι κάποιες εξαιρέσεις. Αλλά στην φύση των πραγμάτων είναι να βλέπεις μπροστά, να πιλοτάρει ένας άνδρας. Έτσι. Και μάλιστα θα το καταλάβετε λίγο καλύτερα όταν πω το εξής τώρα, ότι θέλω στο αεροπλάνο να πιλοτάρει ένας άνδρας, αλλά δεν θέλω αεροσυνοδό έναν άνδρα. Ο άνδρας είναι πιο... δεν θα σε σερβίρει ωραία, δεν θα χαμογελάσει, δεν θα σε στηρίξει, δεν θα σε παρηγορήσει, δεν θα σου πει ένα λόγο στήριξης. Ο άνδρας είναι πιο ψυχρός. Δηλαδή τι θέλουμε, τον άνδρα να πιλοτάρει και την γυναίκα να είναι αεροσυνοδός. Έτσι είναι και η ανθρώπινη ιστορία, ένα αεροπλάνο. Ο άνδρας πιλοτάρει, να το πω έτσι, και η γυναίκα στολίζει, ομορφαίνει, δίδει χαρά, δίδει ομορφιά, δίδει όλο αυτό το όμορφο που υπάρχει στον κόσμο. Η γυναίκα το φτιάχνει.
2: Χρειάζεται όμως η συνεργασία και των δύο για να κατεβοδοθεί το ταξίδι, θα λέγαμε, στο αεροπλάνο και
0: ναι,
2: κατά συνέπεια.
0: Φυσικά, γιατί αν ο πιλότος πάει το αεροπλάνο και το κάνει βουτιές, άντε να σε σερβίρει η αεροσυνοδός.
2: Και ευγενικά, όσο ευγενικά και να σε σερβίρει.
0: Ναι, δεν είναι δυνατόν να σταθεί. Ή άντε ο πιλότος να πιλοτάρει σωστά, όταν η αεροσυνοδός μέσα δημιουργεί προβλήματα, φωνές, καυγάδες, γκρίνιες, διαμαρτυρίες. Ναι, η συνεργασία αυτή οπωσδήποτε υπάρχει, γιατί το αεροπλάνο είναι ένα σύνολο που λειτουργεί αρμονικά με την σωστή

0: Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Πρωταρχικός. Βλέπετε, αυθόρμητα μας βγαίνει αυτό που η διάσπαση, τι είχαμε πει στην αρχή. Μέσα στον παράδεισο, Αδάμ και Εύα ήταν ένα και το ζούσαν. Και άσονται οι δύο, η σάρκα μία. Τώρα με την πτώση αναζητάει ο καθένας την πρωτιά. Ναι, Σοφία, μήπως, την πρωτιά.
1: Ναι. Ναι, μήπως ο Θεός χάρισε στον καθένα διαφορετικές ιδιότητες ώστε να μην υπάρχει και ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Να έχει ο καθένας τους κάτι εξίσου καλό να δώσει.
0: Ναι, ο Θεός έτσι. Εξάλλου τα τάλαντα απευθύνονται σε όλους. Και άνδρες και γυναίκες. Και βλέπετε χωριστά σε έναν δίνει ένα τάλαντο, σε άλλον δίνει δύο, σε άλλον τρία, σε άλλον τέσσερα. Όντως στον καθένα έχει δώσει κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε ο καθένας μας να είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν θέλουμε να είμαστε ίδιοι με κάποιον άλλον. Θέλουμε να είμαστε κάτι ξεχωριστό. Αλλά τι γίνεται. Αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, αντί να τα αξιοποιούμε σωστά, ιεραρχώντας ο καθένας μας τον εαυτό του, να πει εγώ είμαι χέρι, δεν είμαι πόδι. Εάν επί παραδείγματι βρεθώ σε έναν ωραίο ναό και ακούσω κάποιον κληρικό να ψάλει πολύ ωραία και εγώ δεν ψάλω ωραία, έτσι, εκείνη την ώρα θα μου έλθει ο λογισμός. Επειδή όλοι θα θαυμάζουν τον ιερέα αυτόν που ψάλει πολύ ωραία, όλοι θα λένε τι ωραία ψάλει, τι ωραία ψάλει, εγώ εκείνη την ώρα θα νιώσω μειονεκτικά. Και θα πω, όλοι αυτόν κοιτάνε, εμένα δεν με κοιτάει κανένας, δεν με προσέχει κανένας. Αυτός είναι ο λόγος του ανταγωνισμού, που δεν έχω αυτογνωσία, που λέγαμε και την άλλη φορά ότι εγώ θα πω εκείνη την ώρα, δεν ξέρω να ψάλω ωραία, ξέρω όμως να ζωγραφίζω ωραία. Έτσι λοιπόν, όταν θα έρθει η σειρά η δική μου στον χώρο το δικό μου, τότε εγώ θα επενεθώ για αυτό που εγώ κάνω. Εκείνη την ώρα ο Θεός θέλει εγώ να επενέσω τον άλλον. Έτσι δημιουργείται η αγάπη. Να επενέσω τον άλλον αυτή τη στιγμή για αυτό που κάνει. Όταν θα έρθω στο σπίτι σας και θα μου κάνετε τραπέζι, όλοι θα λένε τι ωραίο φαγητό είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πούν τι ωραίο το έφτιαξες τον κήπο στο σπίτι σου. Άλλο θέμα αν δευτερευόντως το πει κανείς, αλλά εκείνη την ώρα θα επενέσουμε την οικοκυρά που αφήξε το ωραίο φαγητό. Όταν όμως βρεθούμε στον κήπο, κανείς δεν θα λέει Σοφία, χθες τι ωραίο φαγητό είχες, αλλά θα λένε τι ωραίος κήπος είναι αυτός. Δηλαδή, ο κάθε ένας μας πρέπει να γνωρίζει την θέση του, να γνωρίζει και τα χαρίσματά του και να δουλεύει. Να μην υπάρχει ανταγωνισμός, να μην υπάρχει ζήλια. Και έτσι δημιουργείται η αγάπη. Αν επί παραδείγματι μια γυναίκα παντρευτεί έναν άντρα που έχει δημόσιες σχέσεις πολλές, εάν βγουν έξω περίπατο, όλοι θα λένε «Γεια σου Κώστα τι κάνεις, γεια σου Κώστα τι κάνεις, γεια σου Κώστα τι κάνεις» και η γυναίκα δίπλα του θέλει «Μωρέ όλοι για σένα μιλάνε, για μένα δεν μιλάει κανένας». Μα αυτό είναι τι είναι, διχασμός μεταπτωτικός. Διότι τι είπαμε, ο Θεός μιλούσε με τον Αδάμ. «Αδάμ αυτό θα κάνετε, Αδάμ που είσαι». Για σκεφτείτε, όταν είπε ο Θεός «Αδάμ που είσαι», η γυναίκα δεν θα μπορούσε να πει «Για μένα δεν νοιάζεται που είμαι, μόνο τον Αδάμ ψάχνει». Ήταν αυτονόητο ότι όπου είναι ο ένας πρέπει να είναι και ο άλλος, ήταν ενωμένοι. Τώρα η πτώση δημιούργησε αυτόν τον διχασμό, έτσι ώστε να νιώθουμε αυτήν τον ανταγωνισμό. Το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος αξίζει περισσότερο, ποιος αξίζει λιγότερο. Και όπως ανέφερα το παράδειγμα του αεροπλάνου, ποιος αξίζει περισσότερο στο αεροπλάνο. Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο. Γιατί ναι μεν ο πιλότος έχει την πρωταρχική, την υπεύθυνη θέση, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερη αξία ο πιλότος από τους επιβάτες. Όλοι την ίδια αξία έχουν. Ψυχές είναι, άνθρωποι είναι. Και ο καθένας είναι αυτό που είναι. Και ο πιλότος είναι υποχρεωμένος να συναισθανθεί την ευθύνη που έχει έναντι όλων των ανθρώπων που μεταφέρει. Και είναι φοβερή η ευθύνη. Και όποιος έχει φιλότιμο αυτό το αισθάνεται, το νιώθει. Δεν λέει «Α, εγώ καλά είμαι και τελείωσα».
2: Όχι μόνο φιλότιμο, Πάτερ, και αγάπη προς τους άλλους. Αυτή που χάθηκε μετά την πτώση.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι όλα μαζί δεμένα. Έτσι λοιπόν, ο λόγος απευθύνεται και στους δύο και όταν η Παναγία λέμε ότι έφερε τον Ιησού Χριστό στον κόσμο, ναι, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν είναι μεγάλης αξίας, αλλά η υπεραγία Θεοτόκος χωρίς τον Ιησού Χριστό δεν θα έκανε τίποτα. Αλλά και ο Ιησούς Χριστός χωρίς την υπεραγία Θεοτόκο επίσης δεν θα έκανε τίποτα. Και λέγουν οι πατέρες ότι όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου,

0: Τότε λέει εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού και τα λοιπά. Και η Αγία Γραφή, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Τι σημαίνει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ολοκληρώθηκε ο χρόνος. Ποιος χρόνος? Εμείς επί παραδείγματι όταν θα πάει 9 η ώρα λέμε τελείωσε ο χρόνος μας, τελειώνουμε, φεύγουμε. Άρα εκ των προτέρων έχουμε προγραμματίσει ότι στις 9 τελειώνουμε. Ο Θεός τι είχε προγραμματίσει για να πει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου? Ποιος έφερε το πλήρωμα, την ολοκλήρωση του χρόνου? Κάποιο ρολόγι, κάποια χρονολογική ημερομηνία? Όπως εμείς λέμε όταν έλθει 9 η ώρα τελειώνουμε, έτσι και ο Ιησούς Χριστός είπε όταν θα γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος που θα κάνει υπακοή στον Λόγο του Θεού, τότε ο Ιησούς Χριστός θα ενανθρωπίσει. Και αυτός ο άνθρωπος που έκανε τέλεια υπακοή στον Λόγο του Θεού ήταν η υπεραγία Θεοτόκος. Για σκεφτείτε μικρό πράγμα, ήταν αυτό που πήγε ο άγγελος και της λέγει ότι θα γεννήσεις χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου και τα λοιπά. Εσύ θα φέρεις τον κόσμο, στον κόσμο τον Υιόν, τον Λόγο του Θεού θα γεννήσεις και τα λοιπά, όσα λέγει εκεί. Και τι είπε η υπεραγία Θεοτόκος, πώς θα γεννήσω εγώ αφού δεν γνωρίζω άντρα? Αυτό δεν ήταν απορία αντιλογίας, αλλά απλώς πώς θα γίνει. Σαν να λέμε σε κάποιον, κοίταξε, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, και λέει ο άλλος, εγώ δεν ξέρω να την κάνω, πώς θα την κάνω. Απλώς απορία. Και απαντάει ο άγγελος και λέγει, Πνεύμα Άγιον επελεύθεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν είπε, άντε τώρα τι πράγματα είναι αυτά που μου λες. Τι θα πει, θα έρθει Πνεύμα Άγιο σε μένα και θα γεννήσω τον Χριστό? Τι, πλήρης υπακοή και ταπείνωσης. Γιατί εμείς ξέρετε, όταν έχουμε αντιλογία, την αντιλογία μας την έχουμε λέμε από εγωισμό. Τι σημαίνει αυτό? Έχω την αίσθηση ότι ξέρω κάτι καλύτερο από τον άλλον και γι' αυτό αντιλέγω. Γι' αυτό και δεν πειθαρχώ και δεν υποκύπτω να πω, εντάξει, αφού το λες εσύ ως υπεύθυνος, ας το κάνουμε και ας γίνει στραβά. Γι' αυτό και γίνονται οι καυγάδες και μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό γίνονται οι καυγάδες. Όταν πει κάτι ο ένας εκ των δύο, ο άλλος έχει έναν αντίλογο. Δεν πειθαρχεί να πει, εντάξει, για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις. Ως αρμόδιος, ως ξέρω εγώ, αν πει η γυναίκα στον άνδρα, πήγαινε να πάρεις κρέας και μην πάρεις αυτό, πάρε εκείνο. Αν ο άντρας ξέρει ότι η γυναίκα κάποια πράγματα τα γνωρίζει καλύτερα, δεν θα αντιλέξει. Αν όμως αισθάνεται ότι και αυτός ξέρει κάτι και έχει εγωισμό, θα πει, έλα τώρα εσύ, θα μου δείξεις τι θα πάρω, ξέρω εγώ τι θα πάρω. Δεν ακούει. Ναι, Σοφία.
1: Πάτερ, βλέπουμε όμως ότι ενώ η Εύα ήταν πιο υπεύθυνη για την πτώση μέσα στον Παράδεισο, βλέπουμε ότι ο Θεός εμφανίζει μια γυναίκα να της δίνει δηλαδή απλόχερα κάτι, ένα θείο δώρο.
0: Ναι.
1: Παρόλο που ήταν υπεύθυνη η γυναίκα η Εύα, εμφανίζεται η γυναίκα πάλι που θεωρείται κατώτερη, όχι κατώτερη. Έχει κάποιες άλλες αρμοδιότητες, θα λέγαμε λίγο πιο ναι. απλές. Εμφανίζει ναι. την Παναγία ναι. η οποία θα γεννήσει τον Υιό του Θεού.
0: Σας είπα το γιατί. Προσέξτε, μην το εντάξετε πουθενά στον λόγο τις περισσότερες λιγότερες ευθύνες πρωταρχικό δευτερεύοντα λόγο πουθενά. Μόνο στο ότι η Εύα έβγαλε λόγο ανυπακοής. Τι γέννησε? Γέννησε λόγο ανυπακοής. Η Εύα τον γέννησε τον λόγο της ανυπακοής και ο Αδάμ απλώς τον άκουσε. Έτσι. Η Εύα έβγαλε τον λόγο της ανυπακοής και ο Αδάμ άκουσε, πειθάρχησε εκεί, στον λόγο της ανυπακοής. Και η Παναγία έβγαλε τον λόγο της υπακοής. Και ο Ιησούς Χριστός ολοκληρώνει το σχέδιο της σωτηρίας. Δηλαδή είναι άλλες οι θέσεις. Η Εύα δεν είναι απλώς ότι παρασύρει όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν το παρασύρει η Εύα το ανθρώπινο γένος. Η Εύα γεννάει τον λόγο της ανυπακοής. Όπως ο διάβολος γέννησε τον λόγο της υπερηφάνειας. Ο διάβολος την δημιούργησε. Γι' αυτό και ο διάβολος δεν έχει πλέον μετάνοια. Και επειδή η Εύα βγάζει τον λόγο της ανυπακοής, τον γεννά τον λόγο της ανυπακοής, γι' αυτό και εκ των υστέρων ο Θεός την βάζει στην άκρη και την αγνοεί φαινομενικά, την τιμωρεί. Έχασε τα πρωτεία. Έχασε το να είναι βοηθός του Αδάμ. Πήκε δεύτερη, την αγνοεί. Μέχρι που να έρθει η νέα Εύα να βγάλει τον νέο λόγο της υπακοής και να πάρει αυτήν την τεράστια αξία, έτσι, ως γυναίκα να είναι πρώτη στον Παράδεισο. Είναι, πρέπει να βγούμε από το πλαίσιο το ανθρώπινο. Πρέπει να βγούμε από την αντίληψη την ανθρώπινη για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το βάθος και το μέγεθος αυτών των γεγονότων. Τι ήθελες να πεις, Γιάννη?
2: Αυτό ήθελα να πω, Πάτερ, ότι εμείς σήμερα τα βλέπουμε και κάτω από το πρίσμα των σημερινών αντιλήψεων. Mm-hmm. Και της ναι. μάχης αυτής που υπάρχει μεταξύ των δύο φίλων για την πρωτοκαθεδρία. Ναι. Οπότε ψάχνουμε και οι άντρες και οι γυναίκες να βρούμε και μέσα στα ιερά κείμενα πού έδωσε ο Θεός την εντολή, σε ποιον έδωσε περισσότερες αρμοδιότητες, μήπως παραμέλησε την Εύα, μήπως τον Αδάμ.
0: Ναι.
2: Ενώ
0: ναι.
2: αυτό που λέτε, πρέπει να φύγουμε από αυτά που πιστεύουμε σήμερα και να τελείως. Δούμε ότι υπάρχει ισονομία. Άλλωστε και από την. Έφτιαξε την Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Mm-hmm. Αυτό τα δείχνει όλα. Mm-hmm. Ούτε από την κεφαλή, ούτε από τα πόδια. Υπάρχει ισονομία, να μην το προσπαθούμε να το μεταφράσουμε με τις σημερινές αντιλήψεις.
0: Αν δεν φύγουν από μέσα μας οι σκόνες της αμαρτίας, δεν θα μπορέσουμε να θεολογήσουμε σωστά. Θα το δείτε και λίγο αν προλάβουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού. Τι λέει κάτι πολύ σπουδαίο ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος πάνω στο ερώτημα που έχεις θέσει, Γιάννη, ότι γιατί δεν τον άφησε μέσα στον παράδεισο να εργάζεται. Πρέπει οπωσδήποτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και ξέρετε, όταν μιλάμε με ανθρώπινο λόγο, μέσα μας υπάρχει πάντα κάτι που δεν μας ευχαριστεί. Κάτι μας κρατάει που δεν μας ευχαριστεί. Όταν μιλάμε όμως με ταπεινό λόγο, με θεολογικό λόγο, με πνευματικό λόγο, τότε μέσα μας γεμίζει η καρδιά με κάτι. Πληρούται. Τέλος πάντων, θα τα δούμε και λίγο πιο κάτω. Δεν μπορεί να μείνει κανείς. Αυτά είναι τεράστια θέματα, έτσι, πολύ μεγάλα θέματα, που καλά κάνετε και τα τοποθετείτε και τα θέτετε έτσι, γιατί όταν μας δίδεται η ευκαιρία πρέπει να τα πιάνουμε από όλες τις πλευρές, ώστε η πίστη μας να μην είναι πίστης θεωρίας, αλλά είναι πρακτική, να βγαίνει μέσα από την εμπειρία την δική μας, την προσωπική μας εμπειρία, να δω εγώ πώς νιώθω και θα καταλάβω τι συνέβη, να δω εγώ πώς χαίρομαι ή πώς πικραίνομαι, πώς τοποθετούμε, γιατί και εγώ είμαι ο Αδάμ και εγώ είμαι η Εύα και εγώ γεννάω τον λόγο της Εύας και εγώ γίνομαι αφορμή πτώσης. Όλα, ο Αδάμ και η Εύα είναι μεν ιστορικά πρόσωπα, προσέξτε, δεν είναι αλληγορία, δεν είναι μύθος. Ο Αδάμ και η Εύα είναι πρόσωπα ιστορικά, και όταν λέμε ιστορικά πρόσωπα σημαίνει σε συγκεκριμένο χώρο, συγκεκριμένο χρόνο και για ορισμένη περίοδο οι άνθρωποι αυτοί υπήρξαν, έζησαν, δεν ήταν μύθος, έτσι. Αλλά ας προχωρήσουμε λιγάκι. Και λέγει παρακάτω, εργάζεται την γη εξής ελήφθη. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, εγώ σε έβαλα στον παράδεισο συντροφιά με μένα και να εργάζεσαι μαζί μου. Και εσύ διάλεξες να είσαι συντροφιά με το χώμα και να εργάζεσαι το χώμα από όπου προήλθες. Δεν τον στέλνει ο ίδιος ο Θεός, εσύ διάλεξες, Αδάμ. Πήγαινε τώρα. Το χώμα διάλεξες με το χώμα να συνεργαστείς, με το χώμα να συνυπάρξεις, πήγαινε και μείνε. Και μάλιστα λέγει ένα άλλο τροπάριο, ένας υμνογράφος μας πάλι στο Τριώδιο στους Ένους. Ήμι ο Αδάμ ενθρήνω και έκραγεν ότι όφης και γηνή θεϊκής παρησίας με έξωσαν. Βλέπετε, εμένα με έβγαλαν. Και η Εύα δεν βγήκε. Και η Εύα βγήκε. Αλλά, συγγνώμη, βάζει τον όφη και την γυναίκα υπευθύνους που εμένα με έβγαλαν. Εγώ έπρεπε να υπάρχω στον παράδεισο. Τι ήθελαν αυτοί και με έβγαλαν. Τους ρίχνει βάρος, ευθύνες. Θα το δείτε όμως. Και παραδείσου της τρυφής ξύλου βρώσης ηλωτρίωσεν. Αυτή η παρησία τους με έκαναν να χάσω την βρώση του ξύλου της τρυφής. Αλίμονο, ου φέρω λοιπόν το όνειδος, δεν φέρω αυτή την τροπή, είχα μια αξία, είχα κάποια δόξα. Οποτέ βασιλεύς των επιγείων πάντων κτισμάτων Θεού νυν εχμάλωτος όφθην. Εγώ που ήμουν κάποτε βασιλιάς, τώρα εμφανίζομαι εχμάλωτος. Υπό μιας αθέσμου συμβουλής. Κάποιο από μια άθεσμη, άτιμη συμβουλή. Οπότε δόξαν Αθανασία συμφιεσμένος, της νεκρώσεως την δωράν ως θνητός ελεηνός περιφέρω. Αυτός που ήμουν αντιμένος με τη δόξα της Αθανασίας, τώρα ντύνομαι τον δερμάτινο χιτώνα που λέγαμε, της νεκρώσεως την δωράν, τον δερμάτινο χιτώνα. Αλίμονο, ποιον, τι να τον θρήνων συνεργάτην πείσουμε, ποιος θα έρθει να κλάψει μαζί μου, αλλά εσύ φιλάνθρωπε ο εκηγής δημιουργήσας με, εσφλαχνίαν φορέσας της δουλείας του εχθρού, ανακάλεσε και σώσε με. Αλλά εσύ φιλάνθρωπε που με δημιούργησες από την γη, έτσι, φόρεσες την εσπλαχνία και ήρθες να με απαλλάξεις από την δουλεία που με έβαλε ο εχθρός. Βλέπετε, δεν περιφρονεί την Εύα να πει ότι εγώ έπρεπε να μην είμαι στον χώρο της πτώσεως, αλλά έπρεπε να είμαι στον παράδεισο. Δεν περιφρονεί την Εύα, αλλά θέλει να δείξει ότι εγώ πλάστηκα από κάτι πολύ φτωχό και έγινε κάτι πολύ σπουδαίο.
3: Το αναγνωρίζει αυτό,
0: ναι,
3: δηλαδή.
0: Ναι, εγώ είμαι ο πιο ξεπεσμένος από την Εύα, γιατί η Εύα δεν πλάστηκε από το χώμα. Η Εύα πλάστηκε από τον Αδάμ. Ο Αδάμ όμως πλάστηκε από το χώμα και έγινε άνθρωπος. Το χώμα γίνεται άνθρωπος. Ενώ η Εύα από άνθρωπος γίνεται άνθρωπος. Έτσι. Είναι άλλη η άνοδος του Αδάμ. Γι' αυτό και θρηνούμε πιο πολύ την πτώση του Αδάμ. Γιατί ο Αδάμ ήταν, όπως είπε, βασιλιάς και κατέληξα πάλι να είμαι χώμα. Ξαναεπέστρεψα στη γη από την οποία έχω ληφθεί, έχω προσληφθεί. Επομένως, θα έλεγε ο Θεός, αφού δεν ήθελες τη δική μου συντροφιά και δόξα και την δική μου συντροφιά, πήγαινε τώρα να δουλεύει συντροφιά με την γη. Τράβα, αυτό διάλεξες, αυτό πήγαινε να κάνεις. Και λέει η Σοφία Σολομώντας κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Μη ζηλούτε θάνατον εν πλάνη ζωή ημών. Μην εξαπατάστε, λέει, με τον τρόπο που ζείτε και ζηλεύετε και επιθυμείτε τον θάνατο. Μη δε επισπάστε όλεθρον έργη ισχυρών ημών. Ούτε, λέγει, με τον τρόπο, με τα έργα των χειρών σας φορτώνετε την καταστροφή στη ζωή σας. Μη πλανόμενη στην καθημερινή πορεία της ζωής σας ελκύετε ακέρως επάνω σας τον θάνατον. Μη με τα πονηρά έργα των χειρών σας, διαβάζω τη μετάφραση έτσι, σύρετε πάνω σας την καταστροφή, διότι δεν είναι ο Θεός που έκαμε τον θάνατο, ούτε και ευχαριστείτε για τον όλεθρο της καταστροφής των ανθρώπων. Αυτός δημιούργησε τα πάντα για να υπάρχουν. Απ' αρχής έκτισε τα πάντα για να ζουν και να διασώζονται από κάθε καταστροφή. Δεν υπήρχε σε αυτά το δηλητήριο της καταστροφής, ούτε το βασίλειο του Άδου είχε ενθρονιστεί πάνω στην γη. Δικαιοσύνη γάρα θάνατος εστίν. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η αρετή, μένει αθάνατος. Και συνεχίζει και λέγει, αλλά οι ασεβείς με τα ίδια τους τα χέρια και με τα λόγια των επέσυραν εναντίον των θάνατων. Και τι λέει, τον θεώρησαν φίλο τους. Είδατε που σας είπα προηγουμένως, τι διάλεξες, το χώμα, την ανυπακοή, πήγαινε να ζήσεις μαζί τους. Έτσι και τώρα λέει στη ζωή αυτή, προσέξτε, μην κάνετε φίλο σας τον θάνατο, διότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι, λέει, εθεώρησαν φίλο τους τον θάνατο και έλειωσαν κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Συνήψαν συνθήκη με αυτόν και υποδουλώθηκαν. Έτσι δείχθηκαν, εδείχθησαν ότι είναι άξια θύματα και κτήματα και φίλοι του θανάτου. Το λέει το κείμενο πολύ ωραία. Φίλων ηγισάμενοι αυτόν ετάκησαν και συνθήκη, συγγνώμη, φίλων ηγισάμενοι αυτόν, τον θάνατο, ετάκησαν και συνθήκη έθεντο προς αυτόν και έκαναν μια συμφωνία μαζί του, ότι άξι εσύ της εκείνου μερίδος είναι. Τι ωραίο, είναι άξι να είναι της δικής του μερίδος άνθρωποι, να ανήκουν στην μερίδα τους, όχι στην μερίδα του Θεού, αλλά να ανήκουν στην μερίδα του θανάτου. Γι' αυτό και με τα έργα σας, λέει, και με τα χέρια σας οδηγηθήκατε να γίνετε σύντροφοι του χώματος, της γης, σύντροφοι των θνητών έργων, σύντροφοι της καταστροφής, σύντροφοι όλων αυτών των συνεπειών που έρχονται. Γι' αυτό μην λέμε πολλές φορές γιατί σε μένα συνέβη αυτό, γιατί σε μένα έγινε εκείνο. Μα αφού διαλέγω με τον τρόπο που ζω να είμαι σύντροφος με αυτά. Και εξέβαλε, λέει, τον Αδάμ και κατόκισεν αυτόν απέναντι του παραδείσου της τρυφής και έταξε τα χερουβίμ και τη φλογίνη ρομφέα τη στρεφωμένη φυλάση την οδόν του ξύλου της ζωής. Και εξέβαλε τον Αδάμ. Ξέρετε και σε αυτό το σημείο του πόση ώρα μένουμε στο εξέβαλε και όμως οι υμνογράφοι λένε τόσα πράγματα. Λέει ο υμνογράφος της Μεγάλης Σαρακοστής, παράδεισε, πανάρετε, πανάγιε, πανόλβιε, ο Διεμέ, ο Διαδάμ πεφυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος. Οικέτευσε Θεόν των παραπεσόντα. Ελεήμων, ελεησόν με των παραπεσόντα. Δηλαδή, εσύ παράδεισε που έγινες, φυτεύθηκες για τον Αδάμ και κλείστηκες εξαιτίας της Εύας. Έτσι, ξεχωρίζει. Δεν φυτεύθηκε και για τον Αδάμ και για την Εύα, αλλά ξεχωρίζει τους λόγους της ανυπακοής. Δεν θέλει να κάνει διάκριση, αλλά ξεχωρίζει για να πει μετά, οικέτευσον Θεόν δια των παραπεσόντα. Εγώ έπεσα σε πολύ χαμηλό μέρος, έπεσα ξανά στο χώμα. Δηλαδή κατακρίνει ο Αδάμ το δικό του κατάντημα, γιατί ήμουνα τίποτα και έγινα σπουδαίος. Και αυτό το ότι έγινα σπουδαίος δεν το εξετίμησα. Ναι, και λέει Σέμ, λέει τον παραπεσόντα. Και τώρα ερχόμαστε στο ερώτημα που έθεσε Γιάννη, γιατί τον έβγαλε από τον παράδεισο και δεν τον άφησε να αγωνίζεται εκεί μέσα, αλλά είναι μεγάλο θέμα. Ε? Το έθιξες να το αφήσουμε για την επόμενη φορά, γιατί συμπληρώθηκε ο χρόνος μας.
2: Ναι,
0: και να δούμε αλήθεια, γιατί δεν άφησε τον Αδάμ και την Εύα μέσα στον παράδεισο να αγωνιστούν. Και θα δούμε και στη συνέχεια γιατί η Εύα δεν είχε όνομα τότε μέσα στον παράδεισο. Αλλά το απέκτησε το όνομά της μόλις βγήκε από τον παράδεισο. Τότε δίνει ο Αδάμ όνομα στην Εύα. Ε? Μεγάλα θέματα αυτά. Πρώτα Θεός λοιπόν, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε μια καινούργια συνάντηση την επόμενη Τετάρτη στις 8 το απόγευμα. Χαίρετε από μένα και τα αγαπητά μας παιδιά.
3: Χαίρετε. Χαίρετε.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού Σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την συναγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, με Θου ευλογητός εισήν το Παναγίο και αγαθό, και ζώπιό Σου πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά-αργά αυτό το τροπάριο. «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας, και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου. Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 36. Επίμετρο.

0: Όταν οι επιζώντες της εξόδου έφτασαν στις ελεύθερες περιοχές και τα νέα της καταστροφής διαδόθηκαν, η απογοήτευση και ο φόβος σκέπασαν την επαναστατημένη Ελλάδα. Η πτώση του Μεσολογγίου θεωρήθηκε από πολλούς ως το τέλος της Επανάστασης. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, θέλοντας να εμψυχώσει στρατιώτες και λαό, εξέδωσε μία προκήρυξη προς τα στρατεύματα. Με αυτήν προσπάθησε να μετατρέψει την ήττα σε πηγή πείσματος και εθνικής αφύπνισης. Τους έγραψε τα εξής: «Η πόλη του Μεσολογγίου έπεσεν, αλένδοξος, και η πτώση της θέλει μείνει αιώνιων μνημείων της Ανδρείας των υπερασπιστών της και της βαρβαρότητος των εχθρών μας». Και σφράγισε τα λόγια του με μία φράση παρακαταθήκη που αντυχεί μέχρι σήμερα. Το στήθος κάθε Έλληνος ας γίνει δεύτερον Μεσολόγγι.
1: Η θυσία του Μεσολογγίου συγκλώνησε όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά όλη την ανθρωπότητα. Ο Βίκτορ Ουγκό τον Ιούνιο του 1826 γράφει το ποίημά του «Τα κεφάλια του Σεραγιού». Στο παλάτι του Σουλτάνου, επάνω στις πύλες, στις σιδερένιες λόγχες ματωμένες, 40 κεφάλια κρέμονται, οχρά, ματωμένα, φρικτά. Είναι τα κεφάλια των ηρώων που έπεσαν στο Μεσολόγγι, των γενναίων που μέσα στις φλόγες προτίμησαν τον θάνατο από τη σκλαβιά. Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια. Με τον αποφασιστικό θάνατό του ξέφυγε το φοβερό σαράκι της πείνας. Όλα για σας είναι τιμή, χαρά και πανηγύρι. Ιτηθήκατε πάνω στη γη, μα θα νικήσετε μέσα στην ιστορία.
0: Η λάμψη του Μεσολογγίου συνέχιζε να φωτίζει τις ελεύθερες συνειδήσεις. Χρόνια μετά, στην ελεύθερη πια Ελλάδα, ο βασιλιάς Όθωνας κάλεσε τον στρατηγό Δημήτριο Μακρύ στα Ανάκτορα. Είχε γνωρίσει τον οπλαρχηγό κατά την επίσκεψή του στο Μεσολόγγι το 1837 και εντυπωσιασμένος από το ποιόν και τα ανδραγαθήματά του, επιθυμούσε να τον τιμήσει ορίζοντάς τον προσωπικό του υπασπιστή. Όμως ο Μακρύς, ο άνθρωπος που δεν δέχτηκε ποτέ να πουλήσει το ζυγό για ένα αρματολίκι, δεν συγκινήθηκε από τα μεγαλεία της αυλής. Αρνήθηκε την τιμητική θέση και πήρε το δρόμο της επιστροφής για το αγαπημένο του Μεσολόγγι. Όταν αργότερα τον ρώτησαν γιατί απαρνήθηκε μια τέτοια δόξα, ο πάντα απροσκύνητος αγωνιστής αποκρίθηκε με λίγα λόγια που συμπύκνωναν όλη του τη ζωή: «Δεν ξέρω εγώ να τσακάω τη μέση μου». Η κουβέντα τους όμως δεν σταμάτησε εκεί. Ο Όθωνας, έχοντας ακούσει για τη δράση του Παπαπαναγιώτη Μπουγάτσα, ζήτησε από τον Μακρύ να του επιβεβαιώσει τις ιστορίες για τα ηρωικά κατορθώματα του ιερέα. Ήθελε να μάθει αν ο άνθρωπος που αντίκρισε στο Μεσολόγγι ήταν όντως ο ίδιος ατρόμητος άνδρας για τον οποίον άκουγε να μιλάνε. Του είπε τότε ο Μακρύς: «Άκουσε, μεγαλειότατε. Από την αρχή του εγκλισμού στο Μεσολόγγι, ο παπάς αυτός, η μόνη του δουλειά που έκανε ήταν, καθώς έπιανε το τουφέκι και ήταν αυτό καθημερινό, είτε μέρα ήτανε είτε νύχτα, να τρέχει στην εκκλησία, να παίρνει το δισκοπότηρο στα χέρια του και ξεσκούφωτος με το φαναράκι του να πηγαίνει από τάπια σε τάπια και να μεταλαμβάνει τους ψυχοραγούντας. Τους παρηγορούσε με καλά λόγια και εγκαρδίωνε τους άλλους να πολεμούν με όρεξη και με ψυχή για να έχουν τη βοήθεια του Θεού. Σου ορκίζομαι στην πίστη μου, μεγαλειότατε, ότι δεν πέρασε μέρα είτε νύχτα να μην τον δω στην τάπια μου, επάνω στο τουφεκίδι, καθώς να φέρνει γύρα όλες τις άλλες ντάπιες, και μέσα στη χώρα, από σπίτι σε σπίτι και στο γιορούσι της εξόδου, ήταν μαζί μας. Και βόλη, η μπάλα, δεν τον επείραξε ποτέ. Τότε, μεγαλειότατε, δεν είναι Άγιος ο παπάς αυτός?» Ο Όθωνας, ακούγοντας όλα αυτά με προσοχή και συγκίνηση, ευχαρίστησε το στρατηγό Μακρύ και τίμησε τον πατήρ Παναγιώτη με το αργυρό παράσημο του Σωτήρα.

0: ακόμα και οι εχθροί υποκλήθηκαν στο μεγαλείο του Μεσολογγίου. Ο γιατρός του Ιμπραήμ ο Μάουρο περιγράφει με τρόμο την πόλη την επόμενη της καταστροφής. Τι είναι αυτές οι μάζες της φωτιάς που ορμάνε και στριγκλίζουν και οι οποίες υψώνονται από διάφορα σημεία μέχρι τα αστέρια, προσπαθώντας να αναταχθούν στο φως του ήλιου που ανατέλει στον ορίζοντα για να διαλύσει τα σκοτάδια. Τι είναι αυτός ο μαύρος καπνός που εξακοντίζεται στα ύψη? Τι είναι αυτές οι συχνές εκτυφλωτικές αστραπές που συνοδεύονται από τρομερές εκρήξεις οι οποίες συγκλονίζουν το έδαφος? Τι είναι αυτός ο συνεχής πάταγος των δοκαριών που θρηματίζονται και ξαναφουντώνουν κατά διαστήματα τη φωτιά? Τι είναι τέλος πάντων αυτή η θάλασσα της φωτιάς που καταβγάζει αυτό το αποτρόπαιο θέαμα? Αλίμονο, αυτό είναι μια ολάκερη πόλη παρανάλωμα της φωτιάς. Αυτό είναι το Μεσολόγγι. Τι θλιβερή εικόνα, μεγαλοπρεπή, επιβλητική και ταυτόχρονα φοβερή, που παρουσιάζει μια πόλη παραδομένη στις φλόγες. Πλησιάζουμε διατρέχοντας την αριστερή πλευρά του αραβικού στρατοπέδου. Αλίμονο, το άλογο σταματάει, χρεμετίζει και ξεφυσάει. Ακόμα και τα ζώα νιώθουν φρίκη μπροστά στο θέαμα της καταστροφής και της θανάτωσης τόσων ανθρώπων. Χλιμιντρίζει από πόνο. Ω, τη μεγάλη έκταση γης είναι σκεπασμένη από ακροτηριασμένα άψυχα κορμιά κάθε ηλικίας. Εδώ, ένας άντρας πεσμένος στη γη, βουτυγμένος στο αίμα με τα δασιά μαλλιά του ανάκατα, με τα γκρίζα μουστάκια του παγωμένα, με ένα νέο παιδί στο πλευρό του που μόλις διακρίνεται το πρώτο χνούδι στο σαγόνι του. Είναι ένας πατέρας, θύμα της πατρικής αγάπης και του πατριωτισμού του. Ω, ένας Αιγύπτιος γρεναδιέρος νεκρός πλάι σε ένα νεαρό ζευγάρι. Ένα παλικάρι που κρατά σφιχτά από το χέρι μια κοπέλα ντυμένη με μεταξωτή που καμίσα. Έπεσε υπερασπίζοντάς την από τον επίδοξο άραβα απαγωγέα της. Προτίμησε να πεθάνει παρά να υποκύψει. Βλέποντάς τον με το υπαρήφανο μάτι του προσιλωμένο σε αυτήν, σου επιβάλλει ακόμα να σεβαστείς την πράξη του. Η νέα γυναίκα έχει μια εκτεταμένη πληγή στο μισόγυμνο στήθος της. Αυτή πέθανε πρώτη και είχε την ικανοποίηση να δείξει στο σύντροφό της, μέσα από το τραύμα της, μια καρδιά μόλυντη η οποία φλεγόταν από την πιο αγνή αγάπη γι' αυτόν. Το αυτή αφουγκράζεται τώρα ένα κλαψούρισμα και το μάτι αποκαλύπτει μια μητέρα νεκρή με την όψη της στραμμένη στον ουρανό σαν να τον οικετεύει την ίστατη στιγμή. Ακόμα κρατά σφιχτά στα ξυλιασμένα της χέρια ένα μωρό με σγουρά ξανθά μαλλιά που ωστόσο είναι ζωντανό και προσπαθεί να βυσάξει το αλαβάστερνο στήθος της. Ο θάνατος σεβάστηκε την αθότητα. Θέαμα αποτρόπαιο αλλά συνάμα και τρυφερό. Σε λιγότερο από μία ώρα περιδιάβηκα την πόλη τουλάχιστον τους κύριους και πιο φαρδείς δρόμους. Πόσα σπίτια ρυπωμένα, στέγες γκρεμισμένες, τείχοι διάτριτοι από βλήματα. Τα πάντα σκέπαζε η μελαγχολία και η δυστυχία. Σε φιλώ ο γη ποτισμένη με αίμα από αυτούς που μαρτύρησαν για τη θρησκεία και την αγάπη για την πατρίδα. Αντίο, αντίο για πάντα άτυχη πόλη, λίκνο ηρώων, αλλά άβυσσος δυστυχίας και ερήμωσης.
1: Όμως η ιστορία έχει τους δικούς της απρόβλεπτους κύκλους δικαιοσύνης. Σχεδόν 100 χρόνια μετά την πτώση της πόλης, κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία, ένας μεσολογγίτης στρατιωτικός, ο Αναστάσιος Παπούλας, βρίσκεται αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού. Είναι αυτός που καταλαμβάνει την Κιουτάχεια, την πατρίδα του ανθρώπου που ρήμαξε το Μεσολόγγι, την πατρίδα του. Εκεί, πάνω από τον τάφο του Κιουταχή, λέγεται ότι ο Παπούλας βγάζει μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία που έλεγε σιωπηλά στον παλιό εχθρό. Το Μεσολόγγι δεν ξέχασε. Η δικαιοσύνη άργησε έναν αιώνα, αλλά ήρθε.
0: Ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, έδωσε το οριστικό στίγμα της θυσίας των μεσολογγητών με ένα στίχο αθάνατο. «Κι από όπου χαράζει, ως όπου βυθά, τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερο από τούτο το αλωνάκι.
1: Η φωτιά στο Μεσολόγγι έσβησε πριν από 2 αιώνες, όμως η λάμψη της δεν έπαψε ποτέ να πυρπολεί κάθε ελεύθερη συνείδηση, προτάσσοντας το αιώνιο ανάστημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι άνθρωποι που γνωρίσαμε σε αυτό το ταξίδι δεν είναι πια απλά ονόματα χαραγμένα σε παλιά σκονισμένα βιβλία. Είναι οι ρίζες μας. Είναι το αίμα που κυλά διάκοπα στις φλέβες της μνήμης μας. Είναι η ζωντανή απόδειξη πως η ελευθερία δεν χαρίζεται, αλλά κερδίζεται με θυσία. Και πως τελικά, άνθρωπος δεν είναι όποιος ζει, μα όποιος στέκει όρθιος ώσπου να πέσει.
0: Σας ευχαριστούμε που βαδίσατε μαζί μας σε αυτό το ιερό αλωνάκι. Μείνετε ελεύθεροι. Πάντα.

0: Καλώς ήρθατε στο Αχιλλείου Πόλης. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος με τίτλο «Χρειάζεται η Ευρώπη την Ορθοδοξία» και το πρώτο κεφάλαιο «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Ομολογούνται στην σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Κοντάκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας. Εορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας λειτουργικά και ευχαριστιακά με έναν έκδηλα αγιοσυνοδικό τρόπο, τη συνοδική κατοχήρωση της Ορθόδοξης πίστης και πρακτικής μέσα και από την τιμητική προσκύνηση των εικόνων και όσα αυτή θεολογικά και ανθρωπολογικά σημαίνει. Εικονοκεντρικά, αλλά και αισθητός πραγματικά, όχι όμως εικονικά ή φαινομενικά. Χάρη στην παρουσία και την ενέργεια του παρακλήτου στην παρούσα Άγια ώρα. Με την εκκλησιαστική συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Την προσφέρει διημών ουσιαστικά ο προσφερόμενος Χριστός, ο προσδεχόμενος και πάλι διαδιδόμενος. Ο προσδεκτός από τον Πατέρα για μας. Και εμείς διαλαλούμε την κοινωνούμενη προοπτική της αυθαρσίας και της αιωνιότητας από την κεφαλή διόλου του σώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η παρούσα λειτουργική σύναξη ξεκίνησε με το «Ευλογημένη η Βασιλεία της Αγίας Τριάδος», από το «Νιν της σωτηρίας του κόσμου», στο «Αΐ της λυτρωμένης εκκλησιαστικής ιστορίας μας». Και εις τους αιώνας των αιώνων, της χαρισματικά μετεχόμενης αιωνιότητας του Σωτήρος ημών Θεού. Αυτό εικονίζουμε ενέργο και λόγο της λειτουργίας.

0: είμαστε μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι και η ύπαρξή μας, τούτη την ώρα, μετέχει και στα δύο εμφανώς. Αμοιβαία, εθελουσίως. Για να αναγάγεις τον Χριστό τον κόσμο μας, μετανοούντα, χωρίς αναισθησία κοσμικότητας, ώστε να αγιαστεί. Για να μεταφέρει τον Χριστό στον καθημερινό μας κόσμο. Όχι σαν θρησκευτική ιδέα, αλλά ζώντα και μένοντα εις τους αιώνας. Ώστε να μεταλάβουμε και να μεταδώσουμε από τη δική του άφθαρτη ζωντάνια το νόημα της ζωής στην καθημερινή μας πορεία. Τη διέξοδο της σωτηρίας στην ασίγαστη καθημερινή ταλαιπωρία και την αξία της υπόστασης στο συνεχή αγώνα προς διορισμού. Χωρίς τις προθανάτιες ψευδεστήσεις της κοσμικότητας. Ο εορτασμός τιμήθηκε για πρώτη φορά το 843 στην Κωνσταντινούπολη. Προηγήθηκε στα 787 η 8η Οικουμενική Σύνοδος, η οποία συζήτησε και κατοχύρωσε τη θεολογία των ιερών εικόνων. Ο παρόν εορτασμός δεν περιέχει μόνο τα θεολογικά στοιχεία του 8ου και του 9ου αιώνα, αλλά και όλων των προηγουμένων οικουμενικών συνόδων. Επίσης, προστέθηκε η θεολογική αποσαφήνιση του τρόπου θεομεθέξεως από τις Αγίες Συνόδους του 14ου αιώνα. Με άλλα λόγια, στον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, έχουμε μία σύνοψη διδασκαλίας και πρακτικής συνολικά της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στα τροπάρια και στο τυπικό του λειτουργικού εορτασμού, ομολογούμε ότι μας έσωσε ο Χριστός. Ομολογούμε και το πώς του μυστηρίου της σωτηρίας. Και το εικονίζουμε. Όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με την εκκλησιαστική πρακτική μας. Δεν πρόκειται για κάτι το θρησκευσιακό, το ιδεολογικό, το θεωρητικό. Όσοι πατέρες θεολόγησαν ήταν φιωδώς εμπνευσθέντες, όπως οι προφήτες και οι Απόστολοι. Τα άρρητα, άκτιστα ρήματα της Θείας Εμπνεύσεως, δηλαδή τη χαρισματική αληθινή κοινωνία του Τριαδικού Θεού, τα διετύπωσαν με τα κτιστά ρήματα, με την ανθρώπινη διατύπωση της θεολογίας. Ώστε η θεολογία τους να είναι για όλους εμάς οδηγός εκκλησιαστικής θεομεθέξεως.
1: Ακούσατε το πρώτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία» από το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης, κυρίου Δημητρίου. Στο επόμενο μέρος θα συνεχίσουμε με τη σχέση της εκκλησιαστικής ζωής, της Θείας Κοινωνίας και της Ορθόδοξης Εμπειρίας, όπως αναπτύσσεται στο κείμενο.

0: Συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ουγγουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Αυτό που πάντοτε ενδιέφερε την Εκκλησία, κλήρο και λαό, ήταν η μέθεξη του ζώντος Θεού. Μέσα από την εκκλησιαστική και ασκητική καθημερινότητα του βίου, αυτό που βλέπουμε στην Αγία Γραφή και στη Ιερά Παράδοση, το Ευαγγέλιο των Ιερών Ευαγγελιστών, στην έκδοση των πράξεων των Αποστόλων, με τον τρόπο των επιστολών, με τον τρόπο των Πατέρων και των Αγίων, με τον τρόπο ολόκληρης της Εκκλησίας. Ο συγκαταβατικός συγχρονισμός του αγαπώντος Θεού στην προσωπική και κοινωνική μας πραγματικότητα και ο αιωνισμός στην κοινωνία του Θεού της κατά τα άλλα σύντομης και άσκοπης δικής μας καθημερινότητας. Ο εκκλησιασμός μας με τον ενανθρωπίσαντα Θεό είναι μία διάρκεια χωρίς τέλος. Αυτό ήρθαμε να γευθούμε, να ζήσουμε και να χαρούμε. Ζωή θείας κοινωνίας, πέρα από τη συνεσταλμένη χρονική ζήση μας. Χαρά θείας μετουσίας, ακόμη και μέσα στον τωρινό πόνο μας. Μετοχή στον Θεό, για το πολύ δύσκολο άθλημα της κοινωνικής συμμετοχής μας. Το πρωτάθλημα της αληθινής ζωής μας. Ο Θεός ενανθρώπης. Και αυτό ήταν το κοινό σημείο, η ερμηνευτική πρακτική όλων των Αγίων Συνόδων. Γνώση νουν θείαν δι' αυτού λαβώντες, ένα Κύριον των Θεών γινώσκομεν, εν τρισήν υποστάσεση δοξαζόμενον και αυτό μόνο λατρεύοντες. Μίαν πίστην, εν βάπτισμα έχοντες, Χριστόν ενδεδημένη. Αλλομολογούντες την σωτηρίαν, έργο και λόγο, ταύτην ανιστορούμεν. Όμορφο. Λαχταράς να το βλέπεις και να το ξαναβλέπεις, να το ζεις και να το ξαναζείς. Εμπρός λοιπόν. Μας δόθηκε να ζούμε τον Θεό παντοτινά μέσα από τη Θεόπνευστη Εκκλησία. Και έχουμε το εσχατολογικό δικαίωμα για εθελούσια εμβάπτιση της ανθρώπινης ιστορίας, του ανθρώπινου πολιτισμού, της ανθρώπινης επιστήμης, της ανθρώπινης διακοινωνίας, της πανανθρώπινης κοινωνίας. Δηλαδή, για μια εθελούσια εμβάπτιση όλων μας στην ιστορική και συνάμα αιώνια κολυμβήθρα της σωτηρίας. Ο Υιός του Θεού κοινώνησε ολόκληρη την ανθρωπότητά μας για να της ξαναδώσει το πρώτο κάλος και τη μεταμόρφωση της θεώσεως. Αυτό από τη δική του πλευρά. Και από εμάς? Μόνον όποιος κοινωνεί τον Θεάνθρωπο Σωτήρα Χριστό συνεχίζει να υπάρχει σε ιστορική και εσχατολογική υπόσταση. Σε αρτιότητα, σε πληρότητα και σε χαρά. Έτσι, από τώρα και αιωνίως, στην ατέλεστη τελειότητα. Αυτό πραγματοποιούμε εκκλησιαζόμενοι. Εις δόξαν Θεού. Ως ευχαριστιακή αναφορά του παντός, δια του Υιού προς τον Πατέρα. Και πάντοτε μέσα σε αυτήν την κοινωνία σώζεται ακέραιο το υπερημών και το έκαστος εκ του πανανθρωπίνου αυτού υπερημών. Ουδής υπερασπίστηκε πραγματικά τα οντολογικά και υποστατικά δικαιώματα της πανανθρωπότητας παρά μόνον ένας. Η Αγία Τριάδα. Και ο ένας της Αγίας Τριάδος, κατά την ευδοκία του Πατρός, με τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από τη θεανθρώπινη ιστορικότητά του, για μας. Μακροθυμώντας με τη θαλπορή της ταπεινωμένης τελειότητός του, για το δικό μας φτωχό, μα απαραίτητο, φιλότιμο. Αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Εμάς. Τους υπερημών. Γι' αυτό ο Δημιουργός Λόγος έγινε λυτρωτής και σωτήρας μας. Προσέλαβε και έσωσε ολόκληρο τον Αδάμ, ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ανακεφαλαιώνοντας την πανανθρωπότητα, ώστε αν τον θελήσουμε και τον πιστεύσουμε ολοτελώς, να μετέχουμε στο ένα σώμα, όπου εκείνος είναι η κεφαλή. Αυτό το σώμα ανιστορούμε. Το εικονίζουμε στις Άγιες εικόνες. Υποστασιάζεται ολοζώντανο. Στην εικονισμένη μορφή της Θεοτόκου που συνεχώς προσεύχεται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των Αγίων που δεν πάβουν να προσεύχονται για όλους. Στις εικονισμένες μορφές των δικαίων που ολοένα λαχταρούν περισσότερο τον Θεό και αυτό μας μεταγγίζουν. Στις μορφές των αγγέλων που εφραίνονται αιώνια μαζί με όλους τους σωζωμένους. Αυτές οι εικόνες είναι προσωπικές παρουσίες εκείνων που έχουν την πληρότητα της ενώσεως με τον Χριστό.
2: Ακούσατε το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας προχωρά βαθύτερα στο μυστήριο της συμμετοχής του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας και στη θεολογία της ελευθερίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γουμενήσης Αξιουπόλεως Γεφύρας και Πολυκάστρου κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Και εμείς θα απομείνουμε απλοί θεατές του θαύματος, του μυστηρίου, τόσων εικόνων του. Ως μέλη της Εκκλησίας, στην τρέχουσα ιστορία, απλώς θα καρπούμαστε κάτι από την αιώνια χαρμοσύνη των Αγίων, όντες ατελέστατα μέλη του αυτού σώματος. Θα απολαμβάνουμε κάποια προστασία, κάποια θαυμαστή ευεργεσία, κάποια έμπνευση, κάποια λύση, κάτι σαν αρτοκλασία υπέρ υγείας, κάθε άλλο. Καταρχάς, χριστολογικά, η τέλεια ενσωμάτωση στην κοινωνία του Σωτήρος μας δόθηκε σε όλους ως δυνατότητα. Από την πρώτη στιγμή που ο Θεός ενανθρώπισε μέχρι την έσχατη ώρα της Αποκαλύψεως. Με κάθε στιγμή του έργου της σωτηρίας. Όλα για μας. Και αυτή η σωτηρία, δωρεά, προσφέρεται σε μας προσωπικά, την ώρα που βαπτιζόμαστε, μυρωνόμαστε, συνάρτιονόμαστε και υπάρχουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Απομένει όμως, όπως θα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, στο δικό μας φιλότιμο και στη δική μας λεβεντιά να θελήσουμε να φτάσουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός. Πού δηλαδή μας θέλει ο Θεός και πώς σημαίνεται αυτή η προοπτική μας? Δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε στο άγνωστο, μόνο να αναζητήσουμε εκ βαθέων. Υπάρχει προπολού αποκαλυμμένη η σαφή θεολογική αφετηρία και εξ αυτής η προοπτική μας. Αγίο Πνεύματι, πάσα αγαθοδορία, ως Πατρί και Υιός συναστράπτη, ενώ τα πάντα ζει και κινείται. Εξού χάρις και ζωή πάση τη κτήση. Ουσίοι πάσαν γάρ κτήσιν. Θεός γάρ συν πατρίτε και λόγο. Αυτός είναι ο παράκλητος της Αγίας Τριάδος. Ο άλλος παράκλητος, όπως ευδόκησε ο Πατέρας. Μα συνδέει αχώριστα με τον πρώτο παράκλητο της Αγίας Τριάδος. Τον Σωτήρα. Φοβερό και μόνο να το σκεφτούμε. Το φυσικό αχώριστο του Τριαβικού Θεού χάρη στον Πατέρα, χάρη στο Χριστό, χάρη στο Άγιο Πνεύμα κοινωνείται από μας ως ύπαρξη, χάρισμα και ζωή. Όμως, όπως το λέει ο Άγιος Μάξιμος, «Ούγαρ γενά γνώμην το Πνεύμα μη θέλουσαν, αλλά βουλωμένην με τα πλάτη προς Θέωσιν». Ο Θεός θέλησε δημιουργικά και προνοητικά να υπάρχουμε. Ο Τριαδικός Θεός, αγαπώντας μας ως Θεός ελευθέρος, με μία απροσμέτρητη συγκατάβαση πληρότητας, μας θέλει και εμάς ελεύθερους στην ανταπόκρισή μας, χωρίς καταναγκασμό. Δεν μας θέλει βεβαίως ελευθεριάζοντες, αλλά ελεύθερους. Για την ελευθερία της αληθινής πνευματικής υιοθεσίας. Ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτής της κοινής ανθρώπινης φύσεώς μας ολοτελώς, από τη φθορά του θανάτου. Είναι ο μόνος ελευθερωτής προσωπικός και της εκάστου γνώμης και υπάρξεως, από τη θανάσιμη φθορά της εγωπάθειας και της φυλαυτίας. Ναι, αλλά όταν τον θέλουμε. Στην εθελοντικότητά μας αυτή έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Μεταμορφώνει τη γνώμη μας και μας οδηγεί εκκλησιαστικά στην τέλεια και τελειωτική ενότητα με τον Σωτήρα, τον ένα της Αγίας Τριάδος. Όταν το θέλουμε εμείς, χάρη στο Πνεύμα του Θεού, έχουμε μία ταύτιση, τωρινή και εσχατολογική, με ό,τι έγινε ο Χριστός για μας. Η δική του παρουσία και συμμετοχή δεν καταργεί ποτέ τη δική μας εκκλησιαστική αμοιβαιότητα. Απομένει η δική μας παρουσία και συμμετοχή. Και αυτήν εκφράζει ο καθένας μας στην παρούσα λειτουργική ολότητα. Είναι η ανταπόκρισή μας στη λειτουργική αποκάλυψη του Χριστού. «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και Αυτός μετ' εμού. Ο νικών, δώσω αυτό καθίσε μετ' εμού εν το θρόνο μου». Ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού.
2: Ακούσατε το τρίτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας στρέφει τον λόγο του προς τη σύγχρονη κοινωνία μιλώντας για την ελευθερία, την κοινωνία του προσώπου και τη θέση της Ορθοδοξίας απέναντι στον σημερινό κόσμο. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: συνεχίζουμε την ανάγνωση του έργου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οικουμενήσης, Αξιουπόλεως, Γεφύρας και Πολυκάστρου, κυρίου Δημητρίου. Ακούτε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία».
1: Χρειάζεται να το διαλαλήσουμε αυτό, πρώτα μέσα μας και έπειτα στους γύρω μας. Καθώς σήμερα μιλούμε για ελευθερίες, όμως ζούμε τον σταδιακό διεθνισμό της απρόσωπης ομογενοποίησης. Είτε με την εκμετάλλευση των τεχνολογικών αλμάτων και την ολιγαρχία της οικονομικής διαχείρισης, είτε με τις γενετικές γεωπολιτικές εντάσεις και τον αδυσόπιτο τοκετό των φανατισμών. Μόνιμο το υστέρημα. Ή μάλλον το κενότατο κενό κοινωνίας. Σταθερό το έλλειμμα ανθρωπινότητας ως κοινωνίας. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο σκηνικό ούτε στις διεθνείς τράπεζες αποθεματικό σε σχέση με την υπαρκτικότητα του ανθρώπου και με την κοινωνική υποστατικότητά του. Ας μην υποκρινόμεθα. Μόνον ο κοινωνούμενος κτίστης και σωτήρας σέβεται ελευθέρως την δοσμένη από τον ίδιο ελευθερία, ως σχέση ζωής και υπάρξεως ημών των κτισμάτων, των ανθρώπων του. Το απέδειξε με τη θεία οικονομία της εθελούσιας, θυσιαστικής και αναστάσιμης θυσίας του, για τη λύτρωσή μας από όλα τα ανοντολογικά και ανυποστατικά δεσμά στέρησης του Θεού και για την ανάστασή μας στη ζωή, δηλαδή στη ζωή και την ύπαρξή του. Είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή μας. Η θέωση είναι ένα μυστήριο και συνάμα γεγονός ελευθερίας. Ελευθερίας του Θεού και ελευθερίας του ανθρώπου. Αγάπης του Θεού και αγάπης του ανθρώπου. Σε κοινωνία ανθρώπινης περιχώρησης του απεριχώρητου Θεού εν χάριτη και θεϊκής περιχώρησης του ανθρώπου εν σωτηρία. Μετά την ενανθρώπιση της δικής του υπακοής, εκείνος και εμείς συναντώμεθα στο θαύμα της δικής του και της δικής μας υπακοής. Συναντώμεθα στον εθελούσιο εναγκαλισμό της φυσικής εικόνας του Θεού Πατρός. Στη χαρισματική επανάληψη του ανεπανάληπτου σωτήρος στον καθένα από μας. Στην ομοίωσή μας προς εκείνον που είναι ο Δημιουργός και συνάμα το δημιουργικό μας πρότυπο. Στην πραγμάτωση της υπάρξεώς μας ως σχέσεις με τον μονογενή και σωτήρα και με την Εκκλησία των Πρωτοτόκων. Έχουμε μία αμοιβαιότητα, δώρο ελευθερίας και κάλεσμα σωτηρίας. Όλα αυτά μας προσφέρονται ως εκκλησιαστικό μυστήριο. Είναι η διαρκής χριστοποίηση του εκκλησιασμού μας. Ο ένας της Τριάδος, ως μοναδικός σωτήρας, παραμένει απολύτως ένας εν ανθρώπης και γίνεται, δια των μυστηρίων, συνάμα εθελοντής ένικος στο πολυπόστατο των εθελοντών πιστών. Ο Θεός Πατέρας αναγνωρίζει σε μας τους πιστούς δυνάμη και ενεργία των Υιό Του, επαναλαμβανόμενο χάρη στο Άγιο Πνεύμα Του. Παραμένει μοναδικός δια τον Πατέρα και το Πνεύμα και γίνεται μοναδικός για μας τα εκκλησιαστικά του μέλη. Εκείνος τα πάντα δι' ημάς και εμείς τα πάντα δι' εκείνον. Είναι το δικό μας ξαναζωντάνεμα, η δική μας αναστάσιμη χαρά, η δική μας αθάνατη απόλαυση, η δική μας εκκλησιαστική μέθεξη στο δικό του χριστολογικό μυστήριο, που οι Οικουμενικές Σύνοδοι το θεολόγησαν και το ανέλησαν σωτηριολογικά. Αυτή είναι η ουσιώδης εικόνα της Εκκλησίας και το αληθές περιεχόμενο και νόημα του ιστορικού πολιτισμού της, δηλαδή της Χριστοειδούς ανθρωπότητας. Της ανθρωπότητας του Θεανθρώπου Χριστού που κοινωνείται δια των Ιερών Μυστηρίων και της Χριστοφόρου Ανθρωπιάς για κάθε συγκεκριμένο συνάνθρωπο. Πεινασμένο, άστεγο, ξένο, ταλαιπωρημένο, απελπισμένο, άρρωστο, εμπερίστατο, εκπεσόντα, καταφρονημένο, χρήζοντα της δικής μας ανθρωπιάς και για τον συλλογικό πολυπόστατο άνθρωπο, προσδεόμενο των δικών μας επίμονων κλαθμών και δεήσεων, κατά το παράδειγμα των Αγίων. Μέσα από μία τέτοια ένφεη ανθρωπινότητα, και μέσα από μία τέτοια ανθρωπιά, η ιστορική μαρτυρία της Εκκλησίας παρουσιάζει την άπαυστη διάρκεια του χριστολογικού θαύματος, την αισθητοποίησή του στα μάτια της ιστορίας, τον διάλογό του με τη λογική και με την καρδιά της ιστορίας.
2: Ακούσατε το τέταρτο μέρος του κεφαλαίου «Ορθοδοξία και Ορθοπραξία». Στο επόμενο μέρος, ο συγγραφέας συνεχίζει τον διάλογο με τον σύγχρονο πολιτισμό και θέτει το ερώτημα αν η Ευρώπη μπορεί να ανακαλύψει εκ νέου το χριστολογικό θεμέλιο της ανθρώπινης ύπαρξης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμον μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση, και την ευάρεστόνση και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

θλίψεις και ο πόνος μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Όλα τα ξεπερνά κανείς με την πίστη στο Θεό. Άγιος Ευμένιος, ο Εξεθιάς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ελεγία Θεοτό και σώσον. Ελεγία Θεοτό και σώσον. Ελεγία Θεοτό και σώσον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.
2: Η ελευθερία από τα πάθη που χάρισε η Κυρία Θεοτόκος στον Γέραντα Ιωσήφ δεν περιγράφεται και δεν κατανοείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν γεύτηκαν έστω και στο ελάχιστο την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Θεού. Τόλμησε να εμφανίσει στα πνευματικά του παιδιά ελεύθερα την ουράνια και αγγελική κατάσταση της ψυχής του και τη γνώση των αποκρύφων μυστηρίων της χάριτος. Έγραφε τον Οκτώβριο του 1947 προς την ανεψιά του, η οποία πρόσφατα είχε λάβει το Άγιο Σχήμα και είχε μετονομαστεί μοναχή Βριέννη. «Ακούσατε μου λοιπόν, ενωτήσατε μου τους λόγους, ότι μέλλω η πείνηση μας όντως φοβερών και απόκριφων και της οικονομίας Θεού το μέγα μυστήριον. Ου φθονώ την ωφέλιαν, ου κρύπτω ο ουίδα ως ο κρύψας το τάλαντον, ου δηλειώτας απειλάς των δαιμόνων, όπου ορίονται κατ' εμού εμφανίζονται αυτά μυστήρια, αλλά ελπίζω εις τα σευχά σας». Φράσον εις ημάς, γλυκιά μας μανούλα, το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου. Ο γέροντας Ιωσήφ ανέβαζε επίσης τα πνευματικά του παιδιά στο ύψος της θεωρίας των ουρανίων. Έγραφε «Μέλι γάρ να διέλθομεν τον εθέραν, ένθεν κακήθεν οι άγγελοι παραστέκονται, χερουβίμ και σεραφείμ, εξαπτέρυγα περιήπτανται, δεξιά και αριστερά δαμάντινα τείχη, μυρύπνο άνθη χρυσοφαέσι ευωδιάζουν τα πέριξ. Ένθα στρουθία διάφορα, μυριόχρωμα, μελιρίζουν διάφορα τερεντίσματα και το νου μας από θεωρίαν εις θεωρίαν ανάγοντα. Το έδαφος ως ηχιώνα λευκών και μέσω αυτού της Ανάσης ημών και Παναχράντου Μητρός το μέγα παλάτιον. Η θεωρία την οποία με τόση άνεση ειδηγείται είναι γνωστή από τον βίο που συνέγραψε ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Στην προκειμένη όμως επιστολή διακρίνεται η απερίγραπτη είσοδος της ψυχής του προς την αγάπη της Κυρίας Θεοτόκου που η ίδια του χάρισε. Γράφει γι' αυτήν την γλυκιά του μανούλα, όπως συνήθως την αποκαλεί, με παρησία που υπερβαίνει τα γήινα μέτρα. Και σε άλλες επιστολές ο γέροντας Ιωσήφ αναφέρεται στην Παναγία και τονίζει την αγιότητά της, την καθαρότητά της και πόσο πρέπει να την επικαλούμαστε. Γράφει «Δεν μπορώ να σας υπεριγράψω πόσον αρέσκει η Παναγία μας την σοφροσύνη και καθαρότητα. Επειδή η Παναγία είναι μόνη αγνή Παρθένος, δι' αυτό και όλους θειούτους μας θέλει και αγαπά. Εγώ δεν μπορώ να ασπαστώ μία φορά την εικόνα της Παναγίας και να χωρίσω από αυτήν, αλλά όταν πλησιάσω κοντά της, ως σαν μαγνήτης κολλάω επάνω της. Αγάπη, έρωτας, πυρ φλέγοντας εντός και τας εκτός, όπου μόλις να εισέλθεις στην εκκλησία προλαμβάνει, όταν είναι θαυματουργικός η εικόν και αποδίδει τόση ευώδη πνοή, όπου μένεις εκστατικός ώρες, χωρίς να είσαι εις τον εαυτό σου, αλλά εις ευώδη παράδεισον. Τόσην χάριν δίνει η Παναγία εις όσους φυλάγουν σώμα αγνών, διότι όσα κατάλαβα, πολύ αγαπά την αγνία. Η επιστολή του όμως αυτή αποτελεί ένα θεολογικό δοκίμιο για το πρόσωπο της Παναγίας. Γεμάτη με εγκώμια και βιωματικές προσωπικές εκφράσεις,

της. Παραθέτουμε παρακάτω ένα μεγάλο απόσπασμα αυτής της υπέροχης εκτενούς επιστολής. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ισχαστής. «Ω γλυκιά μας μανούλα, ο φως της ψυχής μας, ο αγάπη ανώθευτος, ο ζωή της ψυχής μας, με το όνομά σου στο στόμα να ξεψυχήσομεν, με ένα γλυκύτατο φίλημα να μας παραλάβεις και εις τους κόλπους σου να υποδεχτείς. Ω μάνα, μέλι και νέχτα γλυκύτατον, ω ευωδία και μυρύπνοον άρωμα. Πέσατε λοιπόν χάμω και ασπαστείτε τη γλυκιά μας μανούλα, πόδας και χείρας, και λάβετε ευωδίαν άρητον από Αγίαν Παρθένων. Μην διστάζετε ότι αυτή μόνη των τρόπων μη εδίδαξε και την παρεσίαν και αγάπην μη έδειξε και μου έδωσε. Φράσον εις ημάς γλυκιά μας μανούλα το μυστήριον της απορρίτου οικονομίας σου και της μετασού και ημών συγγενείας. Εσύ, μανούλα μας γλυκυτάτη, όπου βαστάζεις διαπαντός τον γλυκύτατον βρέφο στην αγκαλιά σου, εκείνο που βαστάζει τα πάντα δια του νεύματος, το μικρουλάκι διημάς εν χρόνο και άχρονων και παλαιών ημερών, υπέησι μας με το μυρύπνον στοματάκι σου αυτά, όπου δεν δίνανται άγγελοι παρακύψε, α, ημείς ιξιώθημεν. Και ακούσατε, αδελφές μου αγαπημένες, και πάλιν, οπόταν τελείται η Θεία Μυσταγωγία, δίδει η γλυκιά μας μανούλα το βρέφος και θύεται δι' εμάς. Και οπόταν ημείς κοινωνούμεν αξίως, δια προηγησαμένης νηστείας, δια προαιρετικής αγρυπνίας, δια κατανυκτικής προσευχής, αισθίωμεν το σώμα του Ιησού και το αίμα αυτό που έλαβε από το πανάχραντον αίμα της Παναγίας. Επίσης, το σώμα του Κυρίου αισθίοντες, θυλάζομεν συνεχώς το γάλα της Παναγίας. Οπότε, τι γίνεται εις ημάς? Γινόμεθα γνήσια τέκνα της Παναγίας και αδελφοί του Χριστού και κατά χάριν ιοί και τέκνα Θεού. Και οπόταν ημείς των Χριστών περιέχομεν απορρίτως εις την ψυχήν και εις το σώμα μας ανουσίως, επειδή είναι συν πατρία διαίρετος, και τον Πατέρα συνέχομεν ομού και το Άγιο Πνεύμα. Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ισχαστής. Αυτή είναι η υπερφιεστάτη συγγένεια, όπου από την Παναγία και γλυκία μας μανούλα ελάβομεν. Βλέπετε λοιπόν ποιάς δωρεάς μας ηξίωσεν η γλυκιά μας μανούλα. Βλέπετε πόσον χρεωστούμε να αγαπώμεν αυτήν. Δι' αυτό πρέπει αδιαλείπτως ως βρέφη να προσεγγίζομεν και συχνά το θείον μαστός της να λαμβάνομεν, να θυλάζομεν ως άκακα τέκνα της. Εις κάθε φοράν όπου μέλει να κοινωνήσομεν, νοερός να λαμβάνομεν τον μαστόν να θυλάζομεν. Και ο γλυκής Ιησούς, ο μικρούλης εις την αγκάλιν της, υποχωρεί και μας δίνει την άδεια. Δεν ζηλοτυπεί στην άφθονον διανομήν της μανούλας του, αλλά χαίρεται και μας προσκαλεί. Τυλιχθείτε λοιπόν ως βρέφη εις το φόρεμα της μανούλας μας και πληρωθείτε αγνίαν από θείον σώμα παρθενικών. Ευωδιάσατε από αυτήν. Δεν είδα εγώ άλλον τι όπου τόσον αρέσει η Παναγία ως την αγνίαν. Και ήτις εξ ημών θέλει να αποκτήσει την πολλήν της αγάπη, ας φροντίζει να καθαρεύει και διαρκώς θα την περιθάλπτει στους κόλπους της και κάθε ουράνιον θα της δίδει.

ανοίγουν και πάλι οι ουρανοί για να ζητήσουμε και να λάβουμε. Όμως, αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, οι επιθυμίες μας μπορεί να είναι καταστροφικές, γιατί το αληθινά αγαθό βρίσκεται στα χέρια Του. Μόνο μαζί Του, μέσα από την προσευχή, την λατρεία και τη μυστηριακή ζωή, μπορούμε να ζητήσουμε αυτό που πραγματικά είναι συμφέρον για την ψυχή μας. Έτσι ανοίγεται ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μαζί Του, την οποία μας την χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, που μας δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να χτίσουμε μια ζωή μοναδική και αληθινή, που θα ζωοποιεί και θα πλημμυρίζει την καρδιά μας με ουράνια χαρά. Ο ουρανός άνοιξε και κάθε θεοφάνεια θυμόμαστε αυτή την ευεργεσία που μας λέει ότι είμαστε παιδιά Του και είναι ζωτική ανάγκη να συνομιλούμε με τον Θεό, που με την ενσάρκωση του Χριστού έγινε πατέρας μας. Μπορούμε να ζητούμε και να λάβουμε. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δε δοκασιμήν, προσφέρω μεν σύ το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το Άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

νησί στην Πάτμο, όπου έγραψε την αποκάλυψή του, του Ιωάννου, ο Άγιος Ιωάννης, είναι ο αγαπημένος μαθητής. Γιατί είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού? Το πρώτο που πρέπει να πούμε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, δεν κάνει χαρίσματα, δεν αναδεικνύει προνομιούχους ανθρώπους και άλλους αποστρέφει το πρόσωπό Του. Δεν υπάρχει προσωποληψία παρά το Θεό. Δεν ενεργεί ο Θεός με εμπάθεια ή με συμπάθεια, ανάλογα με την ομορφιά ή τα χαρίσματα ή την εξουσία ή την θέση ενός εκάστου. Ο Χριστός διαβάζει καρδιές και ανάλογα με την αγάπη και το περιεχόμενο που βλέπει στην καρδιά του ανθρώπου ανταποκρίνεται. Ό,τι άλλο έρχεται δεύτερο. Και πολλές φορές τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός είναι εργαλεία για τη δόξα Του, για τη σωτηρία μας, αλλά είπαμε, ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου και η καρδιά του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ήταν καρδιά αγαπόσα τον Κύριον. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Πρώτον, τον ακολούθησε, ψαράς ήτανε, τον ακολούθησε κατευθείαν μετά την κλίση που έγινε παρά την λίμνη Γενισαρέτ, άφησε τον πατέρα του, τα δίχτυα, το πλοιάριο και ακολούθησε τον Χριστό, και μάλιστα αυτός μαζί με τον Άγιο Ανδρέα ήταν οι πρώτοι εκείνοι που ακολούθησαν ένα απόγευμα τον Χριστό και έμειναν για πάντα μαζί του. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο διαρκέστερα παρόν στη ζωή του Χριστού. Δεν έχει σκαμπανεβάσματα, δεν έχει μεταπτώσεις. Από τη στιγμή που εκλήθη μέχρι τη στιγμή που αναστήθη είναι μαζί του. Και αυτό, η διάρκεια αυτή, η αντοχή του μέσα στον χρόνο, η αφοσίωσή του, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και διδακτικό. Και στη μεταμόρφωση και στο κήρυγμα και στο μυστικό δείπνο και κάτω από το σταυρό και πρώτος στο κενό μνημείο έφτασε πρώτος. Μετά ήρθε ο Πέτρος και είδε και επίστευσε. Άρα αν θέλω κι εγώ να είμαι αγαπημένο παιδί του Θεού και αγαπημένος μαθητής, πρέπει να έχω αντοχή και διάρκεια και αφοσίωση κοντά στο Χριστό μέσα στο χρόνο, σε όλα τα φαινόμενα της ζωής μου, σε όλα τα δύσκολα και τα εύκολα, τα ευχάριστα και τα λυπηρά, τα επικίνδυνα και τα εύκολα, σε όλα πρέπει να είμαι μαζί με τον Χριστό, να μην χάνω την επικοινωνία μου, την επαφή μου με τον Χριστό. Το δεύτερο που ανέδειξε πραγματικά αγαπημένο μαθητή τον Ιωάννη είναι η αφοσίωσή του στο πρόσωπο του Χριστού διαρκώς και στο λόγο του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ό,τι άκουσε το κατέγραψε μέσα στην καρδιά του, το έγραψε στις μεμβράνες, στα βιβλία, έγραφε ό,τι του έλεγε το Άγιο Πνεύμα, ό,τι του υπενθύμησε μετά την Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα από τα λόγια του Κυρίου. Ήτανε σφουγγάρι που μάζευε τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, τα λόγια των προφητιών, τα πάντα, και αυτό κράταγε την ψυχή του ζεστή και αξιώθηκε να ακούσει από τον Χριστό το όνομα του προδότου, τον προδότη του υπέδειξε και έγινε ο επιστήθιος φίλος του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο καλύτερος μαθητής του Χριστού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, παραμένοντας και διασώζοντας κάτω από τον Σταυρό και τους λόγους του. Μέσα από τον πόνο του Κυρίου ο Ιωάννης κρατά σημειώσεις στην καρδιά του με χρυσά γράμματα. Είναι ο μαθητής ο αγαπημένος που είναι αφοσιωμένος στο πρόσωπο, όχι όμως με προσωπολατρεία, με μια εξωτερική μόνο αγάπη, αυτό θέλω να πω, λατρεία στο Χριστό χρειάζεται, αλλά και ακούγοντας τον λόγο του. Επίσης
αγαπημένος μαθητής είναι ο Ιωάννης, διότι βρίσκεται μαζί με τον Χριστό στην πιο δύσκολη φάση της ζωής του Κυρίου μας. Βρίσκεται κάτω από τον Σταυρό. Αυτό σημαίνει για μας ότι ο καθένας χριστιανός, ο οποίος είναι χριστιανός μόνο όταν όλα τα πράγματα του πάνε καλά, δεν μπορεί ποτέ να παραμείνει ένας αγαπημένος μαθητής όταν ο Χριστός υβρίζεται, όταν ο Χριστός διώκεται, ο Χριστός ξανασταυρώνεται και αυτός εγκαταλείπει την πίμνη και την μάνδρα του Χριστού και φεύγει για να μην στιγματιστεί. Ο Ιωάννης ήταν μαζί του στην ανάκριση, ήταν μέσα στην αυλή του αρχιερέως, ήταν παρά τους πόδας του Ιησού, ήταν σε όλες τις φάσεις της ζωής του και κάτω από τον Σταυρό, κοντά στα αγαπημένα πρόσωπα του Χριστού. Άρα ο Άγιος Ιωάννης μας δίνει και σε μας το μήνυμα ότι αν θέλω να είμαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού, θα πρέπει να είμαι αφοσιωμένος στο πρόσωπό του, να μιλώ μαζί του, να τον κοιτώ στα μάτια, να τον αγαπώ και να προσεύχομαι, να τον ακούω και να εφαρμόζω το λόγο του πλήρως και τελείως και να είμαι μαζί του πάντοτε. Είτε έχουμε διωγμό, είτε έχουμε ανεξιθρησκεία και δημοκρατία, είτε υπάρχει άθεο και κομμουνιστικό καθεστώς, είτε βάζουν στο περιθώριο τους χριστιανούς, εμείς είμαστε μαζί με τον Χριστό πάντοτε. Και μάλιστα, αν υβρίζει κάποιος, το είπε ο Ιωάννης τότε πριν από την Πεντηκοστή, είπε το εξής, και δεν τον δέχτηκαν τον Χριστό, λέει, να πούμε Κύριε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ελέγεται ο Υιός Βροντής ο Ιωάννης, ή το πάρα πολύ δυναμικός όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού και του Λόγου του. Και του λέγει ο Χριστός, όχι, δεν έχουμε τέτοιο πνεύμα εμείς. Εμείς είμαστε της ελευθερίας. Δεν θέλουν να πιστέψουν, άστους, δεν θα τους κάψουμε, ούτε θα τους φάξουμε όπως ο προφήτης Ηλίας στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά τον ένοιαζε τον Άγιο Ιωάννη για το Λόγο του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης μέσα του, το Πνεύμα το Άγιον έπαλε για τον Χριστό και το Λόγο του. Βέβαια, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, Άγιος Ιωάννης, δεν ήταν μόνο μαζί με τον Χριστό, μαζί με το Λόγο του, στα δύσκολα και στα εύκολα, αγαπούσε και τη μητέρα του. Δεν μπορεί ένας να είναι αγαπημένος μαθητής του Χριστού και να μην αγαπά τη μητέρα του, να μην αγαπά τη μητέρα του Χριστού. Και αυτό το βλέπουμε διότι ο Χριστός του ανέθεσε την μητέρα και η Παναγία τον έκανε γιο της. Τον υιοθέτησε τον Άγιο Ιωάννη και στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου και όλους εμάς. Δεν μπορεί ένας να είναι πραγματικός μαθητής του Χριστού και αγαπημένος όταν υβρίζει το όνομα της Παναγίας. Δεν μπορεί ένας να λέει αγαπώ τον Χριστό, αιρετικός, προτεστάντης, πεντηκοστιανός, ευαγγελικός και να μην παραδέχεται την αγιότητα της Παρθένου. Δεν μπορεί να είναι ένας χριστιανός, πραγματικός χριστιανός και την μάνα της Εκκλησίας, αλλά και τη μάνα Εκκλησία, να μην την λογαριάζει και να τη βάζει στο περιθώριο. Και εμείς χριστιανοί είμαστε, αλλά δεν δεχόμαστε ούτε Σταυρό, ούτε Παναγία, ούτε Αγίους. Αν θέλεις να είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού, θα πρέπει να αγαπάς τη μητέρα του Κυρίου, να προσεύχεσαι σε αυτή, να την τιμάς, να την υπερασπίζεσαι όταν οι αθεόφοβοι, οι αθυρόστομοι λέγουν λόγια εις βάρος της. Και ποιος είναι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού ακόμα? Δεν είναι τυχαίο το ότι στο μυστικό δείπνο ήταν δίπλα του ο Άγιος Ιωάννης. Απ' τη μια μεριά πρέπει να ήταν ο Πέτρος, ίσως και ο Ιάκωβος ή λίγο πιο πέρα ο Πέτρος, και το έκανε νεύμα του Αγίου Ιωάννου, «Συ που είσαι κοντά, πες του ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει», γιατί άρχισαν και έλεγαν όλοι «Μήτη εγώ ή μη Κύριε». Και τότε λέει επέπεσε επί το στήθος του Ιησού. Σκεφτείτε την αγάπη, την τρυφερότητα, την αφοσίωση, την εμπιστοσύνη που είχε στο Χριστό και ο Χριστός στον Ιωάννη. Τον έχει μαζί του τον Ιωάννη σε όλες τις φάσεις, και στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και στη μεταμόρφωση και στο Γολγοθά και παντού. Αυτό τι σημαίνει τώρα για μας?
σημαίνει ότι όταν είσαι στο μυστικό δείπνο και έρχεσαι εδώ να κοινωνήσεις των αχράντων μυστηρίων, δεν πρέπει η καρδιά σου να είναι μακριά από τον Χριστό. Δεν μπορεί να κοινωνάς τυπικά και εμείς οι ιερείς που τόσες φορές λειτουργούμε και κοινωνούμε, κάθε φορά θα πρέπει να έχουμε άμεσο συντονισμό με την καρδιά του Κυρίου, να αγαπάμε τον Χριστό. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε το στόμα και να κοινωνάμε άντε για το καλό, ψωμάκι και κρασάκι, καλά περνάμε τη ζωή μας. Ο Άγιος Ιωάννης είχε τον Χριστό στην καρδιά του και ήταν αγαπημένος μαθητής και η αγάπη του Χριστού ήταν για τον Ιωάννη και υπήρχε απόλυτο συντονισμός του ενός με τον άλλον. Και ο Ιωάννης βεβαίως με τον Χριστό πρωτίστως, ο Χριστός είναι ο Θεός μας, αλλά ήταν στο μυστικό δείπνο τόσο κοντά καρδιακά στο Χριστό, που ο Χριστός το απεκάλυψε με συμβολικό τρόπο, με αυτόν λέει, σε αυτόν που θα βουτήξω στη σάλτσα το ψωμί και θα του δώσω, αυτός είναι. Το τριβλίον είναι η σάλτσα, θεωρείτο μια από τις νοστιμιές του τραπεζιού, και βούτυξε ο Χριστός το κομμάτι το ψωμί και το έδωσε στον Ιούδα και του λέει κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις. Άρα στα μυστήρια δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος. Πας να εξομολογηθείς και λες άλλα πράγματα και η καρδιά σου σκέφτεται άλλα πράγματα, λες τα μισά από ό,τι νομίζεις και είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Τη στιγμή που ο Χριστός είναι παρόν, σύ κουβεντιάζεις από κάτω, ασχολείσαι με άλλα πράγματα. Ο Χριστός προδίδεται μέσα στο μυστικό δείπνο, ο άλλος ετοιμάζει την προδοσία και η καρδιά του Χριστού θέλει και σαν άνθρωπος κάποιον που να τον καταλαβαίνει. Ο Άγιος Ιωάννης τον καταλάβαινε τον Χριστό. Είπαμε για το σταυρό που ήταν από, εκεί, από κάτω ο Ιωάννης, και ένα τελευταίο. Αν θέλεις να είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού, πρέπει να έχεις και μια πληγή, κάτι. Πρέπει να κάποιος να σε έχει βρήσει, να σε έχει φτύσει. Πρέπει κάποιος να σου έχει πει κάτι για τον Χριστό. Πρέπει να σε έχει προσβάλει. Να έχεις πάθει κάτι. Αν σε όλη σου τη ζωή δεν έχεις πάθει τίποτα για τον Χριστό, μακάρι εστέ όταν διώξωσή μας και ύπωση παν πονηρών ρήμα. Ο Άγιος Ιωάννης έχει και αυτό το στεφάνι. Ποιο? Της εξορίας, της εχμαλωσίας, του ορυχείου στην Πάτμο, εκεί που έσφαζε πέτρες, εξόριστος δια το όνομα και την μαρτυρία του Χριστού. Έπαθε για τον Χριστό. Όποιος αγαπά τον Χριστό κάποτε θα πάθει κάτι. Και αν δεν πάθει εξωτερικά από τους εχθρούς, θα σηκώσει κάποιο σταυρό. Οι άλλοι μαθητές, κατά την προφητεία του Κυρίου, όλοι πέρασαν με μαρτυρικό θάνατο τη ζωή τους. Ο Άγιος Ιωάννης μόνο με την εξορία, σε βαθιά γεράματα. Και ένα ακόμα, αυτό είναι το τελευταίο. Μετέφερε σε μας τον Λόγο του Θεού. Πάρε και γράψε, λέει, τι λέγει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες. Είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Θέλεις να είσαι? Θα αγαπάς τον Χριστό και θα του μιλάς. Θα αφοσιώνεσαι στο Λόγο του. Θα είσαι και στα δύσκολα μαζί του. Στα μυστήρια θα είσαι παρόν. Θα έχεις τα σημάδια του Σταυρού και εσύ επάνω σου. Και θα μεταδίδεις τον Λόγο σου, το Λόγο του, όπως ο Άγιος Ιωάννης. Αυτά είναι χρήσιμα για μας, χρησιμότατα. Γιατί κατοικούμε δυστυχώς σήμερα αυτό που πάλι ο Άγιος Ιωάννης λέει στον επίσκοπο της Περγάμου. Κοίταξε, λέει, είσαι και μένεις, λέει στον επίσκοπο της Περγάμου, εκεί που είναι ο θρόνος του σατανά, εκεί που είναι τα βαθέα του σατανά. Και πράγματι η ζωή μας, αδελφοί, βρίσκεται εν το πονηρό. Ζούμε σε έναν κόσμο που κείται εν το πονηρό και δεν μπορείς να βγάλεις πέρα τη ζωή σου σε αυτόν τον κόσμο που είναι υποδουλωμένος στο χρήμα, στη μαγεία, στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, στα πάθη και στη διαφθορά. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα αυτά αν δεν είσαι αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Αν δεν είσαι μαζί με τον Χριστό τώρα όπως ο Άγιος Ιωάννης, αν δεν είμαστε αγαπημένοι μαθητές του Χριστού, αγαπώντες μαθητές των Χριστών, αν δεν είμαστε, δεν θα τα βγάλουμε πέρα.
Γι' αυτό σας παρακαλώ, ευχηθείτε κι εσείς και όλοι μας για όλους να πάρουμε την απόφαση, το πρόσωπο του Χριστού, ο Λόγος του Χριστού, το πάθος του Χριστού, η μητέρα του Χριστού, τα λόγια του Χριστού και ο κόπος του Χριστού, να τα δεχθούμε, να είναι και για μας τα στολίδια μας, τα διαμάντια μας, όλα τα παράσημα τα οποία πρέπει να έχουμε, αν θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι μαθητέ του Χριστού. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαι ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Τι θα πούμε? Εμείς είμαστε δούλοι του Χριστού. Αν είμαστε όμως έτσι, σε αυτό το δρόμο του Αγίου Ιωάννου, θα ακούσουμε από τον Χριστό: «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου». Και αυτήν την χαρά να μας χαρίσει ο Κύριος σε όλους μας. Αμήν.

διδάσκαλο άλλο Χριστό, στη θηγάρα έπεσαν, ο δεν δεξίτησαν, τη σοφία

0: την απολύεις των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Ίνα τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Αχιλλείου φωνή. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός, τον οποίο θα πάρεις διαβάζοντας τα πατερικά βιβλία, τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Αυτό που λένε, ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ήξεραν τι λέγανε οι Άγιοι Πατέρες. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

Κεφάλαιο 1. Καταγωγή, παιδικά χρόνια, παιδεία. Το 329 ή 330 γεννήθηκε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας χαριτωμένο Αρχοντόπουλο. Οι γονείς το ονόμασαν Βασίλειο και αμέσως το έδωσαν να το μεγαλώσει η φτωχή γνωστή τους οικογένεια που ζούσε κοντά στη Νεοκεσάρια του Πόντου. Για ποιο λόγο ακριβώς οι γονείς δεν κράτησαν το μωρό κοντά τους δεν γνωρίζουμε. Ίσως γιατί έτσι γινόταν με τις πλούσιες οικογένειες που είχαν όνομα και θέση. Ίσως γιατί στον τοκετό αρρώστησε η μητέρα ή δεν είχε δικό της γάλα να δώσει στο παιδί. Όποια πάντως κι αν ήταν η αιτία, ο μικρός Βασίλειος έκανε το πρώτο ταξίδι της ζωής του από την Καπαδοκία στον Πόντο. Από την πολυάνθρωπη κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Κεσάρια στη γνωστή Νεοκεσάρια, όπου ο πατέρας του είχε σημαντική κτηματική περιουσία και εργαζόταν σαν συνήγορος. Στο ζευγάρι μάλιστα που ανέλαβε το μεγάλωμα του βασιλείου, οι γονείς του υπήρξαν γενναιόδοροι. Τους διευκόλυναν με κτήματα και τους δάνεισαν δούλους που δούλευαν για χάρη τους και μετά το θάνατο των γονέων του βασιλείου.

η καταγωγή. Για την οικογένεια του βασιλείου και το περιβάλλον της γνωρίζουμε λίγα, μα κατατοπιστικά. Οι γονείς του ανήκαν σε δύο πολύ ονομαστές οικογένειες, η μία του Πόντου, η άλλη της Καπαδοκίας. Η πρώτη του πατέρα, που τον έλεγαν επίσης Βασίλειο, η δεύτερη της μητέρας, που την έλεγαν Εμέλεια ή Εμελία. Οι γονείς του βασιλείου πατέρα ήσαν πλούσιοι ιδιοκτήμονες και είχαν μεγάλα υποστατικά. Ασπάστηκαν ενωρίς τον χριστιανισμό, γνώρισαν καλά τον περίφημο πρώτο επίσκοπο Νεοκαισαρίας Γρηγόριο το Θαυματουργό και προπαντός υπέμειναν με άφθαστη καρτερία το φρικτό διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμίνου γύρω στα 311. Οι πλούσιοι αυτοί χριστιανοί, εξαιρετικά γνωστοί για την αρετή τους, έγιναν ικανοί να δεχθούν και το στέφανο του μαρτυρίου. Υπέφεραν περισσότερο από 7 χρόνια, ζώντας διωγμένοι στα σκιερά δάση των βουνών του Πόντου. Εκεί δεν τους έφτανε η οργή και το μίσος των διωκτών. Μαζί τους είχαν μερικούς φίλους και λίγους από τους πολλούς υπηρέτες τους. Ο θεολόγος Γρηγόριος, που γνώριζε καλά την οικογένεια του φίλου του βασιλείου, αφιερώνει συγκινητικές γραμμές στην περιπέτεια και τις αρετές του παππού και της γιαγιάς του φίλου του βασιλείου. Αυτοί λοιπόν, μολονότι πολύ καλομαθημένοι στο αρχοντικό τους, πήραν τα βουνά στην εποχή του διωγμού και προτίμησαν τις κακουχίες. Αν ήθελαν να κρατήσουν τα υλικά τους αγαθά, έπρεπε να θυσιάσουν στα είδωλα, να γίνουν δηλωσίες, να αρνηθούν τον Χριστό που ήταν η ζωή τους.

Το πνεύμα τους όμως ήταν τόσο πυρωμένο από την Εκκλησία που το δίλημα «Χριστός ή πλούτη» δεν τους άγγιξε καθόλου. Προτίμησαν τον Χριστό και τον λάτρεψαν στις άγριες λαγκαδιές, μέσα στις καταιγίδες και την ομορφιά της φύσης, με τη μανία του χειμώνα και το κάλος της άνοιξης, με την απειλή των άγριων θηρίων και τον νόστιμο κρέας των ελαφιών. Η άθληση της οικογένειας αυτής στην εποχή του διωγμού, η αφοσίωση στον αληθινό πνευματικό βίο και στην Εκκλησία έγιναν ιστορία και θρύλος που έτρεχε από στόμα σε στόμα για πολλές γενναίες. Σημαντικό είναι ότι στην οικογένεια την κεντρική θέση κρατούσε η γυναίκα, η Μακρίνα. Η Μακρίνα ήταν ικανή, θεληματική, μορφωμένη σχετικά και μάλιστα φορέας γνήσιας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Και αυτό γιατί γεννήθηκε μάλλον μεταξύ 250 και 255, μαθήτευσε στον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργό και γαλουχήθηκε από τη διδασκαλία και την παράδοσή του. Οι γονείς τώρα της Εμέλειας, οι πρόγονοι του βασιλείου από τη μητέρα του, ήσαν Καπαδόκες, οικογένεια μεγαλοαστών και γεωκτημών. Πολλά μέλη της γνώρισαν τιμές, δόξα, πλούτη και ανώτερες στρατιωτικοπολιτικές θέσεις. Και το σπουδαιότερο, ο πατέρας της Εμέλειας έγινε μάρτυρας της Εκκλησίας, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε το όνομά του. Το όνομα της οικογένειας αυτής προκαλούσε το θαυμασμό και το σεβασμό σε όλη την Καπαδοκία και πολύ ευρύτερα, γιατί τα μέλη της έγιναν αξιωματούχοι ακόμα και στις βασιλικές αυλές.

Η καπαδοκική λοιπόν οικογένεια της Εμέλειας ήταν επιφανέστερη από την ποντιακή γενιά του άντρα της βασιλείου πατέρα. Ήταν ένα είδος συμβόλου δυνάμεως και επιρροής γενικότερης. Ο θεολόγος Γρηγόριος αναφέρει με σαφήνεια στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα. Όταν μια οικογένεια δίνει τους στρατιωτικούς και πολιτικούς διοικητές μιας χώρας, σημαίνει ότι γίνεται η πρώτη οικογένεια του τόπου. Το όνομά της περιβάλλει έγλη και σιγά σιγά ντύνεται με τον πέπλο του μύθου. Σημαντικό επίσης είναι πως το πατρικό σπίτι της Εμέλειας ανέδειξε μέλη που είχαν επίδοση στα γράμματα, αφού ο Γρηγόριος μιλάει για λόγων λαμπρότητες. Κι αν υπολογίσει κανείς πως η δεύτερη σοφιστία και η ρητορία ήσαν οι πιο καλλιεργημένες μορφές λόγου στον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστό, εύκολα συμπεραίνει ότι στους πρόγονους του Μεγάλου Βασιλείου υπήρχαν και ονομαστοί ρήτορες ή ρητορόδιδάσκαλοι. Έτσι ο μεγάλος βλαστός δύο λαμπρών οικογενειών κληρονόμησε το ρητορικό του ταλέντο και από τις δύο ρίζες, αφού και ο πατέρας του ήταν συνήγορος και ρητοροδιδάσκαλος. Προπαντός όμως κληρονόμησε και από τις δύο οικογένειες την αγάπη στο πνεύμα, την αφοσίωση στην εκκλησία και την ηρωική διάθεση των μαρτύρων.

η πατρίδα. Πώς οι δύο οικογένειες έσμιξαν τα δύο νεαρά βλαστάρια τους δεν γνωρίζουμε. Πιθανότατα ο Βασίλειος από την Νεοκεσάρια του Πόντου ήρθε για ρητορικές σπουδές στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Η πρώτη, πόλη επαρχιακή και οπωσδήποτε περιορισμένη. Η δεύτερη, πόλη με χαρακτήρα κοσμοπολίτικο, με αρχοντολόι και ανώτερο υπαλληλικό κόσμο, με δημόσια κτίρια και πλούτη περισσότερα, με τέχνες και γράμματα πιο καλλιεργημένα. Όλος ο κόσμος της διοικήσεως, των γραμμάτων και των τεχνών της Καπαδοκικής πρωτεύουσας κινιόταν σε κλίμα ελληνικό. Η πλειοψηφία των ανθρώπων μιλούσε την ελληνική. Από τους ελληνιστικούς χρόνους είχε κιόλας αρχίσει ο εξελληνισμός της Καπαδοκίας. Στους ρωμαϊκούς χρόνους ολοκληρώνεται ουσιαστικά το μεγάλο όνειρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να δει εξελληνισμένο το κατακτημένο του κόσμο. Ο ελληνικός πολιτισμός εισχωρεί όλο και πιο βαθιά σε όλο το μικρασιατικό χώρο, κάτι που οφείλεται και στην επιμιξία ντόπιων και Ελλήνων, που σαν μετανάστες έφταναν στη Μικρά Ασία ήδη από τον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα. Ο Πόντος βέβαια με τις ελληνικές αποικίες της Τραπεζούντας, της Αμισού, της Σινόπης, της Ποντοϊράκλειας ή της Απολωνίας είχε και φυλετικά εντονότερο ελληνικό χαρακτήρα. Απόδειξη ότι από το 1204 μετά Χριστό μέχρι το 1461 στην περιοχή αυτή συστήθηκε ιδιαίτερο ελληνοβυζαντινό κράτος που καλλιέργησε τα ελληνικά γράμματα και οργάνωσε το λαό σε πολιτεία ελληνική.

Η ελληνικότητα του Πόντου διατηρήθηκε μάλιστα παρόλες τις επιδρομές, τις γενοκτονίες, τις φοβερές πιέσεις και τους εξισλαμισμούς, μέχρι τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, από τα 2 εκατομμύρια των κατοίκων, οι 700.000 περίπου ήσαν Έλληνες Ορθόδοξοι. Στην Καπαδοκία, χώρα μεσογειακή, έφτασαν λιγότεροι Έλληνες άπικοι από ό,τι στον Πόντο. Οι κάτοικοί της, οι Καπαδόκες, προήλθαν βασικά από τη διασταύρωση Χετιτών και Ασσυρίων πρώτα και Μίδων, Περσών και Φρυγών και άλλων μικρασιατικών φυλών έπειτα. Οι Έλληνες άπικοι ήσαν εξαιρετικά δραστήριοι και όπως εγκαταστάθηκαν στους συγκοινωνιακούς κόμβους, επηρέασαν φιλετικά τους Καπαδόκες και προπαντός έγιναν με τον πολιτισμό τους το μέτρο στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες, στο εμπόριο, στη διοίκηση και στη συμπεριφορά γενικά.

Έτσι, χωρίς να το προγραμματίσουν, δημιουργούν οι Έλληνες μια κοινή βάση που μόνη αυτή ενώνει τους πολλούς μικρασιατικούς λαούς. Συνδετικός κρίκος δηλαδή των μικρασιατικών λαών αποβαίνει το ελληνικό πνεύμα. Με τον τρόπο αυτό και η Καπαδοκία εξελληνίζεται βαθμιαία. Η γλώσσα της, το είπαμε, ήταν στον 4ο αιώνα ελληνική, μολονότι χρησιμοποιόταν και η καπαδοκική. Έχει ξεχωριστή σημασία το γεγονός ότι ο Απόστολος Πέτρος γράφει περί το 63 ή 64 την πρώτη επιστολή του προς τους χριστιανούς του Πόντου, Γαλατίας, Καπαδοκίας, Ασίας και Βυθινίας. Και αυτό γιατί η επιστολή απευθύνεται στους πρώτους χριστιανούς των περιοχών αυτών και τους προϋποθέτει ελληνόφωνους, αφού είναι γραμμένοι στην ελληνική. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι οι πρώτοι χριστιανοί δεν ανήκαν γενικά στους πιο μορφωμένους της κοινωνίας και στην ανώτερη κρατική υπαλληλία, τότε το γεγονός ότι ο Πέτρος ή και ο Παύλος γράφει ελληνικά στους Μικρασιάτες σημαίνει ότι σε όλη τη Μικρασία κύρια γλώσσα επικοινωνίας από τον πρώτο κιόλας μετά Χριστό αιώνα ήταν η ελληνική. Αποτέλεσμα του εξελληνισμού της Μικρασίας και πιο ιδιαίτερα της Καπαδοκίας, όπου γεννήθηκε και έδρασε ο Μέγας Βασίλειος, ήταν η αυτόχθονη καλλιέργεια των γραμμάτων και των επιστημών.

Στα μέσα του 4ου αιώνα, η πρωτεύουσα της Καπαδοκίας ήταν πολύ σπουδαίο πνευματικό κέντρο, με δημόσιες σχολές και πολλούς διάσημους δασκάλους. Αλλά και παλιότερα, πριν ο χριστιανισμός να ζωπηρώσει την πνευματική κίνηση του τόπου, εργάστηκαν εκεί πολλοί επιφανείς άνδρες, καθώς η παράδοση βεβαιώνει. Δυστυχώς, τα ονόματά τους έμειναν άγνωστα ή σώθηκαν με την ένδειξη απλώς ότι ήσαν Μικρασιάτες, Ασιάτες, Ανατολίτες ή Έλληνες της Ανατολής. Έτσι, αποβαίνει πολύ δύσκολο έργο η παρακολούθηση της πνευματικής Καπαδοκίας. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενός θρησκευτικού φιλόσοφου του Απολλώνιου Τιανέα και ενός γιατρού του Αρετέου. Και οι δυο ήσαν Καπαδόκες. Ο πρώτος έδρασε στον πρώτο και ο δεύτερος στο δεύτερο μετά Χριστό αιώνα. Ο ένας με την αναπτυγμένη του ιατρική δείχνει το υψηλό επίπεδο της επιστήμης του τόπου. Ο άλλος φανερώνει την πνευματική καλλιέργεια των Καπαδοκών και τη διάθεση της ελληνικής σκέψεως να γονιμοποιηθεί και να πλουτιστεί με στοιχεία του ανατολικού θρησκευτικού πάθους.

Η επικράτηση γενικά του ελληνικού πολιτισμού ευκόλυνε τη διάδοση του χριστιανισμού και στην Καπαδοκία. Η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, οι σίγουρες πληροφορίες για μάρτυρες Καπαδόκες και μερικοί γνωστοί επίσκοποι της περιοχής, Αλέξανδρος Ιεροσολύμων και Φιρμιλιανός Κεσαρίας τον 3ο αιώνα, μαρτυρούν για πληθωρική και ζωτικότατη εκκλησία στην Καπαδοκία, ιδρυμένη από τον 1ο κιόλας αιώνα στην αυγή του χριστιανισμού. Φυσικά, η θαυμαστή και γρήγορη εξάπλωση του χριστιανισμού στη Μικρασία γενικά και στην Καπαδοκία ειδικά δεν σημαίνει μέχρι τον 3ο και 4ο αιώνα τον αφανισμό των ειδωλολατρικών θρησκειών. Τα ίχνη τους μάλιστα δεν εξαλείφθηκαν ποτέ, ούτε και σε εποχές απόλυτης επικρατήσεως του χριστιανισμού. Οι πληροφορίες παρά τα αυτά είναι πολύ πτωχές. Και διερωτάται κανείς γιατί, αφού μάλιστα η Φρυγία με την Καπαδοκία ήσαν περιοχές που ευνόησαν εξαιρετικά τις υψηλότερες μορφές θρησκευτικού βίου, την έκσταση και το μυστικισμό.

Και ακόμη διερωτάται κανείς πώς καλλιεργήθηκε στην Καπαδοκία η έκσταση, αφού εκεί λατρευόταν κυρίως η θεά Μά με τον Άτη ή το Μίνα, που προϋπόθεταν οπωσδήποτε πιστούς λίγο πολύ πρωτόγονους. Ο θρησκευτικός συγκριτισμός αποτελεί μια απάντηση στην απορία. Καμία πλέον λατρεία δεν είχε μείνει ατόφια, καθαρή και απρόσμικτη. Είχε αρχίσει μια χωρίς όρια και τέλος αλληλοπεριχώρηση θρησκειών, λατριών, παραδόσεων και τυπικών. Και η Καπαδοκία δεν έμεινε έξω από το χώρο τούτο. Τόσο ισχυρό αποδείχθηκε το κλίμα του συγκριτισμού στον τόπο αυτό, ώστε η πολύ μεγάλη τιμή των Καπαδοκών στο χριστιανό μάρτυρα Μάμα τον 3ο αιώνα να αποδίδεται και στο γεγονός ότι μεταφύτευσαν ανεπαίσθητα κάποιες ιδιότητες της Μά και του Μίν στο πρόσωπο του Αγίου τούτου της Εκκλησίας. Να λοιπόν ο πνευματικός κόσμος στους κόλπους του οποίου γεννήθηκε, σπούδασε και έδρασε ο Βασίλειος. Οικογένεια εκκλησιαστική και πλούσια, περιβάλλον καλλιεργημένο από τον ελληνικό πολιτισμό και συγκινημένο ακόμη από τις εθνικές θρησκείες.

Οι γονείς του βασιλείου, δηλαδή ο βασίλειος και η Εμέλεια, κατάφεραν να γίνουν ζευγάρι παραδειγματικό. Η περίπτωσή τους αποτελεί εξόφθαλμο θαύμα. Αυτός που ήξερε τόσο καλά την οικογένεια, ο θεολόγος Γρηγόριος, περισσώζει μερικά χαρακτηριστικά του ιερού ζεύγους. Είχαν μεταξύ τους απόλυτη πνευματική και σωματική ενότητα. Ενδιαφέρονταν τόσο για την εσωτερική προκοπή τους, όσο και για την άσκηση της αγάπης. Αγωνίζονταν για την κάθαρση της ψυχής και συγχρόνως αναλύσκονταν στη φιλοξενία, στη φροντίδα των πτωχών, στην ενίσχυση των έργων της Εκκλησίας. Η δράση τους αυτή και το μοίρασμα πολλών αγαθών σάστιζε κυριολεκτικά τους κατοίκους του Πόντου και της Καπαδοκίας. Οπωσδήποτε όμως, κορύφωμα της προσφοράς αποτελούν τα παιδιά τους, 9 ή 10.

και αν η προκοπή συνόδευε μόνο ένα-δύο από τα παιδιά τους, θα έλεγε κανείς πως τούτο έγινε κατά τύχη. Το ιερό ζευγάρι όμως είδε όλα τα παιδιά στολισμένα με αρετές και πνευματικά χαρίσματα. Κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο αν οι γονείς καταβάλουν αμέτρητο μόχθο για την καλή αγωγή των παιδιών, αν κάθε μέρα ζητούν για αυτά το φωτισμό του πνεύματος. Έτσι λοιπόν οι γονείς, όντας οι ίδιοι μεγάλοι, έγιναν μεγαλύτεροι από τη μεγαλοσύνη των παιδιών τους. Ο πατέρας Βασίλειος αναδείχθηκε άξιος των προγόνων του σε αρετή και γνώση. Άσκησε το επάγγελμα του συνήγορου και του ρήτορα στη Νεοκεσάρια και δεν έγραψε ιστορία στην τέχνη της ρητορικής, αλλά το όνομά του στεκόταν ψηλά. Η μητέρα Εμέλεια έγινε σύμβολο. Ο θεολόγος Γρηγόριος, όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει για το ιερό εκείνο κάλος, για την Εμέλεια, σχεδόν καταθέτει τα όπλα, νικημένος από τη μεγαλειώδη ευαισθησία. Σημειώνει όμως κάτι που τα λέει όλα. Η Εμέλεια υπήρξε ό,τι θέλει το όνομά της. Ήταν μέλος, ήταν αρμονία, ήταν η ωραιότητα του κόσμου και της Εκκλησίας. Ήταν το κάλος του Θεού.

0: σίγαρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σίγαρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

96,3. Αν οι άνθρωποι κουράστηκαν και βαρέθηκαν στη ζωή τους, είναι διότι δεν πρόσεξαν να ζήσουν όπως δίδαξε ο Χριστός. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας. Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων.

Στο χριστιανικό βίο τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ο μόνος δρόμος για να γνωρίσουμε τον Χριστό είναι να παραδοθούμε στο Άγιο Πνεύμα. Και εκεί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Εκεί υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Η πρόθεσή μου είναι να παρουσιάσω τα στοιχεία που δείχνουν ότι η Θεία Λειτουργία φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ και τώρα. Αν μάλιστα δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία κατεξοχήν ενεργεί την ταυτότητα της Εκκλησίας, τι είναι η Εκκλησία, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε επίσης ότι η Θεία Λειτουργία εγγίζει να είναι κάθε φορά που ενεργείται μία δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αυτή η τελευταία επισήμανση βασίζεται στην εξαγγελία του ίδιου του Χριστού στους μαθητές του αμέσως μετά την τέλεση του μυστικού δείπνου ότι δεν θα ξαναπιεί αυτό το κρασί της ευχαριστίας μέχρι να το ξαναπιεί καινούριο μαζί τους. Όταν τελείωσε την παράδοση του μυστηρίου της ευχαριστίας, τους λέει «Ου μη πείω απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμόν κενών καινούριο, εν τη βασιλεία του πατρός μου». Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η προσμονή της δεύτερης παρουσίας, όπως άλλωστε διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως, που λέμε «και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Αλλά ότι ψηλαφείται ως παρούσα αυτή η δευτέρα παρουσία και όχι ακόμα. Πρόκειται για μια δυναμική παρουσία που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε το περιεχόμενό της ως κοινωνία με το σώμα και με το αίμα του Χριστού. Έχω σημειώσει 5 σημεία για να σταθώ, για να δούμε αυτή την ψηλάφιση. Πρώτον, η έναρξη της Θείας Λειτουργίας ξεκινάει με το «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δηλαδή με το που ξεκινάμε εξαγγέλλεται η προοπτική του εκκλησιαστικού σώματος ως παρουσία, συγκεκριμένη όμως παρουσία. Η έκφραση «η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» είναι έκφραση ασφαλώς που αναφέρεται στην έσχατη κατάσταση της ιστορίας, σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε «δευτέρα παρουσία του Κυρίου», όταν όλα θα συμφιλειωθούν και ο Κύριος θα είναι ανάμεσα σε όσους αξιωθούμε της Θείας Υιοθεσίας. Αυτή η Βασιλεία πραγματοποιείται ή τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση να πραγματοποιηθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία, σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και εξαγγέλλεται ως ναι μεν το έσχατον, εντός της ιστορίας όμως, το έσχατον γίνεται παρόν. Είναι νομίζω εμφανής ο εσχατολογικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Λειτουργία, κυρίως κατά το δεύτερο μέρος της, αλλά ξεκινάει από το πρώτο. Ψηλαφούμε την ιστορία, είμαστε εντός της ιστορίας, ανάγουμε την ιστορία στο Θεό και ξαναπαίρνουμε την ιστορία πίσω ως Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό κάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Γνωρίζουμε ότι η εναρκτήρια αυτή διατύπωση δεν υπήρχε από την αρχή στα κείμενα των δύο γνωστών λειτουργιών
Μεγάλου Βασιλείου και Χρυσοστόμου εννοώ, αλλά εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα, στα τέλη του. Ο λόγος ασφαλώς οφείλεται στην αποσαφήνιση των όρων που αφορούν την τριαδική θεότητα. Αποσαφήνιση που είχε συντελεστεί με τις Α και Β Οικουμενικές Συνόδους. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει η ενακτήρια φράση που μας εισάγει στη Θεία Λειτουργία, θα πρέπει να ξαναθυμηθούμε αυτόν τον δυναμικό διάλογο ανάμεσα στον κόσμο τούτο και στη Βασιλεία του Θεού. Μία διάζευξη που είναι παρούσα από την πρώτη ημέρα της Πεντηκοστής. Το αναλύουν οι Απόστολοι, το αναπτύσσει ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, ο κόσμος τούτος και ο κόσμος της Βασιλείας. Ο κόσμος, πλήρωμα του οποίου είναι ο άνθρωπος, είναι δημιουργία του Θεού ασφαλώς και είναι όμορφος. Η Αγία Γραφή διατυπώνει το συμπέρασμα αυτό λέγοντας ότι είναι καλός λίαν. Αυτός ο κόσμος αμαυρώνεται, μουτζουρώνεται κατά κάποιο τρόπο, λόγω της ανταρσίας του ανθρώπου και αρχίζει να κυριαρχείται από αντίθετες δυνάμεις. Τη διαδρομή και την εξέλιξη αυτού του αμαυρωμένου κόσμου την αντιλαμβανόμαστε ως ιστορία. Ιστορία όμως της θωράς και του θανάτου. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ιστορία διαβαίνει η παρουσία του Θεού κυρίως ως παρουσία του Λόγου Του, με κεφαλαίο το λάμδα. Παρουσία άγνωστη για τους πολλούς, γνωστή όμως για λίγους που αξιώνονται να γίνουν φίλοι του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επισημαίνει στο προήμιο του Ευαγγελίου του, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι αυτός ο λόγος εν το κόσμο ειν και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έχνω. Δια του λόγου έγινε ο κόσμος και ο κόσμος το αγνοεί. Δεν το γνωρίζει. Με την ενανθρώπιση όμως αυτού του λόγου που είναι ο Υιός του Θεού, αρχίζει η αποκατάσταση του κόσμου και η ανάδειξή του σε κόσμο του Θεού ή, όπως διατυπώνεται στα Ευαγγέλια, σε Βασιλεία του Θεού. Η αρχή γίνεται με το απολυθρωτικό έργο του Χριστού και θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη παρουσία του. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την τραγικότητα της ιστορίας που πορεύεται ανάμεσα στον παλαιό κόσμο, ο οποίος κυριαρχείται από τις δυνάμεις του κόσμου τούτου, και στον καινούριο κόσμο που έχει εγγενιαστεί με το Σταυρό, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή. Με την ίδρυση της Εκκλησίας εισάγεται εντός της ιστορίας μια νέα κατάσταση, αναιρετική του παλαιού κόσμου, ο οποίος παλαιός κόσμος την εχθρεύεται και την ανταγωνίζεται. Ήδη ο ίδιος ο Χριστός εκδιπλώνει στους μαθητές του την κατάσταση αυτής της διαρκούς σύγκρουσης ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους. Ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον με μίσηκε. Μισεί εμένα ο κόσμος, μισεί και εσάς που είσαστε δικοί μου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η διάζευξη κόσμου και Θείας Βασιλείας δεν σημαίνει παντελή ανέρεση της ιστορίας, αλλά φωτισμό της από τη Βασιλεία
και μεταμόρφωσή της ακριβώς σε βασιλεία, κάτι που το καταθέτει ο ίδιος ο Χριστός στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή. «Δε σε παρακαλώ, Πατέρα», λέει εκεί, «να τους πάρεις από τον κόσμο τους μαθητές μου, αλλά σε παρακαλώ να τους διαφυλάξεις από τον πονηρό, ώστε να ζούνε στον κόσμο, αλλά να μην ανήκουν στον κόσμο». Έτσι εισάγεται το παράδοξον, να ενεργεί η Εκκλησία μέσα στον κόσμο, εν το κόσμο, ευρισκόμενη και πορευόμενη συγχρόνως εκτός του κόσμου. Να ενεργεί δηλαδή εντός του κόσμου τούτου και συγχρόνως να αρνείται να συσχηματιστεί με τους όρους αυτού του κόσμου. Η κατάσταση αυτή διατυπώνεται με έξοχο τρόπο σε ένα κείμενο των αρχών του 2ου αιώνα, γνωστό ως προς Διόγνητον επιστολή, όπου ανάμεσα στα άλλα διαβάζουμε: «Οι χριστιανοί πατρίδας οικούσιν ίδιας», κατοικούνε σε ιδιαίτερες πατρίδες, «αλλά ως πάρικοι, σαν περαστικοί, μετέχουσι πάντων ως πολίτε, μετέχουν στη ζωή όλων όπως κάθε πολίτης και πάνθ υπομένουσιν ως ξένοι, αλλά συγχρόνως έχουν την αίσθηση ότι θα φύγουμε από εδώ. Πάσα ξένοι πατρίς εστίν αυτόν και πάσα πατρίς ξένοι». Είναι στον κόσμο και δεν είναι στον κόσμο. «Επηγής διατρίβουσιν», ζούνε πάνω στη γη, αλλά εν ουρανό πολιτεύονται. Η ζωή τους είναι αλλού. Αυτή λοιπόν τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς και το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από αυτή τη σύγκρουση για την οποία μίλησα είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη της εποχής εκείνης του Χριστού εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη ο Ιησούς τα ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύτη του χρόνου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι ενδοκοσμική. «Η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου», θα παρατηρήσει στον Πιλάτο. Είναι μια νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, φέρει τη φύση μας ως άνθρωπος και την αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας. Αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό δείπνο. Κορμός και κέντρο κάθε Θείας Λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε έναν καθεδρικό μεγάλο ναό. Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν,
αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτή την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, όπως είπαμε, αλλά άρχισε να εμφανίζεται λίγο μετά τα τέλη του 4ου αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας των χριστιανών, άρχισε να διαστρέφεται από τον φιλοσοφικό και λογικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσω. Τα λεγόμενα δόγματα, κυρίως τα δόγματα που αναφέρονται στη θεότητα, δεν διατυπώθηκαν γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο Θεός. Αυτό δεν το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Άλλη είναι η φύση του Θεού και άλλη είναι η φύση του ανθρώπου. Διατυπώθηκαν όμως γιατί πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία. Δηλαδή οι πατέρες ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο. Ενδιαφέρονται να μας εξηγήσουν ποιος είναι ο άνθρωπος, περιγράφοντας αυτόν τον άνθρωπο στην ανθρωπότητα που φέρει ο Ιησούς Χριστός, στην ανθρώπινη φύση του Χριστού. Προχωράω τώρα και λέω, η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού, συνεχώς το λέμε, όχι μόνο στη Θεία Λειτουργία, αλλά σε όλες τις ακολουθίες, στα προσευχητικά μας κείμενα, στην υμνολογία μας, στην υμνογραφία μας, μιλάμε για τον τριαδικό Θεό. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου ως εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο της τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους, ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού ως Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος δηλαδή της ζωής του ανθρώπου έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της θεότητας. Η επανέβρεση αυτής της τριαδικότητας και μάλιστα ως υπαρξιακού στοιχείου του είναι του ανθρώπου και η αναγωγή της σε τρόπο ζωής σηματοδοτεί επίσης τη διάκριση του αναγεννημένου πιστού από τον άνθρωπο της άγνοιας ή τον άνθρωπο του θανάτου. Όταν δηλαδή λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, εννοούμε ασφαλώς ότι δημιουργήθηκε κατά τον τρόπο που υπάρχει ο Θεός, δηλαδή ως κοινωνία προσώπων, ή με μια άλλη διατύπωση, ως κοινωνία αγάπης. Αυτός ο τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου είναι θεμελιώδης. Η απουσία αυτού του τρόπου υπάρξεως ονομάζεται ασθένεια ή θάνατος. Η παρουσία του ονομάζεται αγιότητα ή θέωση.
μας ενδιαφέρει να διακηρύσουμε την τριαδικότητα του Θεού, γιατί μας ενδιαφέρει να αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να ενεργούμε την τριαδικότητα του ανθρώπου. Η τριαδικότητα αυτή σημαίνει διαρκές άνοιγμα προς τον άλλο. Όχι μόνο σε έναν συγκεκριμένο άλλο, αλλά προς κάθε άλλον κατά το σχήμα εγώ, εσύ, αυτός. Όχι στην αυτάρκεια, παραδείγματος χάρη, μιας διαδικότητας εγώ και εσύ, που πολλώνει την ύπαρξη, που εγκλωβίζει δύο εγώ σε μία αλληλοεξάρτηση, αλλά στην κατάσταση μιας ανοιχτής παρουσίας όλων των άλλων, στην παρουσία λοιπόν μιας κοινωνίας. Για να επιτευχθεί μια τέτοια κοινωνία αγάπης, απαιτείται μια διαρκή σχέση με την πηγή της αγάπης, δηλαδή με τον Θεό. Από την αρχή της ιστορίας δεν κατόρθωσε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτή την κοινωνία της αγάπης, γιατί αποξένωσε τον εαυτό του από τον Θεό και παγιδεύτηκε στον ατομικό του εγωισμό. Αλλά ο ίδιος ο Θεός, ως αγάπη, οικονόμησε μέσα στην ιστορία τη θεραπεία αυτής της

νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για πρόταση ανατροπής, γιατί μας εισάγει σε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, δεν καταργείται, αλλά διορθώνεται, ανοιγόμενος σε λειτουργικό, όπως το ονομάζουμε, χρόνο. Και ο λειτουργικός χρόνος δεν είναι ένας ευθυγραμμός, ούτε βέβαια ένας κυκλικός χρόνος του πάντοτε, αλλά είναι ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτιστού. Σχέσης θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτόν τον χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε για να ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας φαίνεται από την τελική απάντηση που ακολουθεί στην πρόταση. Αμήν. Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι, το ξέρουμε, είναι εβραϊκή και σημαίνει αληθώς, γέννητο. Εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση, γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι πρόκειται για μία από τις δύο γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού. Η άλλη είναι το όνομα Ιησούς Χριστός. Ένα δεύτερο σημείο, σημείο 2 λοιπόν. Αμέσως μετά την εναρκτήρια εκφώνηση, για την οποία μίλησα μέχρι τώρα, ακολουθεί μια ομάδα προσευχητικών καταθέσεων που εμπεριέχουν αιτήματα και που τα ονομάζουμε ειρηνικά. Εξαιτίας των δύο πρώτων αιτημάτων που αναφέρονται στην ειρήνη. Πρόκειται βέβαια για πανανθρώπινο αίτημα. Όμως, μετά την πρώτη αναφορά που μας προσανατολίζει σε μία εσωτερική ειρηναία κατάσταση, σπέβδουμε να προσδιορίσουμε την ειρήνη την οποία ετούμεθα. Άνωθεν ειρήνη και σωτηρία των ψυχών ημών. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Το πρώτο αίτημα που καταθέτουμε είναι ανακεφαλαιωτικό όλων των αιτημάτων που θα ακολουθήσουν. Επίσης, από την αρχή της Θείας Λειτουργίας καταθέτουμε το ερώτημα μιας διαλεκτικής, θα έλεγα, ανάμεσα στην ιστορία και στη Βασιλεία, ανάμεσα στον κόσμο τούτον και στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Για την Εκκλησία, για τους χριστιανούς, ιστορία και Βασιλεία δεν ταυτίζονται. Μόνη της η ιστορία δεν μπορεί να οδηγήσει στη Βασιλεία, ακόμα και όταν έχει να μας παρουσιάσει σπουδαία επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψης και πράξης, όσο η προοπτική της είναι εγκλωβισμένη σε μια αυτόνομη διάσταση ή βασίζεται σε διαχείριση των κτιστών δυνάμεων. Για την Εκκλησία η ιστορία χρειάζεται ένα άλλο περιεχόμενο που θα το αντλήσει εκτός της κτιστότητας, περιεχόμενο που η βιβλική γλώσσα το ονομάζει παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αποδοχή αυτής της παρουσίας. Γι' αυτό και επισημαίνεται ότι η σωτηρία του ανθρώπου σημαίνει αποδοχή άνωθεν παρουσίας, η άνωθεν ειρήνη. Η άνωθεν ειρήνη είναι η ειρήνη που φέρει ο Χριστός. Το επίρρημα άνωθεν

0: από πάνω, χρησιμοποιείται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να προσδιορίσει την αναγεννητική δύναμη που φέρει το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από τον αδελφό Θεό Ιάκωβο για να προσδιορίσει το αληθές περιεχόμενο της Θείας Δωρεάς. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου, γράφει, «Πάσα δώσεις αγαθή, κάθε τι αγαθό που δίδεται, και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστιν καταβαίνον από του Πατρός των Φώτων». Κάθε αγαθό δηλαδή και κάθε τέλειο που χαρίζεται ή που προσφέρεται μέσα στην ιστορία έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων, άνωθεν. Είναι μία φράση που την ακούμε στην οπισθάμβονο ευχή, την τελευταία ευχή της Θείας Λειτουργίας πριν ακριβώς από την απόλυση. Ο ίδιος ο Χριστός έχει διευκρινίσει στους μαθητές του, αναγγέλλοντας την έλευση του Αγίου Πνεύματος που θα αποκαλύψει πάσαν την αλήθεια, ότι η ειρήνη που Αυτός δίνει δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος. Ειρήνη αφή ημί ημίν, ειρήνη την εμίν δίδωση ημίν, σας προσφέρω, ου καθώς ο κόσμος δίδωση, εγώ δίδωμη ημίν. Δεν έχει σχέση με την ειρήνη που μπορεί να προσφέρει ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να οργανώνει τα ειρηνικά του κινήματα και να εξαγγέλει τον ειρηνικό του λόγο, αλλά την ειρήνη δεν μπορεί να την εγκαταστήσει. Έτσι μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική που εμπεριέχει ο χαιρετισμός του αναστημένου Χριστού στους μαθητές του κάθε φορά που εμφανίζεται, ειρήνη ημίν. Έχω αναστηθεί, είστε εντός της ειρήνης. Μην ξεχνάμε ότι η γέννηση του Χριστού αναγγέλλεται από τις αγγελικές δυνάμεις ως ειρήνη επί της γης. Δόξα εν υψίς Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Πρόκειται για την αναμενόμενη ειρήνη που έχει υποσχεθεί ο Θεός και που η θεολογία των προφητών ανυψώνει σε κεντρικό άξονα σωτηρίας, διευκρινίζοντας τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη του κόσμου και την ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη που ενεργείται από τους ανθρώπους εμπεριέχει σχετικότητα και συχνά είναι ψευδεπίγραφη, όπως σχολιάζει ο προφήτης Ιερεμίας. «Ειρήνη, ειρήνη, και πού εστίν ειρήνη?» Ή όπως υπογραμμίζει ο προφήτης Ιεζεκίηλ, «Ειρήνη, ειρήνη, και ουκ εστίν ειρήνη?» Το αίτημα για άνωθεν ειρήνη συνδέεται με τη σωτηρία της ψυχής. Επομένως, εντάσσεται σε εσχατολογική προοπτική. Η σωτηρία της ψυχής θα εμφανιστεί στα έσχατα. Και όταν αναφερόμαστε σε σωτηρία της ψυχής, αναφερόμαστε σε θεραπεία της φύσεως, η οποία ασθενεί λόγω της ροπής προς την αμαρτία και λόγω της παρουσίας του θανάτου. Το ερώτημα λοιπόν για σωτηρία έχει υπαρξιακό περιεχόμενο και όχι απλώς ηθικό. Τρίτον, επόμενο βήμα που κάνει παρούσα την εσχατολογική διάσταση της Θείας Βασιλείας είναι η ύψωση του Ευαγγελίου στο μέσον του ναού, η μικρή είσοδος που λέμε, με την εκφώνηση «Σοφία, ορθή». Πρόκειται για δύο λέξεις. Σοφία η μία σε ενικό αριθμό, ορθή η δεύτερη σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Δηλώνει όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το «ορθή», απευθύνεται στο λαό. Ορθή. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε χάρη στην παρουσία αυτής της σοφίας. Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του λόγους Αθανασίας, περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση. Η ακρόαση της περικοπής του Ιερού Ευαγγελίου δεν ενεργείται με νοητικές ή αντιληπτικές ικανότητες που ενιδρύει εντός μας η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό προηγείται προσευχή για ενίσχυση των φυσικών αυτών ικανοτήτων με ενέργειες που πηγάζουν από το Θεό. Πριν δηλαδή υψωθεί το Ευαγγέλιο, που περιέχει τη σοφία, το Λόγο του Θεού, υπάρχει μία ευχή, δεν την ακούμε συνήθως, καμιά φορά την ακούμε, είναι από τις ευχές που άλλοτε λέγονται μυστικός, άλλοτε εκφώνος. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Άνοιξε τα μάτια της ψυχής μας, της διάνοιάς μας. Εσύ άνοιξε τα, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι μας λες. Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του ευαγγελικού λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του ευαγγελικού λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του ιερού κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί δηλαδή το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον ευαγγελικό λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι η ανάγνωση του ευαγγελικού αναγνώσματος είναι, πρέπει να είναι, ήταν εμελής και όχι χήμα. Δηλαδή τραγουδιστικά διαβάζεται το Ευαγγέλιο. Αυτό μαρτυρούν οι πηγές, αυτό υπογραμμίζουν οι πατέρες. Και αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του Ευαγγελικού Λόγου, ο οποίος έχει μυσταγωγικό και όχι ενιολογικό χαρακτήρα. Και θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι η εμελής ανάγνωση των αγιογραφικών αναγνωσμάτων μας συνδέει και μας πλαταίνει με τα έσχατα της Βασιλείας του Θεού, ενώ η χήμα ανάγνωση μας εγκλωβίζει στην ιστορία. Αυτή η χήμα ανάγνωση άρχισε να εμφανίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα ως αίτημα ορθολογικής κατανοήσεως των κειμένων, κατά το παράδειγμα της προτεσταντικής πρακτικής και επιλέχθηκε ως ωφέλιμη από ευσεβιστικούς κύκλους. Θέλω να πω ότι το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος έρχεται από το μέλλον, δεν έρχεται από το παρελθόν, αν και αναφέρεται σε λόγια που λέχθηκαν και σε πράξεις που έγιναν στο παρελθόν. Πρόκειται όμως για λόγια και πράξεις που ανάγονται στο περιεχόμενο της Βασιλείας του Θεού. Από τα 52, σχηματικά το λέω, ευαγγελικά αναγνώσματα που αναγινώσκονται κατά τις 52 Κυριακές του έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Τι επιλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα αποσπάσματα που ακούμε στα κυριακάτικα Ευαγγέλια, δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία, έχουν σχέση με αυτή τη Βασιλεία, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι διηγήσεις ή οι αναπτύξεις σχολιάζουν τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου. Όταν μας περιγράφει, παραδείγματος χάρη, μια ευαγγελική περικοπή, ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας απ' έξω όλους τους άλλους τυφλούς που δεν θεραπεύτηκαν. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία του Θεού τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα, τη γυναίκα της Σαμάριας, ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία του Θεού ψάχνουμε για τόπους και χρόνους. Εσείς λέτε ότι ο Θεός είναι εδώ, εμείς λέμε ότι ο Θεός είναι εκεί. Πού είναι ο Θεός? Και ο Χριστός της λέει, το ερώτημα δεν είναι πού θα προσκυνήσουμε τον Θεό, αλλά πώς θα προσκυνήσουμε τον Θεό. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό, μια παραβολή, η ευαγγελική περικοπή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό, ομοιώθη με το άλλο. Ή μας λέει μια παραβολή για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη, όπως μαθαίνουμε παραδείγματος χάρη από την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα που είναι ενταγμένα μέσα στη Θεία Λειτουργία υποδεικνύουν συγχρόνως και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Σπουδάζουμε την Αγία Γραφή μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Και ο σχολιασμός υπάρχει σε ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα. Γι' αυτό και το ευαγγελικό ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μηνολογία, από όλα τα λόγια και από την ίδια τη θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θα έχετε παρατηρήσει ασφαλώς ότι μετά την ύψωση του Ευαγγελίου στη μέση του ναού συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια, 1, 2, 3, ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον βιώνουμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον αναψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι μια διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε δηλαδή να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Για τους χριστιανούς, η κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Δύσιν αυτού έθος κότος και γέν, τον ύξου σε μεγαλήν θα έργα σου, Κύριε Πάντα, σου φύε ποιή σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αι και στις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τσωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αγίου οικοτότου και τα μεταπίστεως, ολαβίας και φόβου Θεού ησιών τον εν αυτό. Του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας, και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ πλεόν των αντιπορούντων όσων των κάμνων των εχμαλών.

0: Άντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκια σας όγι μας. Πνεύσετε
0: σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξου τιμή και προσκυνήσε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε, και κράξα προσέ, εισάκουσον μου, εισάκουσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προσέ, εισάκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ, εισάκουσον μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το

0: Εάν ο Δίας παρατηρήσεις, κύριε κύρις, πως θύσετε ότι παράσει ο ηλασμός εστί, ότε σε σταυρουμένο νυχτίσεις πάσα αιώρα και εν ηλίου το κέτρεμεν, η γη δε εσύ ετώ ολοκλένουμένη, μακρόθη με λόγια το καταπέτασμα ναού, φόβο εσχύει στη βριζωμένο σου και πέτρε διεράγησαν από του φόβου και ήλιος τα σακτίνα συνέστηλε ποιητή σε γινόσκοντα.
1: Ένα και το όνοματό σου πρέπει να σε Κύριε, επέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισε η ψυχή μου επί των Κυρίων, ρίγνητε χειρόγραφον το απαιών συγγύσει σου της πλευράς πολυέλε. Αδάμ του προπάτορος και αποσαμένη φύσης των ανθρώπων, ρανίστη εν αίματος του σου καθαγιάζεται ανακράζουσα, δόξα τη δυναστεία σου, δόξα τη θεία σταυρώση σου, Ιησού παντοδύναμε ως ότι ήρθον ψυχών ημών.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων.
1: Δαιμόνων κλονούμενο τες προσβολές και εις βάραθρον απολία σωθούμενων, ικτήρισον δεσποινά και στερέωσον με άρετον εν πέτρα, και τα σβουλάς των δυσμένων διασκεδάσασα καταξίωσον, ποιήν με τα προστάγματα του σου Υιού και Θεού ημών, όπως τείχω αφέσεως εν ημέρα της κρίσεως.
0: Με ό,τι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσες, και αυτός λυτρώστα Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, πανέφημοι μάρτυρες ημείς, λύθη συντριβούμενοι, Χριστό την πέτρα την άρρητο νου και ξερνήσαστε, αλλά νικηφόροι χάρητοι γενόμενοι, αγγέλων της χωρίς συναγάλεστε, μεθόν πρεσβεύσατε, δωρηθήνε

0: ειρηνικοί μάρτυρες φρουρές αξιγιώμενοι ως εντολών θείων φυλακές και εκτικόμενοι δίψη ουρανό φένδροσον εκομίσαστε ημάς πνευματικός αναψύχουσαν δυο πρεσβεύσατε δωρηθήνετε στοιχές ημών την ειρήνη και το μεγά έλεος.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού ημάς και αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα αήτη τη μάρτυρε ζωή να αλήθει ποδίσαντες και ίσα ίδια μένουσαν θάνατον άδικον παρανόμο ψήφο χαίροντες υπέστητε και νη με τα μαρτύρων εφρένεστε μεθόν φρεσβεύσατε δωρηθήνετε ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγά έλεος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
1: και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Προμφέ αδήλθε νοιέ η Παρθένος έλεγε επί του ξύλου ως έβλεψε Χριστόν κρεμάμενον την εμήν καρδίαν και σπαρά τη δέσποτα ως πάλες

0: Κυριακός ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστού ελθόντες επτήν Ιουδίες συνειδώντες φώσεις περινών ημινούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών αξιών σε εμπάς Κυρίες εμπνίστε φωνές εσύ ε Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσ πέρας προκείμενο.
2: Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη.
0: Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη.
2: Ήρα τους φαρμούς τώρα θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του πείσαντος των ουρανών και την γη.
0: Κατάξιος ο γέντες πέρα τα αυτή αρματής φυλακτήνε ημάς ευλογητός Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου αιώνα σε μην γέννητο ο Κύριε το λεός εφημάς καθά περιλυπήσε μεν επισέ ευλογητός Κύριε διδαξόμεν δικαιωματά σου ευλογητός οι δέσποτες σε συνέδεσόν με τα δικαιωματά σου ευλογητός οι Άγιε φωτισόμενες δικαιωμασίες σου Κύριε το λεός τον αιώνα τάρα το χειρόσουμε παρήδης Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Παράσχω, Κύριε,
1: τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήν το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Παράσχω, Κύριε,
1: των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
0: Παράσχω, Κύριε,
1: χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
0: Παράσχου, Κύριε,
1: της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε,
1: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο πλωναίτη τον Χριστέ τον Σταυρό σου ημιν δεδοκάς και τούτον οικόμετας προσβολάς του αλλοτρίου.
2: Προσέιρα τους οφθαλμούς μου ο Θεός τον κατοικούντα εν του ουρανού είδους οφθαλμοί δούλων εις Κύριας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδείς της Κύριας της Κυρίας αυτής ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών Θεός σου ικτηρίσε ημάς πάντοτε έχοντες Χριστέ τον Σταυρό σου εις βοήθειαν τας παγίδας του εχθρού ευκαιρός καταπατούμεν.
1: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολλοί πλήστην εξ των νόσεως, επιπλέον πλήστην ψυχήμων το όνειδος ευθυνούσι, και η εξουδένωση της υπερηφάνης, ο ενδοξαζόμενος εν τις μνήες των Αγίων σου Χριστέ ο Θεός, υπ' αυτόν δισοκούμε.

0: να μην μη εποδύρω μου μήτερ καθορώσα εξήλω κρεμάμενο των σονιών και θεών των εφηδάτων κρεμάσαντα
1: τη γη δασκετός και πάσα κτήσιν δημιουργήσαντα και γάρα να στήσω με και δόξα στήσω με και τα του άδου βασίλεια συντρίψω στένη και αφανίσου τούτου την δύναμην και τους δεσμίους εκλυτρώσω με της αυτού κακουργή.

0: Είναι απολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, είναι ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηρίων σου. Ο ετοίμας και τα πρόσωπα πάντων των λαών, φως αποκάλυψη έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ο ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ο ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ο ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και ει και στις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ο ημάς. Κύριε λάστε αμαρτήσιμων, Δέσποτα χώρου Αραμία, Σημείνα, Άγια Επίσκεψη και Υγεία τη Αγία Σιμών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και ει και στις αιώνας των αιώνων. Πατρί μόνο της ουρανής, Αγίας το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου και γεννηθεί το θέλημά σου. Όσα εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μη το φλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις φυλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ονομία σου, οίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
0: και νικαίει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ή την σύν προστασίαν και εκτιμένη άχραντε και τεσσέσι και σύες των δεινών εκλυτρούμενη. Το σταυρό του Υιού σου εν παντί φρουρούμενη κατά χρέος επάντες. Ευσεβώς μεγαλύνομαι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέως δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερώνυμου των αδερφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μονάχων, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων της Αγίας Εκκλησίας ταυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πάνισεπτο ναού τούτου, κοπιώντων, ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον ελέος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Αμήν στέρισε ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και ομών των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Ευτοκλησία πόλη και νωρία τα αυτή σε αιώνα σε αιώνα. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίθη σαρφήμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τε Κωνσταντινόντος Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, ενώματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού, Σταυρού χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασία του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσία του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων Οσοτχή Επισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών και πάντων των Εν Τιερά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάντων Αγίων, του Εναγείς Πατρός ημών Νικολάου.

0: μαρτύρων, τον ελληνικό πόλη της Αρμενίας και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, όν και την Ιερά Μνήμη Ευητελούμεν και πάντων στον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διφυλάτη πάντας ημάς. Καλησπέρα σας, αύριο με υγεία.
2: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.

Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, ο οποίος είναι δοξασμένος στα έσχατα και από τα έσχατα έρχεται σε μας προσδίδοντας άλλο νόημα στην ιστορία. 4. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή άλλωστε είναι η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβήμ, που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας. Έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας, τις λεγόμενες βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε για αυτές τις βιωτικές ανάγκες. 5. Η ομολογία πίστεως. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Πριν ακουστεί το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, ο ιερέας εκφωνεί «αγαπήσομεν αλλήλους» ή «να εν ομονία ομολογήσομεν». Μία ομολογία έξω από την κοινωνία της αγάπης είναι μια άχρηστη ομολογία. Για να μην πω μια νεκρή ομολογία, μια ψευδής ομολογία. Η ομολογία λαμβάνει το περιεχόμενό της από την κοινωνία μεταξύ των πιστών, από τη σχέση μεταξύ των πιστών. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη ασφαλώς είναι η αρχή, η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας. Έτσι ξεκινάμε. Από μία ατομική παράδοση στο Θεό. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Αν δεν οδηγηθούμε προς την τριαδική σχέση, προς την κοινωνία των προσώπων, προς την επίγνωση μιας αλληλοπεριχώρησης μεταξύ μας, προς την αγάπη δηλαδή ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύουμε να γλιστρήσουμε σε ιδεολογήματα. Όχι άγνωστος κίνδυνος. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τον Θεό ως ατομική τους υπόθεση. Είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση ως τάχατες ευσεβής, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλαγμένος με τον αδελφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμα με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία Του. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού. Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται μάλιστα με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα, ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας ιερής. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος
να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στο Θεό διέρχεται δια της σχέσης μας με τους άλλους. Θέλω λίγο να αναφερθώ σε ένα στίχο από το σύμβολο της πίστεως, γιατί η ώρα περνάει. Λέμε κάπου «προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». Ανάσταση νεκρών σημαίνει ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα, μετέχει αυτής της αναστάσεως. Δεν μιλάμε για ανάσταση ψυχών. Μιλάμε για ανάσταση νεκρών. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα με σάρκα και οστά. Θυμόσαστε που λέει στους μαθητές του «ψηλαφίσετε με και είδετε ότι δεν είμαι πνεύμα, γιατί το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά, ως εμέ θεωρείται έχοντα». Αλλά η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του Φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής κατά τη διάκριση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος: «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Σώμα δηλαδή πάλι, αλλά διαποτισμένο από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είναι το έκτο σημείο που έχει σχέση με την ίδια την Αγία Αναφορά, δηλαδή με τον καθαγιασμό των δώρων που προσκομίσαμε, του ψωμιού και του κρασιού, ώστε να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Η Αγία Αναφορά είναι ένα εκτεταμένο κείμενο, έχει δικά του εσωτερικά μέρη, τα οποία μπορούμε και να τα διακρίνουμε. Λέμε έναν επινίκιο ύμνο πρώτα-πρώτα, μετά θυμόμαστε την παράδοση του μυστηρίου από τον Χριστό, αυτό που λέμε ανάμνηση. Θυμόμαστε επίσης ό,τι έχει γίνει στην ιστορία μέσα ως ευεργεσία. Αναφέρουμε ένα άλλο μέρος, αναφέρουμε τα δώρα προς τον Ουράνιο Πατέρα και επικαλούμαστε τον Ουράνιο Πατέρα να μας ξαναφέρει τον Υιό Του. Δηλαδή, η ανάμνηση, ένα τμήμα της Θείας Ευχαριστίας που κατεξοχήν καταθέτει την πραγματικότητα της εισόδου των εσχάτων στο παρόν, λέει «με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Η εντολή που κατέθεσε ο Χριστός είναι αυτό να το κάνετε για να με θυμόσαστε στην εμήν ανάμνηση. «Με μνημένη». Το «με μνημένη» αναφέρεται σε κάτι που έχει γίνει. Έχει παρελθοντικό περιεχόμενο. Και πράγματι ονομάζουμε αυτά που έχουν γίνει. Πάντων των υπερημών γεγεννημένων. Όσο έχεις κάνει πάτερ, γιατί στον πατέρα απευθυνόμαστε, για το ανθρώπινο γένος. Με μνημένη του σταυρού. Ο σταυρός έχει γίνει μέσα στην ιστορία. Του τάφου. Της Τριημέρου Αναστάσεως. Της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας. Πράγματι αυτά έχουν γίνει και είναι σημαντικά. Και έρχεται μια ανατροπή που σε παλαβώνει. Της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Για στάσου.
Μιλάμε για παρελθόν. Η Δευτέρα Παρουσία είναι μέλλον. Πώς θυμάμαι τη Δευτέρα Παρουσία? Εκεί είναι το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η Θεία Ευχαριστία καταργεί τον χρόνο το συμβατικό της φθοράς και εισάγει τον χρόνο της Θείας Βασιλείας. Το έσχατον και το πρώτον γίνονται ένα στο πρόσωπο του Χριστού. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού υπάρχει την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Και η πρώτη μέρα της δημιουργίας υπάρχει μέσα στη Δεύτερη Παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει περιεχόμενο σε όλη την ιστορία, από την αρχή της μέχρι το έσχατο τέλος της. Και λέω επίτηδες τη λέξη Χριστός και όχι τη λέξη Ιησούς, γιατί η λέξη Χριστός υπονοεί την θεανθρωπότητα του προσώπου αυτού, ενώ η λέξη Ιησούς μπορεί να μας μπερδέψει και να αναφέρεται σε ένα ιστορικό πρόσωπο που κάποτε γεννήθηκε, μεγάλωσε και δίδαξε τα υπέροχα αυτά που δίδαξε. Δεν μας ενδιαφέρει ο Ιησούς, μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Και αν μας ενδιαφέρει ο Χριστός, τότε μπορούμε να τον έχουμε παρόντα στη ζωή μας ως Ιησού Χριστό. Ένα τελευταίο στοιχείο θα αναφέρω από την Αγία Αναφορά, που δείχνει ότι η Αγία Αναφορά και η κατά κάποιο τρόπο δεύτερη φορά ενανθρώπιση του Ιησού μέσα στη ζωή μας, σαν να ξαναγεννιέται ο Χριστός στη Θεία Ευχαριστία, προκύπτει από τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Πώς έγινε η πρώτη ενανθρώπιση του Χριστού? Έγινε λόγω ενός ναι που είπε η κόρη της Ναζαρέτ. Αυτό το γέννητο της Παναγίας, αυτή η συγκλονιστική κατάφασή της στην πρόσκληση του Θεού, αυτό συμβαίνει σε κάθε Θεία Λειτουργία. Όταν ο ιερέας λέει την κρίσιμη φράση που ζητάει να στείλει ο πατήρ το πνεύμα του και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού, λέει κάτι λίγο προηγουμένως: κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς, σε μας πρώτα και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, ώστε γενέστε, ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού. Εμείς και ο Πατήρ θα ξαναφέρουμε το Χριστό για να ενωθούμε μαζί Του. Μάλιστα, σε όλα τα αρχαία τυπικά, σε όλα τα αρχαία τυπικά και σε όλη την παλαιότερη πρακτική της Θείας Λειτουργίας, τα κρίσιμα τρία αμήν της Αγίας Αναφοράς τα λέει ο λαός, δεν τα λέει ο ιερέας. Ή τα λέει ο διάκονος όταν υπάρχει, ο οποίος διάκονος τα λέει ως εκπρόσωπος του λαού. Τι θα πει αυτό που γίνεται σήμερα? Ποιήσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, να το λέει ο ίδιος ο ιερέας. Ο λαός πρέπει να το πει αυτό. Είναι η παρουσία του λαού. Αυτό φαίνεται και από μια μικρή λεπτομέρεια. Σήμερα σε όλες τις λειτουργικές φυλάδες γράφεται «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Τελεία. Ακούγεται απ' έξω ένας ύμνος. «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε». Μα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η φράση ήτανε επί αιώνες «Τα σά εκ των σών, σύ προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα», κόμμα, συνεχίζει ο λαός την πρόταση,
Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν, Κύριε. Είναι συνεργασία κλήρου και λαού ή θα το έλεγα ακόμα περισσότερο, είναι έργο σχέσης λαού και ουρανίου πατρός για να ξαναέρθει ξανά ο Χριστός ανάμεσά μας και να ξαναφέρει έτσι αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Και επειδή είμαστε παρόντες σε αυτή τη Δευτέρα Παρουσία, γι' αυτό και την κρίσιμη ώρα, ίσως και κρισιμότερη από τη στιγμή που λέει τα Sanctus Son, ίσως και

ένας μόνο είναι Άγιος. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Και προσερχόμαστε. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Να προσέλθεις. Γι' αυτό λέει ο παπάς εκείνη την ώρα, πρόσχομεν. Με προσοχή, αλλά θα προσέλθουμε. Δεν θα προσέλθουμε επειδή το αξίζουμε. Δεν θα προσέλθουμε επειδή έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε εξομολογηθεί, έχουμε νηστέψει, έχουμε τάχατες πραγματοποιήσει ενάρετες πράξεις κατά τη δική μας υποκειμενική αντίληψη. Όχι. Θα προσέλθουμε γιατί έχουμε βαφτιστεί, έχουμε μέσα μας τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και αποδεχόμαστε τη δωρεά. Δωρεά μας προσφέρεται. Έχει όμως μεγάλη σημασία να αποδεχτείς τη δωρεά. Πολύ μεγάλη σημασία να αποδεχτείς τη δωρεά. Λοιπόν, με αυτά που σας είπα, θέλησα να πλησιάσω αυτό που είπα στην αρχή, ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Συμβαίνει κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία και ακόμα την περιμένουμε. Εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη. Σας ευχαριστώ.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι αντίφωνο των αγγέλων. Σου είπαν λόγο, σε βρήσανε, σε προσβάλανε. Στάσου στην προσευχή. Αντί να πεις λόγια, αντί να δίνεις απαντήσεις, προσευχήσου με όλη σου την καρδιά, διότι είναι ώρα πειρασμού. Αυτός είναι ο αγώνας. Όσιος άνθιμος ο εγχείο.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ο εκκλησιασμός. Εκλεκτά αποσπάσματα σε ελεύθερη απόδοση από διάφορες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Λίγες σκέψεις ως πρόλογο. Η πίστη στον Θεό και η συμμετοχή στην Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί Ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των Θείων Χαρισμάτων. Η ομοθυμαδόν επί το αυτό, προς καρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, που συγκροτήθηκε το 691, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μία απλή καλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μία ψυχολογική διέξοδο από τον ασφικτικό κλοιό της καθημερινότητας. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό εκφράζει μία υπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, τον Δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαμβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτήν την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με την δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής την φθαρτότητα του καθημερινού του βίου. Στις μέρες μας, που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο, είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Η ομιλία την οποία θα ακούσουμε αποτελεί μία σύνθεση εκλεκτών αποσπασμάτων σε ελεύθερη απόδοση από διάφορες ομιλίες του Χρυσορήμονος Ιωάννου, του μεγάλου ιεράρχου, που συνέδεσε το όνομά του και την ζωή του με την Θεία Λειτουργία. Διαβάζοντας κανείς τους λόγους του, χαίρεται την ζωντάνια τους, θαυμάζει την επικαιρότητά τους και διαπιστώνει πως ο άνθρωπος στο βάθος του παραμένει απαράλλακτος όλες τις εποχές. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι, η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για το καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός.

Ο εκκλησιασμός. Λιμάνια, πνευματικά ή ναοί. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε, ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακίμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιχουριά και να ακούν το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο, οποιαδήποτε ώρα, και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μια άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει την χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σ' αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Και αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος, όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου, όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Πνεύμα του Άγιο χορηγεί την δική του αγαλίαση. Τότε λοιπόν, με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι. Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η ευφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή, τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση. Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία, σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί, σε ανακούφιση από τις ειδονές σε μεταφέρει, γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων, με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στεναχώρια και με την χαρά τη λύπη.

Γιατί δεν εκκλησιάζεσαι? Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό, στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις εσχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες, δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός, χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβρογο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβδίου, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχεσαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν την ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις τον διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, τον Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. «Μα είμαι αμαρτωλός», λες, «και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο». Ακριβώς, επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι αυτοί που στέκονται μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες? Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα, να ξανακούσεις τον Θείο Λόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια μέρα, δεν θα το ξαναβάλεις και την επόμενη? Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη η πρόφαση. 7 μέρες έχει η εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας και σε μας έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτήν την μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες? Και γιατί λέω για ολόκληρη τη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνε και εσύ στην διάρκεια αυτής της μιας ημέρας. Έδωσε εκείνη 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από τον Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες τον Θεό πηγαίνοντας στην εκκλησία και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως
δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως με αυτή σου τη στάση χάσεις τους κόπους πολλών ετών, γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής. Μα και αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο από χρυσάφι και εξαιτίας του απουσιάζεις από τον ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή, δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό, δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. «Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην Εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή και σίας αναπέμπεται στον Θεό. Δεν σ' ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Γιατί στην Εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες ευχές του λαού και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστάς, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την εσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στην φυλακή. Όμως έγινε θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας?

η προσέλευσή μας στο ναό. Σας παρακαλώ λοιπόν και σας οικετεύω. Ας προτιμάμε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο, έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα, γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στον συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγνώμη, ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου?

η αφίεσή μας, μα και η ενδυμασία μας στο ναό να είναι καλή από κάθε πλευρά, να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη, γιατί το κόσμιο είναι σεμνό, ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Αυτό ακριβώς μας παραγγέλνει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, σηκώνοντας προς τον ουρανό χέρια όσια, χωρίς οργή και δισταγμό λιγοπιστίες. Επίσης και οι γυναίκες να προσεύχονται με αφίεση στεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη, όχι με περίτεχνες κομμώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με έργα καλά. Α, λοιπόν, απαγορεύει στις γυναίκες εκείνα που είναι απόδειξη πλούτου, πολύ περισσότερο απαγορεύει όσα κινούν την περιέργεια, όπως τα φτιασίδια, τα βαψίματα των ματιών, το κουνιστό βάδισμα, τα παράξενα ρούχα και τα παρόμοια. Τι λες, γυναίκα, έρχεσαι στο ναό να προσευχηθείς και στολίζεσαι με χρυσαφικά και χθενίζεσαι επιτιδευμένα? Μήπως ήρθες να χορέψεις? Μήπως για να λάβεις μέρος σε γαμήλια γιορτή? Εκεί έχουν θέση τα χρυσαφικά και οι πολυτέλειες. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτε από αυτά. Ήρθες να παρακαλέσεις τον Θεό για τις αμαρτίες σου. Τι στολίζει λοιπόν τον εαυτό σου? Αυτή η εμφάνιση δεν είναι γυναίκας που οικετεύει. Πώς μπορείς να στενάξεις, πώς μπορείς να δακρύσεις, πώς μπορείς να προσευχηθείς με θέρμη έχοντας τέτοια αμφίεση? Θέλεις να φαίνεσαι ευπρεπής, φόρεσε τον Χριστό και όχι το χρυσό. Ντύσου την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξίζουν περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αυτά και την ωραία την κάνουν ωραιότερη και την άσχημη την ομορφαίνουν. Να ξέρεις, γυναίκα, πως όταν στολιστείς πολύ γίνεσαι πιο αισχρή και από την γυμνή, γιατί έχεις αποβάλει πια την κοσμιότητα.

προσοχή και προσευχή. Αλλά και η διαγωγή μας όσο βρισκόμαστε μέσα στο ναό, ας είναι η πρέπουσα, όπως αρμόζει σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στον Θεό. Να μην ασχολούμαστε με άσκοπες συζητήσεις, μα να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο, με προσοχή και προθυμία, με το βλέμμα στραμμένο στη γη και την ψυχή υψωμένη στον ουρανό. Γιατί έρχονται πολλοί στην Εκκλησία, επαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς και ευχές και φεύγουν δίχως να ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται, αλλά τα αυτιά δεν ακούν. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις να την εισακούσει ο Θεός. Γονάτισα λες, αλλά ο νους σου πετούσε μακριά. Το σώμα σου ήταν μέσα στην Εκκλησία και η ψυχή σου έξω. Το στόμα έλεγε την προσευχή και ο νους μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε πολλά, γι' αυτό τότε επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Άλλες φορές είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τίποτα δεν σκεφτόμαστε. Ήρθαμε όμως στην Εκκλησία να προσευχηθούμε και ο διάβολος μας έβαλε ένα σωρό λογισμούς ώστε καθόλου να μην ωφεληθούμε. Αν αλήθεια ο Θεός σου ζητήσει λόγο για την αδιαφορία ή και την ασέβεια που δείχνεις στις λατρευτικές συνάξεις, τι θα κάνεις? Να, την ώρα που αυτός σου μιλάει, εσύ αντί να προσεύχεσαι, έχεις πιάσει κουβέντα με τον διπλανό σου για πράγματα ανώφελα. Και όλα τα άλλα αμαρτήματά μας, αν παραβλέψει ο Θεός, τούτο φτάνει για να στερηθούμε την σωτηρία. Μην το θεωρείς μικρό παράπτωμα. Για να καταλάβεις την βαρύτητά του, σκέψου τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση των ανθρώπων. Ας υποθέσουμε ότι συζητάς με έναν επίσημο ή με έναν εγκάρδιο φίλο σου. Και ενώ εκείνος σου μιλάει, εσύ γυρίζεις αδιάφορα το κεφάλι σου και αρχίζεις να κουβεντιάζεις με κάποιον άλλον. Δεν θα προσβληθεί ο συνομιλητής σου από αυτήν την απρέπειά σου? Δεν θα θυμώσει? Δεν θα σου ζητήσει τον λόγο? Αλίμονο, βρίσκεσαι στην Θεία Λειτουργία και ενώ το βασιλικό τραπέζι είναι ετοιμασμένο, ενώ ο αμνός του Θεού θυσιάζεται για χάρη σου, ενώ ο ιερέας αγωνίζεται για τη σωτηρία σου, εσύ αδιαφορείς. Την ώρα που τα εξαπτέρυγα σεραφείμ σκεπάζουν τα πρόσωπά τους από δέος και όλες οι ουράνιες δυνάμεις μαζί με τον ιερέα παρακαλούν τον Θεό για σέναγμα, τη στιγμή που κατεβαίνει από τον ουρανό η φωτιά του Αγίου Πνεύματος και το αίμα του Χριστού χύνεται από την άχραντη πλευρά του μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τη στιγμή αυτή η συνείδησή σου άραγε δεν σε ελέγχει για την απροσεξία σου? Σκέψου, άνθρωπέ μου, μπροστά σε ποιον στέχεσαι την ώρα της φρικτής μυσταγωγίας και μαζί με ποιους, με τα χερουβίμ, με τα σεραφείμ, με όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Αναλογήσου μαζί με ποιους ψάλεις και προσεύχεσαι. Είναι αρκετό για να συνέλθεις όταν θυμηθείς ότι ενώ έχεις υλικό σώμα, αξιώνεσαι να υμνείς τον Κύριο της κτήσεως μαζί με τους ασώματους αγγέλους. Μη συμμετέχεις λοιπόν στην ιερή εκείνη υμνοδία με αδιαφορία. Μην έχεις στο νου σου βιωτικές σκέψεις. Διώξε κάθε υγιεινό λογισμό και ανέβα νοερά στον ουρανό κοντά στο θρόνο του Θεού. Πέταξε εκεί μαζί με τα σεραφείμ, φτερούγησε μαζί τους, ψάλε τον Τρισάγιον ύμνο στην Παναγία Τριάδα.

η Θεία Κοινωνία. Και σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσει την Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίσεις ότι η ιερέας το κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογήσου λοιπόν και εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποια αρετή κατόρθωσες, ποια αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού. Αλλιώς μείνε μακριά από τα άχραντα μυστήρια και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις. Να προσεύχεστε λοιπόν στην Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή, χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας, γιατί αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη τρέρα και την χειρότερη περιφρόνηση των θείων μυστηρίων. Πες μου, άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο, γιατί βιάζεσαι, σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου και σου περνάει άραγε την ώρα που πας να κοινωνήσεις η σκέψη ότι έχεις δουλειές. Έχεις μήπως την αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη, νομβρίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων. Μα κάτι τέτοιο είναι δείγμα της πέτρινης καρδιάς.

κάθε πότε να κοινωνάμε, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πολλοί κοινωνούν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους από αυτούς θα επιδοκιμάσουμε? Όσους μία φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαβαίνουν? Ούτε τους μία, ούτε τους πολλές, ούτε τους λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο. Αυτοί ας κοινωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, ας μένουν μακριά από τα άχναντα μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέει: «Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήρι του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, προκαλώντας την καταδίκη του. Θα τιμωρηθεί δηλαδή τόσο αυστηρά όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού και εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα του». Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων, ώστε ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι η προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά, καθώς είπαμε, η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του πρέπει καθημερινά να προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, έτσι και αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί πρέπει να μην κοινωνεί ούτε στην γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστη και επειδή το απαιτεί η γιορτή. Αλλά αν κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στην Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας από πολλές μέρες πριν με την μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, την φροντίδα για τα πνευματικά έργα.

παραμονή ως την απόλυση. Ήρθες λοιπόν στην εκκλησία και αξιώθηκες να συναντήσεις τον Χριστό. Μην φύγεις αν δεν τελειώσει η ακολουθία. Αν φύγεις πριν την απόλυση, είσαι ένοχος όσο και ένας δραπέτης. Πηγαίνεις στο θέατρο και αν δεν τελειώσει η παράσταση δεν φεύγεις. Μπαίνεις στην εκκλησία, στον οίκο του Κυρίου και γυρίζεις στην πλάτη στάχραντα μυστήρια. Φοβήσου τουλάχιστον εκείνον που είπε «Όποιος καταφρονεί τον Θεό θα καταφρονηθεί από Αυτόν». Τι κάνεις άνθρωπε, ενώ ο Χριστός είναι παρόν, οι άγγελοι του παραστέκονται, οι αδελφοί σου κοινωνούν ακόμα, εσύ τους εγκαταλείπεις και φεύγεις. Ο Χριστός σου προσφέρει την Αγία Σάρκα Του και εσύ δεν περιμένεις λίγο για να Τον ευχαριστήσεις έστω με λόγια. Όταν παρακάθεσαι σε δείπνο, δεν τολμάς να φύγεις, έστω και αν έχεις χορτάσει τη στιγμή που οι φίλοι σου κάθονται ακόμα στο τραπέζι. Και τώρα που τελούνται τα φρικτά μυστήρια του Χριστού, τα αφήνεις όλα στη μέση και φεύγεις. Θέλετε να σας πω τι νοστο έργο κάνουν όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία και δεν συμμετέχουν έτσι στις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές? Ίσως είναι βαρύ αυτό που πρόκειται να πω, μα πρέπει να το πω. Όταν ο Ιούδας πήρε μέρος στο μυστικό δείπνο του Χριστού, ενώ όλοι ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, αυτό σηκώθηκε πριν από τους άλλους και έφυγε. Εκείνο λοιπόν τον Ιούδα μιμούνται. Αν δεν έφευγε τότε εκείνος, δεν θα γινόταν προδότης, δεν θα χάνονταν. Αν δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από το πίμνιο, δεν θα τον έβρισκε μόνος του ο λύκος για να τον φάει.

εμείς ας αναχωρούμε από την Θεία Λειτουργία σαν τα λιοντάρια που βγάζουν φωτιά, έχοντας γίνει φοβεροί ακόμα και στον διάβολο. Γιατί το Άγιο Αίμα του Κυρίου που κοινωνούμε ποτίζει την ψυχή μας και της δίνει μεγάλη δύναμη. Όταν το μεταλαβαίνουμε άξια, διώχνει τους δαίμονες μακριά και φέρνει κοντά μας τους αγγέλους και τον Κύριο των Αγγέλων. Αυτό το αίμα είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Με αυτό λούζεται η ψυχή, με αυτό στολίζεται. Αυτό το αίμα κάνει το νου μας λαμπρότερο από την φωτιά. Αυτό κάνει την ψυχή μας λαμπρότερη και από το χρυσάφι. Προσελκύστε λοιπόν τους αδελφούς μας στην Εκκλησία. Προτέψτε τους πλανεμένους. Συμβουλέψτε τους όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Και αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη, δείχνοντας τους απόντες και με την εμφάνιση και με το βλέμμα και με την φωνή και με το βάδισμα και με όλη σου τη σεμνότητα το κέρδος που αποκόμισες από το ναό, αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από το ναό, σαν από ιερά άδυτα, σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκες στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε την Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημιά και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με την χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα ανήκει αιώνια η δόξα. Αμήν.

Ο ενηχίσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Η κυρία εργασία του Αγίου Νικηφόρου ήταν η νύψις, η ησυχία και η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, της οποίας ήτο γνώστης και κάτοχος. Την παρέλαβε και την διδάχθη από τον πνευματικό του πατέρα Αγίου Άνθιμου, ο οποίος με τη σειρά του την είχε διδαχθεί από τον δικό του πνευματικό, τον πατέρα Παχώμιο, ο οποίος ήτο πνευματικός πατήρ και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νικηφόρος την μετέδωσε και την εδίδαξε και αυτό στο πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος περίμενε πολλά χρόνια κάποιον για να του διδάξει την ευχή. Σίμωνος μοναχού, Νικηφόρος ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός.

νιώθει κανείς ότι οι νεοέλληνες κάτι έχουμε πάθει και πάμε να αφελληνίσουμε τον εαυτό μας ή να αποχριστιανοποιήσουμε την παράδοσή μας. Αλλά λέω το εξής, αυτό που έχουμε στην καρδιά μας και έχει φανερωθεί όσο στα έργα τέχνης, ως χάρη που θεώνει τον άνθρωπο, αυτό το μοναδικό πλούτο τον έχει ανάγκη όλος ο κόσμος. Και να σας πω, τον έχουν ανάγκη και αυτοί οι οποίοι μας σκοτώνουν. Και το μεγάλο πράγμα είναι ότι ζώντας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, νιώθεις μια στιγμή ότι ενώ είσαι αδύνατος και όταν αποδεχθείς την αδυναμία σου και πεις να γίνει το θέλημα του Θεού, μια στιγμή εντύπωσες με άλλη δύναμη και εσύ ο ίδιος παραξενεύεσαι και δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Και τότε μπορείς να κατορθώσεις τα κατόρθωτα. Αν το δούμε εξωτερικά, λέει κάποιος πώς μπορείς να πεις στα μικρά παιδιά του Δημοτικού να αγαπούν αυτούς που έσφαξαν τους γονείς τους. Λες, κοίταξε, δεν θα το πω εγώ ανθρωπίνως. Αλλά το μεγάλο πράγμα είναι το εξής, ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία, νιώθουμε ότι δεν ζούμε μέσα σε ένα καλό ανθρώπινο οργανισμό που θέλει να μας κάνει καλούς ανθρώπους, να πετύχουμε, να πάρουμε πολλά χρήματα, να πάρουμε υψηλή θέση στην κοινωνία και να γίνουμε διαπρεπείς μέχρι να πάρουμε βραβείο.

Νόβελ. Δεν δίνει αυτό η Εκκλησία, αλλά τι δίνει. Νιώθεις ότι σου δίνει κάτι, αυτό που λέει ο Άγιος Σιμεών, μια μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο και κάνει τον άνθρωπο να βρίσκεται υπέρ θάνατον. Και τότε καταλαβαίνεις αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, παραστήσετε εαυτούς στο Θεό ως εκ νεκρών ζώντας. Και ξέρεις τι σημαίνει, να βλέπεις έναν άνθρωπο να προχωρήσει τον δρόμο ή να σκάβει ένα χωράφι, να είναι πολύ ευαίσθητος και να μην δίνει σημασία σε τίποτα. Γιατί? Γιατί ξέρει ότι έχει νικηθεί ο θάνατος σε αυτόν και δεν πεθαίνει. Γιατί ξέρει ότι κάποιος υπάρχει, ο οποίος είναι αόρατος, ο οποίος είναι ανύπαρκτος για τη λογική του κόσμου, ο οποίος κατευθύνει τα πάντα. Και αυτός, με τη χάρη του Θεού, τον έχει πληροφορήσει ότι είναι παρόν. Είναι παρούσα η χάρη του Θεού, οπότε μπορεί να κάνει, κουράγιο, να ελπίζει και νιώθει ότι τα πάντα μεταμορφώνονται σε αγαλίαση. Μετά κάτι άλλο, τι. Μπαίνω σε μια οργάνωση ανθρώπινη και επιδιώκω κάτι ανθρώπινο. Έχω ένα μαγαζί και θέλω να αυξήσω τη συρμαγιά και την πελατεία και να αυξήσω το διπλανό μαγαζί. Είμαι σε ένα κόμμα και θέλω να πάρω τις εκλογές. Εντάξει. Αλλά αυτό είναι σαν να παίζουμε παιχνίδια. Σε ένα χώρο είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε άνετα και ελεύθερα μέσα σε ένα χώρο φυλακής. Και ο χώρος της φυλακής είναι ο χώρος και ο χρόνος, ότι οτιδήποτε και να κάνεις ούτως ή άλλως θα γίνεις χώμα και στάχτη. Εδώ πέρα παίρνουμε μια άλλη αίσθηση, ότι οτιδήποτε και να κάνεις δεν πεθαίνεις, γιατί σε γέννησε κάποιος ο οποίος είναι αγάπη απερινόητη και αυτός δίνει νόημα στην ψυχή σου, στο σώμα σου, και αυτός δίνει νόημα στη ζωή και στο θάνατό σου. Οπότε ανασταίνεται μια άλλη ύπαρξη, δίδεται μια άλλη δύναμη στον άνθρωπο. Και τότε με τη χάρη του Θεού στο τέλος φτάνει κανείς αφώνος να λέει να δόξα τον Θεό για όλα, και τότε φτάνει στην υγεία την πνευματική, η οποία είναι να φτάσει σε ένα σημείο που να μην έχει κανένα παράπονο για κανένα άνθρωπο, ούτε για κανένα γεγονός, αλλά να φτάσει σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι χαίρω εν δυσπαθήμασή μου, και όταν ασθενώ τότε δυνατό είμαι, και όταν πεθαίνω τότε εκρήγεται από μέσα μου, μέσα από τον θανατούμενο σπόρο της υπάρξεώς μου, μια ζωή που ξεπερνά το θάνατο. Και νιώθω ότι αυτό το οποίο εκ νεκρών ανίσταται, θάνατος αυτού ουκέτη κυρίαρχη, δεν πεθαίνει ποτέ. Οπότε βλέπετε ότι μπορεί να έχω υγεία, αλλά είναι έφραστη. Μπορεί να έχω πλούτη, αλλά και αυτή και αυτά είναι αμφιβόλου κατοχής. Φοβάμαι, μην μου τα κλέψω ή μπορεί να τα χάσω σύντομα. Από μια μεριά, εάν έχω αυτή την αίσθηση, τη μικρή χαρά που περιγελά το θάνατο, τότε είμαι πλούσιος και ταυτόχρονα είμαι μια ευλογία για όλους. Δεν απειλώ κανένα, κανείς δεν μπορεί να με απειλήσει και όλα είναι ευλογία για τη ζωή μου. Οπότε βλέπετε ότι ζώντας μέσα στην Εκκλησία παίρνουμε ένα άλλο ήθος, μια άλλη δύναμη. Αυτό ορμοφαίνει τη ζωή μας και στο τέλος κατορθώνουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να κατορθώσουμε με καμιά δύναμη ανθρώπινη. Και γινόμαστε ευλογία και για τους εχθρούς μας, καταργείται η εχθρά και ταυτόχρονα όλοι οι εχθροί μας και όλα τα βάσανα γίνονται ευλογία για μας. Μετά, αυτά τα πράγματα, αν τα έλεγα στην Αμερική ή στη Γαλλία, θα ήταν λίγο αλαμπουρνέζικα. Όταν τα λέμε στην Κύπρο, νομίζω πως είναι τελείως κατανοητά. Και αυτό που πετυχαίνει ένας μεγάλος Άγιος, τολμηρός, ο οποίος θυσιάζει τη ζωή του, ένεται και του Κυρίου του Ευαγγελίου, αυτό το πετυχαίνει και το δέχεται. Και ένας απλός άνθρωπος, ταπεινός, ανώνυμος, άγνωστος, ο οποίος ζει με δέος τη ζωή, λέει ένα δόξα τω Θεώ, ευγνωμονεί τω Θεώ και ενδύεται μια στιγμή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπεις ότι τα άρρητα μυστήρια δεν λέγονται με λόγια,
αλλά μεταδίδονται με μια μαρτυρία ζωής. Και λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι οι λόγοι είναι όργανα του νυν αιώνος, η δε σιωπή είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Είχα αναφέρει και αυτές τις μέρες την περίπτωση μιας μάνας που πέρασε ένα πειρασμό, ένα Πάσχα, κάποιος ήρθε και θα έτσι τα πράγματα και σκότωσε ένα παιδί της, 12χρονο. Οπότε φυσικά η μάνα τα έχασε, σπάραξε από τον πόνο, από τα κλάματα και είπε και αυτό, Θεέ μου, μα πώς το επέτρεψες να γίνει αυτό η μέρα του Πάσχα να χάσω το καλύτερο παιδί μου. Έκλαιγε, πονούσε, πέρασε ο καιρός. Και δεν ξέρω πώς πάλι μετά από 15 χρόνια είχε γίνει η αναψηλάτηση για την υπόθεση αυτού του φόνου και τότε είχε πει η μάνα ότι εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό και τι μου πήρε το παιδί μου, πόνεσα πολύ και τώρα νιώθω ότι με αυτόν τον πόνο ήρθα πιο κοντά στο Θεό και ήρθα πιο κοντά στο παιδί μου και λέω δόξα τω Θεώ για όλα. Λέω τώρα το εξής, αυτή η μάνα χωρίς να μιλάει, χωρίς να κάνει κηρύγματα, όταν ζει σε μια γωνιά του σπιτιού, μεταδίδει ανάπαυση σε όλους. Και δεν μεταδίδει ανάπαυση σε όλους, σε όλο το σπίτι, αλλά σε όλο το χωριό, σε όλη την περιοχή και εγώ λέω σε όλο τον κόσμο. Γιατί μεταδίδει αυτό το μήνυμα ότι ο Θεός είναι αγάπη, οπότε μπορούμε να ζήσουμε, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και ο ίδιος ο θάνατος να γίνει μια ευλογία για μας, γιατί υπάρχει αυτός ο οποίος νίκησε το θάνατο για το θανάτο. Οπότε βλέπεις από μια μεριά είμαστε εφήμεροι, είμαστε αδύνατοι και η ζωή μας είναι μια σύντομη τροχιά σε πάνω στοιχή σε λίγο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα μπορεί όταν δείξουμε σωστή διαγωγή και όταν βαπτιστούμε στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος και όταν βαπτιστούμε στο πνεύμα της υπομονής και στο δόξα τω Θεώ, από τώρα, όπως λένε οι πατέρες, ο γνωστός και ευαισθητός, δηλαδή συνειδητά, να νιώσουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Και οπουδήποτε και να πάμε, οτιδήποτε και να γίνει, βρισκόμαστε στα χέρια της αγάπης, δηλαδή στα χέρια της αιωνίου ζωής. Οπότε βλέπετε ότι δεν είναι μια πράξη ανθρώπινη, αλλά είναι μια αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Και βλέπετε τι γίνεται σήμερα. Τι γίνεται στην Ιαπωνία, που μια δοκιμασία ρίχνει την αυτοπεποίθηση της κοσμικής δυνάμεως, της συνεπίας των αποτελεσμάτων της επιστήμης. Δεν γίνεται. Βλέπετε τι γίνεται στη Λιβύη, ποιος σκοτώνει ποιον, για ποιο λόγο και τι ζητούν. Αλλά μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση νιώθεις ότι ο άνθρωπος είναι ναόν με αυτή τη θεϊκή πνοή και όλα να του δώσεις και όλο τον κόσμο δεν χορταίνει. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, τι γαροφυλίζει άνθρωπο, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Και γιατί είναι πλασμένος με αυτή τη δίψα τη μεγάλη και αυτό το μικρό που λέγεται άνθρωπος, είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένο. Και αυτό το μικρό όν δεν χορταίνει με τίποτα. Και αυτό το μικρό όν δέχεται τη χάρη του Θεού και δια της ταπεινώσεως διαστέλλεται και γίνεται κατά χάρη χώρα του αχωρήτου μυστηρίου. Και αυτό το μικρό όν, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο καθένας πιστός γίνεται εν μικρό εκκλησία. Δηλαδή ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της εκκλησίας. Και αυτό το μικρό που λέγεται άνθρωπος, εν τέλει ο καθένας άνθρωπος εμπεριέχει το όλον και δεν είναι ο καθένας άνθρωπος μέρος μηχανικό του όλου, αλλά το όλο μυστήριο της ζωής είναι μέρος του καθενός ανθρώπου. Και αυτό πετυχαίνεται όταν ο άνθρωπος προσφέρει τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού, αυτό που λέμε στην Εκκλησία τα σάιτος όν σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Ή αν πει κανείς, δεν έχω την τόλμη να τα δώσω όλα, αλλά αν τυχόν μου έρθουν πειρασμοί και κάνω υπομονή, πάλι ο Θεός στέλνει αυτή τη χάρη και γίνεται ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Οπότε βλέπετε,
Αυτά τα πράγματα είναι υπερφύσικα έννοια. Αυτά τα πράγματα δεν κατορθώνονται ανθρωπίνως. Και ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα νιώθουμε ότι δίνουν στους ανθρώπους. Και αυτά τα πράγματα δίνουν στους Αγίους. Και αυτά τα πράγματα δίνουν στους ανθρώπους όχι μακρινούς, άλλης γενιάς και άλλου τόπου, αλλά δίνουν σε ανθρώπους σημερινούς, δικούς μας γνωστούς. Και το σημαίνει το εξής, ότι αυτοί οι μεγάλοι που δέχτηκαν αυτή την άβαση του Πνεύματος, φυσικά, ξέρετε τι θέλουν, θέλουν την ησυχία. Γιατί όντας μόνοι, παίρνουν μηνύματα ζωής από παντού και όντας μόνοι σαν νεκροί μεταδίδουν μηνύματα ζωής σε όλους. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και χαίρονται όταν περιφρονούνται. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς οφείλουμε να εντοπίσουμε αυτό τον κεκριμένο θησαυρό των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει το θάνατο και μέσα τους βγαίνει ένα δόξα τω Θεώ. Και νομίζω ότι αυτό λέει η πίστη μας, ότι αυτοί οι Άγιοι, στους οποίους έχει περάσει αυτή η ανάπαυση πνευματική, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδία, στην ψυχή και στο σώμα τους, και όταν ζουν, δεν εκπέμπουν μια ακτινοβολία ανθρώπινη, αλλά την ακτινοβολία της χάρητος του Θεού, και όταν πάλι περάσουν και όταν διαλυθούν, η τάφη τους, η ανάμνησή τους μεταδίδει αυτή την αγαλίαση. Οπότε βλέπετε ότι τυχαίνει να βρισκόμαστε μαθητές σε ένα πολύ σπουδαίο σχολείο και τυχαίνει εμείς οι αδύνατοι, αποδεχόμενοι την αδυναμία μας, να αξιωνόμαστε να ενδυθούμε αυτή τη δύναμη της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πάλι λέω ότι γυρίζουμε πίσω και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, αν θέλετε, τα πολιτικά, τα συγκεκριμένα, της υλικής ελευθερίας, αντιμετωπίζουμε τους εχθρούς, οι οποίοι θέλουν να μας κατακτήσουν, θέλουν να μας διαλύσουν, όχι με τη λογική την ανθρώπινη, αλλά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που λέμε ότι ενεργούμε με αυτόν τον τρόπο και στο τέλος, ενδυόμενη τη χάρη του Θεού, τα πάντα γίνονται ευλογία για μας. Και πάλι τώρα μου έρχεται στο νου αυτή η φράση του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, του Θεσσαλονικαίου Αγίου του 14ου αιώνα, που λέει ότι «Εμείς νικόμεν νικόντων των άλλων». Εμείς νικούμε και η νίκη την οποία επιδιώκουμε και αυτό που θέλουμε δεν είναι να κατακτήσουμε, να υποδουλώσουμε, να συντρίψουμε τον άλλον, αλλά νικούμε εάν τυχόν φτάσουμε σε ένα σημείο που η ζωή μας γίνεται μια αφορμή να νικήσουν οι άλλοι, να χαρούν τη ζωή τους οι άλλοι. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα γυρουργείται το μυστήριο της μεταμορφώσεως του ανθρώπου. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος της δημιουργίας του σύμπαντος κόσμου, ο λόγος της δημιουργίας του ανθρώπου κατ' εικόνα Θεού και ομοίωση. Και βλέπετε ότι, σας κουράζω, σήμερα οι επιστήμονες προχωρούν και κάνουν πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου και μιλούν για τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, από το οποίο αρχίζεται να δημιουργείται το σύμπαν. Και υπάρχει μια άλλη θεωρία που λέει ότι είναι η ανθρωπική θεωρία, ότι το σύμπαν δημιουργείται με ένα σκοπό να φτάσει στη δημιουργία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παρατηρεί και μετέχει του σύμπαντος. Και μέσα στην Εκκλησία λέμε και ζούμε ότι ο σκοπός της δημιουργίας είναι όχι να φτάσει στην δημιουργία του ανθρώπου, αλλά να φτάσει στη δημιουργία, στην γέννηση του Θεανθρώπου και να μπορέσει ο άνθρωπος κατά χάρη να γίνει Θεός. Να γίνει Θεός κατά χάρη και να έχει όλα όσα έχει ο Θεός εκτός από την κατουσία θεότητα. Οπότε βλέπετε ότι είναι τελείως τα πράγματα πρακτικά συγκεκριμένα, μας μιλούν στην καρδιά μας και ταυτόχρονα μπορούμε
εμείς οι αδύνατοι, όχι φανταστικά, ούτε με τον όμπο των πιθανοτήτων, αλλά σύντομα. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να νιώσει κανείς ότι είμαι ελεύθερος. Πώς είπε ο Απόστολος Παύλος, πάντα μια εξαιρεστή, αλλού πάντα συμπέρι. Μπορώ να κάνω τα πάντα, αλλά δεν θυσιάζω το χρυσάπι για το τίποτα. Ναι. Οπότε, ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει σαν τρίτο μέσα του την αίσθηση ότι ο Θεός είναι αγάπη και δεν τα μετρώ τα πράγματα ανθρώπινα, αυτός ο άνθρωπος χαίρεται τη ζωή του. Εκεί είναι μια χαρά για όλους. Οπότε, εάν το πάρουμε έτσι, αντιμετωπίζουμε σωστά τα προβλήματα τα δικά μας, τα προσωπικά, τα προβλήματα της κοινωνίας μας και νομίζω ότι λύνουμε και όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται με το να υπάρχουμε μέσα στον κόσμο. Και κάτι άλλο, το ξέρει ο Θεός ότι υπάρχουν πάθη, το ξέρει ο Θεός ότι υπάρχουν ζήλες, υπάρχουν μίση, αλλά είναι τέτοια η δύναμη του Πνεύματος ότι όλα τα νικά και φτάνουμε στην κατάσταση του Απόστολου Παύλου που λέει ότι εχαίρω εν της παθήμασή μου και ότι όταν ασθενώ τότε είμαι δυνατός. Κόλαση είναι η ψευτιά. Να θέλω εγώ να σας μιλήσω και ακούσε η ακούσια να θέλει να προβάλλει τον εαυτό μου. Να προβάλλει στον εαυτό του σαν ρήτορα, σαν έξυπνο, σαν δάσκαλο, σαν θαυματουργό, σαν προφήτη, σαν χλαμάρης. Αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Και όταν πράγματι δεχθεί τη χάρη του Θεού, αυτό που είπαμε, αγαπά την ταπείνωση, αγαπά την ησυχία, θέλει να περιφρονείται και συνέχεια αυξάνει η δοξολογία μέσα του, με άλλη δύναμη. Όπως λέμε στην Ιαπωνία, κρύγνεται αυτή η σταθμή πυρηνική και μεταδίνεται από την υγωγία του θανάτου, ένας άνθρωπος που δέχτηκε την άδεια του Πνεύματος θέλει την περιφρόνηση, την ησυχία και όσο περνάει ο καιρός, μέσα του αυξάνεται αυτή η θερμοκρασία, αυτή η πίεση, αυτή η αγαλίαση και μεταδίδει σε όλους το πνεύμα της ζωής ή της ελπίδος. Οπότε, λέω ότι είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς Έλληνας Ορθόδοξος, να είναι Κύπριος Ορθόδοξος και να συνεχίζει αυτή την παράδοση. Και αν αυτή την παράδοση συνεχίσουμε, τότε θα χαρούμε τη ζωή μας και το θάνατό μας εμείς προσωπικά και χωρίς να το θέλουμε θα γίνουμε μια αφορμή κουράγιο και χαράς για όλο τον κόσμο.

Ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Μας έχει στο νου Του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτε. Μόνο η χάρη του Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους, μπορεί να σώσει και τους άλλους και μας.

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Ξεκινούμε μία σειρά εκπομπών με τίτλο «Το γνώθης αυτόν», κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζοντας από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου των εκδόσεων Άθος, «Το γνώθης αυτόν», κείμενα αυτογνωσίας.

Λέει ο Άγιος Νεκτάριος περί της επιγνώσεως του εαυτού μας. Η βαθιά γνώση του εαυτού είναι πρωταρχική υποχρέωση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ως όν ηθικός λογικό, πλασμένο με ελευθερία και θρησκευτικότητα, πλάσμα αληθινά υψηλής περιοπής, έχει προοριστεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, αφού κατ' εικόνα Θεού δημιουργήθηκε, κοινωνός και συμμέτοχος της Θείας Αγαθότητας και Μακαριότητας. Αλλά για να γίνει αυτό, δηλαδή Θείο ομοίωμα, αγαθός και μακάριος, και για να επικοινωνεί με τον Θεό, οφείλει πάνω απ' όλα να γνωρίσει τον εαυτό του. Δίχως την επίγνωση του εαυτού του, πλανιέται μέσα στις ίδιες του τις σκέψεις, κυριολεκτικά εχμαλωτίζεται από ποικίλα πάθη, τυραννιέται από ορμητικές επιθυμίες, καταγίνεται με πολλά και μάταια, διανύει η ζωή όχι ομαλή, αλλά άτακτη και πολυπράγμονη, σφάλισε όλα. Παραπέει στον δρόμο της ζωής του κλονιζόμενος σε κάθε του βήμα, σκοντάφτει, πέφτει και συντρίβεται. Ο ίδιος ποτίζει τον εαυτό του κάθε μέρα με θλίψη και πίκρα. Γεμίζει την καρδιά του με οδύνη και γενικά ζει βιοαβίωτο. Όποιος αγνοεί τον εαυτό του, αγνοεί και τον Θεό. Αυτός δε που αγνοεί τον Θεό, αγνοεί ολότελα την αλήθεια και τη φύση των πραγμάτων. Τούτος είναι και ο λόγος που βαδίζει τον δρόμο της ζωής του σαν τον οδηπόρο που χάθηκε στην έρημο. Έτσι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον εαυτό του είναι αλαζόνας, κορδώνεται, συμπεριφέρεται άσχημα και ασεβή απέναντι στον Θεό. Περηφανεύεται πως είναι τάχα κάτι μεγάλο, ενώ είναι μηδαμινός και υψώνει τον εαυτό του ενώ είναι ο τελευταίος όλων. Προβάλλεται μέσα στην άγνοιά του και όταν μιλάει αποκαλύπτεται η ανοησία του. Όποιος δεν γνωρίζει τον εαυτό του, πάντοτε αμαρτάνει προς τον Θεό και έτσι απομακρύνεται περισσότερο από Αυτόν, διότι δεν γνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πώς στα αλήθεια έχουν αυτά καθεαυτά. Είναι ανήμπορος να τα εκτιμήσει και να διακρίνει τα ευτελή από τα πολύτιμα, τα άξια από αυτά που δεν έχουν αξία και τα τίμια από εκείνα που στερούνται τιμής. Έτσι φθείρεται, εκδαπανάται στα μάτια και μηδαμινά, ενώ δεν νοιάζεται για τα αιώνια και τιμιότατα, όντας πραγματικά διάφορος για αυτά. Στον άνθρωπο έχει εμφυτευτεί η δυνατότητα να γνωρίσει τον εαυτό του, αφού γεννήθηκε σαν ζωντανή ύπαρξη με νου και ικανή να διακρίνει το καλό από το κακό, έχοντας ελεύθερη βούληση αλλά και τη δυνατότητα για γνώση. Ο Θεός δημιουργώντας τον άνθρωπο, τον έπλασε κατ' εικόνα του για να μπορέσει να τον αναζητήσει, να τον προσεγγίσει, να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει. Αυτές οι ηθικές δυνάμεις, δοσμένες πλουσιοπάροχα από τον Θεό, αποτελούν ιδιαίτερο γνώρισμα του ανθρώπου και βαθιά μέσα του αισθάνεται την ανάγκη να τις ακολουθεί, αφού τις αναγνωρίζει σαν ένα ηθικό νόμο. Ωστόσο, για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό, οφείλει προηγουμένως να γνωρίσει καλά τον εαυτό του, γιατί αυτός που δεν γνωρίζει καλά τον εαυτό του, ούτε τον Θεό μπορεί να γνωρίσει. Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτός που δεν γνωρίζει τον Θεό, ούτε τον αγαπάει, ούτε τον λατρεύει, ούτε τον ποθεί μέσα από την καρδιά του, ούτε τον επιζητά, ούτε βεβαίως έρχεται κοντά του. Αλλά για να μπορέσει να καταλάβει τον εαυτό του, είναι ανάγκη να θελήσει προηγουμένως να αναλάβει την έρευνα αυτού, θέτοντας υπό μελέτη ακριβώς τον ίδιο και τον εαυτό. Δίχως θέληση, κανένα από τα αναγκαία δεν μπορεί να επιτευχθεί και θα βασιλεύει τέλεια άγνοια σε όλα. Οι ηθικές δυνάμεις δίχως τη θέληση μένουν ανενεργές και δεν μπορούν να φέρουν σε επίγνωση αυτόν που τις κατέχει. Η θέληση ενεργοποιεί τις ηθικές δυνάμεις και έτσι τις αναδεικνύει. Στον άνθρωπο η δύναμη της θέλησης υπερνικά τα εμπόδια και κατορθώνει τα πάντα, εφόσον ενισχύεται από τη λογική σκέψη και το αυτεξούσιο. Το θέλω γίνεται μπορώ, όταν ο άνθρωπος ενεργεί συστηματικά και ελεύθερα.
εφόσον ο άνθρωπος έχει τοποθετηθεί από τη Θεία Αγαθότητα σε μια τέτοια υψηλή θέση, οφείλει να έχει τη θέληση να γνωρίσει τον εαυτό του και τον Θεό, να κατανοήσει τη φύση των όντων όπως είναι καθεαυτά και έτσι να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτοί που έχουν επίγνωση του εαυτού τους επαινούνται ως σοφοί στις παροιμίες. Ο συγγραφέας τους, ο Σολομών, λέει «Η εαυτόν επιγνώμονες σοφή» και συμβουλεύει «Γνώθης αυτόν και περιπάτη εν οδείς καρδία σου άμονος». Την ανάγκη να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας τη δίδαξε τόσο η θρησκεία όσο και η φιλοσοφία. Ο Θαλής Ομιλήσιος όρισε σαν αρχή κάθε αρετής το γνώθης αυτόν. Το Μαντίο των Δελφών επίσης καθόρισε το γνώθης αυτόν ως εξής. Τούτο επιστήμης αληθούς, το πρώτιστον και άρεστον. Είναι φανερό λοιπόν ότι η βαθιά γνώση του εαυτού είναι όντως η αρχή κάθε αρετής. Αν λοιπόν το γνώθης αυτόν επιβάλλεται σε μας από τον νου ως θείος νόμος, χαραγμένος στη διάνοιά μας, οφείλουμε να σεβόμαστε αυτόν τον νόμο και έχουμε καθήκον να τον τηρούμε, αφού είμαστε όντα λογικά και ηθικώς ελεύθερα. Συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Αυτός που γνωρίζει τον εαυτό του, καταλαβαίνει καλά τα καθήκοντα προς τον εαυτό του, προς τον πλησίον του, προς τον Θεό. Κατανοεί ότι η ευσέβεια, η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η σύνεση πρέπει να γίνουν σε αυτόν τα μόνα αγαπητά και επιθυμητά αγαθά. Και σε αυτά να δοκιμάζει σαν σε λιδία λίθο, δηλαδή σε σκληρή πέτρα που δοκιμάζεται η ποιότητα των πολύτιμων λίθων, όλες τις ηθικές και θρησκευτικές του πράξεις. Ο Ξενοφών λέει για αυτούς. Αυτοί που γνωρίζουν τους εαυτούς τους πράττουν τα κατάλληλα για τους ίδιους και διακρίνουν ποια μπορούν να πράξουν και ποια όχι. Από αυτά δε που με επίγνωση πράττουν, κρατούν όσα έχουν ανάγκη και καλώς κάνουν. Σε όσα όμως δεν μπορούν να επιβλέψουν την ορθότητα, απέχουν, παραμένοντας έτσι αναμάρτητοι και αποφεύγοντας να συμπεριφερθούν άπρεπα.

Αποκλίνησε ο Αλεξανδρέας. Συμβουλεύει λέγοντας: «Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, ρώτησε πριν να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Ο δε μέγας βασίλειος αποφαίνεται. Η ακριβής κατανόηση του εαυτού σου σε χειραγωγεί προς την κατανόηση του Θεού. Αλλά για αυτούς που αγνοούν τους εαυτούς τους, ο Θεός Χρυσόστομος μας λέει: Το να αγνοεί κανείς τον εαυτό του είναι χειρότερο από την παραφροσύνη και τη σύγχυση, διότι το μεν ένα είναι αρρώστια από ανάγκη, το δε άλλο από διεφθαρμένη θέληση. Σε αυτόν που γνώρισε τον εαυτό του και έχει αξιωθεί να γνωρίσει και τον Θεό, η ευσέβεια έχει αναδειχθεί σε αρχή κατανόησης των πραγμάτων. Ο Αριστοτέλης λέει ότι αρχή αρίστη πάντων μεν Θεός, αρετών δε ευσέβεια. Τα ίδια περίπου λέει και ο Θείος Παύλος. Η ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστίν, επαγγελίας έχουσα ζωής, της νυν και της μελούσης. Το ουσιαστικό νόημα του δικαίου, ως του όντως αγαθού, αποκαλύπτεται από τον Θεό σε αυτόν που γνωρίζει τον εαυτό του. Η δε εξάσκηση της δικαιοσύνης γίνεται οδηγός του στο αγαθό. Διότι αρχή της αγαθής οδού είναι το να πράττει κανείς δίκαια και να υπηρετεί την αλήθεια. Στον άνθρωπο που γνωρίζει σε βάθος τον εαυτό του, η αλήθεια εμφανίζεται σαν θειοειδίωμα. Ακολούθως έλκεται από αυτήν, η οποία τον οδηγεί στην κατά το δυνατόν τελειότητα και τον εξομοιώνει με τον Θεό. Σε αυτόν που έχει το γνώθι σε αυτόν, η επιστήμη του αποκαλύπτεται με τον αληθινό της χαρακτήρα και τον αναδεικνύει αληθινό επιστήμονα. Του διδάσκει δε τα θεία και τα ανθρώπινα, καθώς και τα αίτια τους, ανυψώνοντάς τον έτσι προς τον Θεό. Η επιστήμη, χωρίς επίγνωση του εαυτού, αποπλανά τον ερευνητή των υπερφυσικών αληθιών και τον απομακρύνει από αυτές. Αλλά η άγνοια της αληθινής φύσης των πραγμάτων και των θεϊκών και των ανθρώπινων συνεπάγεται μύρια δεινά. Πράγματι, η άγνοια γίνεται αιτία πολλών κακών στους ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν παραπλανημένοι από τη φυλακτία, αυτού του χωρίς έλεος άσπονδου εχθρού του ανθρώπου και ιδιαίτερα των νέων, που εύκολα και χάριν της απειρίας τους εξαπατώνται, επιφέρει αθεράπευτα κακά. Η φυλακτία γεννά την έπαρση, την υπερηφάνεια και την αλαζονία, εκ των οποίων γεννιέται η διάθεση να θέλει κανείς να αυτενεργεί. Επίσης γεννιέται ο εγωισμός και το προσωπικό συμφέρον, το οποίο εξάπτει τα συγγενικά και σύντροφα ψυχικά πάθη, απομακρύνει τις ωφέλιμες γνώμες και υποκινεί τον άνθρωπο τις μεν δικές του κακίες να τις μικραίνει από ανόητη φυλακτία ή και να τις καλύπτει επιμελώς, τις αρετές όμως που αδυνατεί να προσεγγίσει, να τις διεκδικεί ως δικές του, χωρίς να τις έχει κατακτήσει, να τις επιδεικνύει με φυλαρέσκεια και φέρνοντας στο στόμα του τα σεμνά ονόματα των αρετών να καφιέται για αυτές. Πρόκειται για μεγάλο κακό και φοβερό σκόπελο, στον οποίο προσαράζει η πελαγοδρομούσα νεολαία και έτσι ναυαγή. Για αυτή την απάτη που τη γεννά η φυλακτία και ο εγωισμός, ο Πλάτων μας λέει: «Το να εξαπατάς τον εαυτό σου από μόνο σου είναι ό,τι χειρότερο. Πώς να μην είναι μεγάλο το κακό, αφού αυτός που εξαπατά δεν είναι απέναντί σου αλλά μέσα σου. Είναι δυσχερής η άμυνα σε αυτό τον πονηρό πόλεμο, στον οποίο η φυλακτία επιτίθεται με χαϊδέματα και κολακίες, αφού αυτός που σε εξαπατά κάθεται πάντοτε τόσο κοντά σου και αυτός που χαϊδεύει και αυτός που χαϊδεύεται είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Πόσων κακών δεν γίνεται αιτία αυτός που αγνοεί τον εαυτό του, εξαιτίας της άγνοιας, της υπερηφάνειας και της αλαζονίας. Πόσες φορές ενός φάλης στην εκτίμηση διαφόρων καταστάσεων δεν υπερηφανεύεται ότι δήθεν τις εκτίμησε με ακρίβεια, κρίνοντάς τες όμως από εσφαλμένη θέση. Πόσες φορές νομίζοντας ότι η φιλοσοφή δίνει την εντύπωση αμαθούς, τις δε ανοησίες του τις θεωρεί σοφά λόγια. Πόσες φορές δεν σπαταλάει και χρόνο και χρήματα για πράγματα που δεν αξίζουν, ενώ τσιγκουνεύεται για όσα αξίζουν. Πόσες θλίψεις δεν τροποτίζουν σαν καθημερινό ποτό, χωρίς έλεος, η αδιάλακτη και άσπονδη εχθρή του, δηλαδή η άγνοια, η αβουλία και η απερισκεψία. Πόσες φορές η φυλακτία παρακινημένη από την άγνοια δεν εξάπτει τα ψυχικά πάθη. Πράγματι, η άγνοια είναι δεινό
και αποβαίνει η αιτία πολλών κακών για τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να απαλλαγούμε από αυτή, μέσω της επιμελημένης γνώσης του εαυτού μας. Έτσι σιγά σιγά θα γίνουμε τέλειοι. Θα αναδειχθούμε δε μακάρι και στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή.

συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος στον πρόλογο του βιβλίου του. Το να γνωρίσουμε καλά τον εαυτό μας είναι κάτι πολύ δύσκολο και απαιτεί συντονισμένη φροντίδα και πολλή επιμέλεια. Ο Μέγας Βασίλειος λέει επ' αυτού τα εξής. Πράγματι, φαίνεται ότι το να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος είναι το δυσκολότερο όλων, γιατί όπως ο οφθαλμός που βλέπει προς τα έξω, ο ίδιος δεν μπορεί να δει τον εαυτό του, έτσι και ο νους μας, ενώ διακρίνει τόσο καθαρά τα αμαρτήματα των άλλων, αργεί να καταλάβει τα δικά του. Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες του έργου, κατανοώντας την αναγκαιότητά του και ποθώντας παράλληλα την εύκολη περάτωσή του, συντάξαμε ηθικές και θρησκευτικές μελέτες με παραδείγματα και χαρακτήρες και περιγράψαμε όσο μπορούσαμε με περισσότερη ακρίβεια τον χαρακτήρα κάθε αρετής και κάθε κακίας, αφού προηγουμένως μελετήσαμε την ανθρώπινη φύση και εξερευνήσαμε τις ηθικές δυνάμεις της ψυχής. Στη συγκρότηση αυτής της εργασίας ακολουθήσαμε την εξής μέθοδο. Πρώτον, περιγράψαμε τους χαρακτήρες που ανάγονται στο θρησκευτικό συναίσθημα και κατατάξαμε αυτές στο πρώτο μέρος με τον τίτλο «Θρησκευτικές μελέτες». Δεύτερον, περιγράψαμε τους χαρακτήρες που ανάγονται στο ηθικό συναίσθημα με τον τίτλο «Ηθικές μελέτες». Οι θρησκευτικές μελέτες διαιρούνται σε τρεις τάξεις όσες είναι και οι θρησκευτικές αρετές, της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Στην πρώτη τάξη θέσαμε την πίστη προς τον Θεό, η οποία κατέχει και το πρώτο κεφάλαιο. Σε αυτό κατατάσσονται όλοι οι χαρακτήρες των αρετών και των κακιών που σχετίζονται με την πίστη στον Θεό. Στη δεύτερη τάξη θέσαμε την ελπίδα προς τον Θεό, η οποία κατέχει και το δεύτερο κεφάλαιο. Σε αυτό κατατάσσονται όλοι οι χαρακτήρες των αρετών και των κακιών που αφορούν στην ελπίδα προς τον Θεό. Τρίτη θέσαμε την αγάπη προς τον Θεό, η οποία κατέχει το τρίτο κεφάλαιο, όπου και κατατάσσονται όλοι οι χαρακτήρες των αρετών και των κακιών που ανάγονται στην αγάπη προς τον Θεό. Οι ηθικοί χαρακτήρες διαιρούνται σε δύο τάξεις, των ηθικών αρετών και κακιών που αναφέρονται στον ηθικό νόμο και στην κατηγορία των ηθικών αρετών και κακιών που αναφέρονται στις ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, δηλαδή το γνωστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Η πρώτη τάξη κατέχει το τέταρτο κεφάλαιο. Σε αυτό περιέχονται μελέτες αναφερόμενες στην αλήθεια. Ακολουθούν οι εικόνες και οι ιδιότητες που αναφέρονται στη δικαιοσύνη. Η δεύτερη τάξη κατέχει το πέμπτο, έκτο και έβδομο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται οι χαρακτήρες και οι εικόνες όλων των αρετών και κακιών που ανάγονται στο γνωστικό. Στο έκτο κεφάλαιο περιέχονται όλες οι αρετές και οι κακίες του θυμικού. Το κεφάλαιο αυτό το υποδιαιρούμε σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε τους χαρακτήρες και τις εικόνες των αρετών και κακιών του βουλητικού, ενώ στο δεύτερο μέρος τους χαρακτήρες και τις εικόνες των αρετών και των κακιών του συναισθηματικού. Στο δεέβδομο και τελευταίο κεφάλαιο κατατάσσουμε τους χαρακτήρες και τις εικόνες όλων των αρετών και των κακιών που ανάγονται στο επιθυμητικό. Ο αριθμός όλων των θρησκευτικών και ηθικών χαρακτήρων και εικόνων ανέρχεται σε 200. Και τελειώνει ο Άγιος Νεκτάριος στον πρόλογο του. Αυτό είναι το έργο. Και τούτος είναι ο σκοπός για τον οποίο συντάχθηκε. Ο αναγνώστης και κατ' επέκταση ο ακροατής, μελετώντας τους διάφορους θρησκευτικούς και ηθικούς χαρακτήρες, μελετά ταυτόχρονα και τον εαυτό του. Τον εξετάζει με ακρίβεια και παρατηρεί σαν σε καθρέφτη την εικόνα της ψυχής του. Ανακαλύπτει τα πάθη της και τον χαρακτήρα τους. Αντιλαμβάνεται την ασχήμια τους και έτσι τα αποστρέφεται. Ενώ παράλληλα φροντίζει για τη θεραπεία της ψυχής του. Η χάρη των αρετών ελκύει την καρδιά του αναγνώστη προς αυτές και το άφθαρτο κάλος τους κυριεύει βαθιά την ψυχή τους.

Η καρδιά του πληγώνεται από την αγάπη του για αυτές και τις ακολουθεί με λαχτάρα. Με τη μελέτη αυτή, ο αναγνώστης οδηγούμενος και προκόπτοντας συνεχώς, τελειοποιείται στην αρετή και καταλήγει αληθινή εικόνα και ομοίωμα Θεού. Εύχομαι δε από τα βάθη της καρδιάς μου όλοι να γίνουν τέτοιοι και να αξιοθούν της δόξας του Θεού, ώστε να γίνουν και κληρονόμοι της αιώνιας βασιλείας. Αθήνα, Ριζάριο Σχολή, 9 Σεπτεμβρίου 1904, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεος Νεκτάριος.

αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας τελείωσε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή με τις θρησκευτικές μελέτες του Αγίου Νεκταρίου. Μέχρι τότε,

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

ο Θεός ημών, ο των ουράνιων άρτων, την τροφήν του παντός κόσμου, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλα σωτήρα και λυτρωτήν και ευεργέτην. Ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, αυτός ευλόγησον την πρόθεσιν ταύτην και πρόσδεξε αυτήν εις το υπερ

Αχιλλείου φωνή. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι περίοδος πνευματικού αγώνα και περισυλλογής. Σκοπός της, η σωστή προετοιμασία για τα μεγάλα γεγονότα των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου, που θα γιορτάσουμε σε λίγο. Η προσευχή είναι ένα από τα μέσα της ολοκληρωμένης εν Κυρίω προετοιμασίας. Αυτή την περίοδο η Αγία μας Εκκλησία έχει πλήθος προσευχών που προσφέρει στα μέλη της. Μία από αυτές είναι και η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου». Μικρή σε μέγεθος, αλλά γεμάτη πνευματική δύναμη, αγγίζει βαθιά την ψυχή των ανθρώπων και προκαλεί κατάνοιξη και συντριβή. Απαγγέλλεται σε όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η προσευχή αυτή συνοδεύεται από μεγάλες μετάνοιες που κάνουν οι ιερείς και οι πιστοί. Από την μελέτη του περιεχομένου της προσευχής, παρατηρούμε ότι ζητάμε από το Θεό να μας φυλάτει από 4 κακά πνεύματα και να μας χαρίζει 4 καλά πνεύματα, τις αρετές. Τα 4 κακά πνεύματα δεν είναι άλλα από τα πνεύματα του πονηρού που ασταμάτητα μας πολεμούν και θέλουν να μας υποτάξουν στο διάβολο και την αμαρτία. Ζητάμε από τον Κύριο να μην επιτρέψει την υποδούλωσή μας αυτά. Η υποδούλωση αυτή θα μας φέρει στην αιώνιο κόλαση. Γιατί όμως ο Άγιος Εφραίμ αναφέρει μόνο 4? Η επιλογή δεν έγινε χωρίς λόγο. Πνεύμα αργίας. Δεν αναφέρεται στη σωματική αργία. Ο Άγιος έχει υπόψη του μια άλλη αργία που είναι βλαβερή και καταστροφική για την πνευματική υγεία. Είναι η μη εκτέλεση των εντολών του Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να γίνει Άγιος. Το ότι δεν φτάνουν πολλοί άνθρωποι στην αγιότητα, στη θέωση, αυτό οφείλεται στην οκνηρία, την αργία, που οδηγεί στην πνευματική στασιμότητα. Πνεύμα περιεργίας. Η περιέργεια κατά τους Αγίους Πατέρες δεν έχει την έννοια που τις δίνουμε σήμερα. Είναι η προσκόλληση στα υλικά αγαθά. Η περιέργεια είναι συνδεδεμένη με την αργία. Αφού ο άνθρωπος αδιαφορεί για τα πνευματικά, αναζητά μια απατηλή ολοκλήρωση στα αγίινα, στα φθαρτά, στα εγκόσμια. Πνεύμα φιλαρχίας. Είναι το πνεύμα που αλλάζει τη συμπεριφορά μας έναντι του συνανθρώπου. Είναι το πνεύμα της τυραννίας και του ατομισμού. Η αληθινή εξουσία είναι διακονία και υπηρεσία στον αμπελώνα του Κυρίου. Όταν η φροντίδα του ανθρώπου είναι στραμμένη στα υλικά, γίνεται δούλος των υλικών αγαθών και μεταβάλλεται σε πράγμα χωρίς αξία και περιεχόμενο. Πνεύμα αργολογίας. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι ο εξευτελισμός του πιο πολύτιμου δώρου του ανθρώπου, του χαρίσματος του λόγου. Η ακατάσχετη φλιαρία δείχνει ένα ακατάστατο ψυχικό κόσμο. Ο Κύριος μας λέει ότι θα δώσουμε λόγο και για έναν αργό λόγο μας. Τα 4 κακά πνεύματα συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν έναν κατήφορο που οδηγεί στην πνευματική καταστροφή. Από την αργία για τη σωτηρία, ο άνθρωπος επιδίδεται στην απατηλή περιέργεια, από την περιέργεια στη φιλαρχία που οδηγεί στην αργολογία.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το τούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Ταχύ εις άκουσον όν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεος σου διπησί ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου λαγαθών οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύση νεουργείται εκτίσεις, Χαίρε δύσε βρε φουργίτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πως εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνει τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την άγαμον σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην, ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευείων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρανδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηρμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν, αλληλουία.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ημθε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξονα να δείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εναστηνίες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία
1: ημιμή. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Περί διακρίσεως». Ρώτησε ο Αββάς Ποιμήν τον Αββά Ιωσήφ «Όταν με πλησιάζουν τα πάθη, τι να κάνω, να αντισταθώ σε αυτά ή να τα αφήσω να μπουν?» Και ο γέροντας του λέει «Άφησέ τα να μπουν και πολέμησέ τα». Γύρισε λοιπόν στη σκήτη και συνέχισε την άσκησή του. Κάποια μέρα πήγε εκεί κάποιος από τους Θηβαίους μοναχούς και έλεγε στους αδελφούς «Ρώτησα τον Αββά Ιωσήφ αν με προσεγγίσει ένα πάθος να αντισταθώ ή να το αφήσω να εισέλθει» και μου είπε «Μην αφήνεις καθόλου να εισέρχονται τα πάθη, αλλά αμέσως απόρριψέ τα». Σαν άκουσε ο Αββάς Ποιμήν ότι έτσι είπε στον Θηβαίο ο Αββάς Ιωσήφ, σηκώθηκε και πήγε στην Πενεφό, την αρχαία πόλη της κάτω Αιγύπτου. Τον βρίσκει και του λέει «Αβά, εγώ σου εμπιστεύθηκα τους λογισμούς μου και να, που στον Θηβαίο είπες άλλα πράγματα». Και ο γέροντας του λέει «Δεν το ξέρεις ότι σε αγαπώ?» «Ναι», αποκρίθηκε και συνεχίζει. «Δεν μου έλεγες εσύ να σου μιλώ όπως θα μιλούσα στον εαυτό μου?» «Ναι», απαντά, «έτσι είναι». Λέει τότε ο γέροντας «Αν δηλαδή τα πάθη εισέλθουν και έρθεις αντιμέτωπος με αυτά, σε καθιστούν πιο ικανό. Εγώ σου μίλησα όπως θα μιλούσα στον εαυτό μου. Είναι όμως άλλοι που δεν τους συμφέρει ούτε να τους προσεγγίσουν τα πάθη και αυτοί ευθύς εξ αρχής να τα αποκρούσουν πρέπει». Κάποιος αδελφός ρώτησε τον Αββά Ιωσήφ «Τι να κάνω, δεν είμαι ικανός ούτε να κακοπαθήσω ούτε να εργαστώ και να δώσω ελεημοσύνη». Ο γέροντας του λέει «Αν κανένα από αυτά δεν μπορείς να κάνεις, τουλάχιστον φύλαξε την καρδιά σου καθαρή απέναντι του πλησίον από κάθε κακό και θα σωθείς». Έλεγε κάποιος από τους αδελφούς «Πήγα κάποτε στο Ηράκλειο που είναι στην Πεδιάδα στον Αββά Ιωσήφ. Στο μοναστήρι είχε μια πολύ ωραία μουριά και μου είπε από το πρωί «Πήγαινε και φάγε». Ήταν όμως Παρασκευή και δεν πήγα λόγω της νηστείας. Τον παρακάλεσα κατόπιν και του είπα «Για το όνομα του Θεού, μίλησέ μου για τον λογισμό αυτόν». «Να, εσύ μου έλεγες «Πήγαινε και φάγε» και εγώ δεν πήγα επειδή ήταν νηστεία. Αλλά ένιωθα ντροπιασμένος για την αφαίτηση της εντολής σου, καθώς σκεπτόμουν ποια έννοια να είχαν τα λόγια του γέροντα. Τι λοιπόν έπρεπε να κάνω? Γιατί μου έλεγες «Πήγαινε»?» Και εκείνος είπε «Οι πατέρες δεν λένε εξ αρχής στους αδελφούς τα σωστά, αλλά μάλλον τα στραβά. Κι αν δουν ότι κάνουν τα στραβά, τότε πια δεν τους λένε τα στραβά αλλά την αλήθεια, γιατί βλέπουν ότι σε όλα είναι υπάκουοι». Ένας αδελφός ζήτησε τη γνώμη του Αββά Ιωσήφ. «Θέλω να φύγω», του είπε, «από το κοινόβιο και να ασκητεύσω μόνος». Και ο γέροντας του λέει «Όπου βλέπεις ότι αναπαύεται η ψυχή σου και δεν βλάπτεται, μείνε». «Και στο κοινόβιο αναπαύομαι», αποκρίθηκε ο αδελφός, «και ζώντας μόνος». «Τι θέλεις λοιπόν να κάνω?» Και ο γέροντας συνέχισε «Αφού αναπαύεσαι και στο κοινόβιο και ζώντας μόνος, βάλε τους δύο λογισμούς σου σαν σε ζυγαριά και όπου βλέπεις ότι περισσότερο ωφελείται και γέρνει ο λογισμός σου, κάνε αυτό». Τον όρο ανάπαυση της ψυχής «αναπαύω, αναπαύομαι» στη διδαχή των γερόντων δεν πρέπει να το συγχαίουμε
με την έννοια του βολέματος ή ακόμη την συναισθηματική ικανοποίηση που μπορεί να προέρχεται από διάφορους λόγους άσχετους. Αναπαύεται η ψυχή σημαίνει ότι βρίσκει τις προϋποθέσεις στον τόπο που μένει να ωφελείται και να προάγεται κατά Θεόν. Και τότε ακολουθεί η ανάπαυση και ως πληρότητα ψυχής, ως χαρά και ειρήνη που είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε, και στις αποκρίσεις του Γέροντα και στην πρώτη και στην δεύτερη σαφώς προβάλλεται ως προϋπόθεση η οικοδομή της ψυχής. Μερικές φορές χρησιμοποιείται με την έννοια της ξεκούρασης, της ανακούφισης, της ηρεμίας, της ευχαρίστησης, με την καλή έννοια.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι άνδρες του 1821. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά. Ραμαβούνι Μεσσηνίας 1770, Αθήνα 1843. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την Επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε τίποτα, παρά μόνο την ελευθερία μας. Έτσι μίλησε ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα το 1838. Ποιος ήταν όμως ο σπουδαίος αυτός ήρωας? Βρισκόμαστε στην εποχή της ένοπλης εξέγερσης του ελληνισμού. Έτος 1770. Ένα αγόρι γεννιέται στο ραμαβούνι της Μεσσηνίας. Πατέρας του ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης, σπουδαίος αρματολός, με μεγάλη αγάπη για την πατρίδα. Το αγόρι το είπαν Θεόδωρο και μεγάλωνε στην παρουτοκαπνισμένη και σκλαβωμένη από τους Τούρκους Ελλάδα. Ήταν μόλις 10 ετών όταν οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον πατέρα του. Στα 17 του έγινε οπλαρχηγός στη Μεγαλόπολη και άρχισε να προετοιμάζεται για το μεγάλο αγώνα που επέλεξε στη ζωή του. Ένας ήταν ο πόθος του, να δει ελεύθερη την Ελλάδα. Γρήγορα απογοητεύτηκε από τις ξένες δυνάμεις για τη στάση τους απέναντι στον τόπο του και διαπίστωσε πως ό,τι είχαν να κάμουν έπρεπε να το κάνουν μονάχοι, γιατί δεν είχαν καμία ελπίδα από τους ξένους. Ήταν 28 χρονών παλικάρι όταν μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, που προσπαθούσε να προετοιμάσει το έδαφος για την Επανάσταση. Από τις αρχές Μαρτίου του 1821, όλη η Μάνη ήταν σε αναβρασμό. Στις 24 Μαρτίου, μαζί με τον Παπαφλέσσα, προχώρησαν στην Αρκαδία και κατέβηκαν προς την Καλαμάτα, καλώντας όλους την Επανάσταση. Μια σειρά από μεγάλες νίκες ακολουθούν. Η νίκη στο Βαλτέτσι και η πτώση της Τριπολιτσάς, χάρη στο στρατηγικό σχέδιο του Κολοκοτρώνη, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Έτσι έγινε αρχιστράτηγος και ονομάστηκε ο γέρος του Μοριά. Όταν όμως άρχισε η πολιτική αναταραχή στη μικρή ελεύθερη Ελλάδα, ανάμεσα στη βασιλεία και την αντιβασιλεία, και παρόλο που ο συνετός και γενναίος Κολοκοτρώνης προσπάθησε να συμβιβάσει τα πράγματα, τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στο Ναύπλιο. Τον καταδίκασαν σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ο βασιλιάς Όθωνας όμως, αργότερα, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πατρίδα, του έδωσε χάρη και του απένιμε τον τίτλο του στρατηγού. Όταν πέθανε, κανείς δεν έλειπε από την κηδεία του. Χιλιάδες ανώνυμοι άνθρωποι, αλλά και συναγωνιστές του, συνόδεψαν με σεβασμό, τιμή και περηφάνεια το άψυχο σώμα του γενναίου ήρωα, στο χώμα που με αυταπάρνηση υπερασπίστηκε.

Παλαιών πατρών Γερμανός, ο διπλωμάτης ιεράρχης. Δημητσάνα 1771, Ναύπλιο 1826. Με το σταυρό μπροστά και τα όπλα στα χέρια, οι χριστιανοί θα βαδίσουν προς το θείο σκοπό τους. Στην επανάσταση για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, η εκκλησία έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο, αναδεικνύοντας ήρωες που ο καθένας αγωνίστηκε με ξεχωριστό τρόπο. Ο Γεώργιος Γκόζιας ήταν ένας από αυτούς. Γεννημένος στη Δημητσάνα, τα χρόνια που οι Έλληνες είχαν πάρει πια τα όπλα για να ελευθερωθούν από τους Τούρκους, γρήγορα ένιωσε την αγάπη του για το Θεό και χειροτονήθηκε διάκονος, παίρνοντας το όνομα Γερμανός. Ο Γερμανός μορφώθηκε αρχικά στην ονομαστή σχολή της Δημητσάνας και στη συνέχεια στη σχολή της Μύρνης. Βλέποντας η Εκκλησία τις ικανότητές του, τον εξέλεξε Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών. Από τη θέση αυτή, ο Γερμανός ξεκίνησε τη δράση του, αποκτώντας αρχικά μεγάλη επιρροή στους πρόκριτους, τους αρχιερείς, αλλά και στην τουρκική διοίκηση της Πελοποννήσου. Στην Κωνσταντινούπολη αργότερα, όπου παρέμεινε για 3 χρόνια ως συνοδικός, μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία, που προετοίμαζε το έδαφος για να εξεγερθούν οι Έλληνες. Εργάστηκε ακούραστα, με μεγάλη σύνεση ως φιλικός και συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες της Επανάστασης. Δεν δίστασε να διαφωνήσει με τον Παπα Φλέσσα, που ο ενθουσιασμός του έβαζε κάποιες φορές σε κίνδυνο τον αγώνα. Η διαφωνία αυτή βοήθησε πολύ όμως στο να πάρθουν σωστές αποφάσεις για την εξέλιξη της Επανάστασης. Στο ξεκίνημα της εξέγερσης, ο Γερμανός ευλόγησε τα όπλα των αγωνιστών και σήκωσε το λάβαρο μιας Ελλάδας που ποθούσε να μην ζει πια σκλαβωμένη. Τα λόγια του ξεσήκωσαν και ψύχωσαν τους Έλληνες. «Ας σπάσουμε τα δεσμά και τον ζυγό που βαραίνει τον τράχυλό μας, διότι είμαστε οι κληρονόμοι του Θεού και οι συγκληρονόμοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Ο ρόλος του στις εθνοσυνελεύσεις της Επιδαύρου ήταν πολύ σπουδαίος. Στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, ο Γερμανός εχμαλωτίστηκε και πέρασε κακουχίες από τους κατηγόρους του. Γρήγορα όμως ελευθερώθηκε, αλλά η υγεία του είχε κλονιστεί. Έφυγε από τη ζωή στο Ναύπλιο στις 30 Μαΐου του 1826, μετά από επιδημική αρρώστια στην περιοχή. Η ταφή του έγινε στο Ναύπλιο με πολλές τιμές και αργότερα τα οστά του μεταφέρθηκαν στη Δημητσάνα.

Ιωάννης Καποδίστριας, ο απολύτως έντιμος κυβερνήτης. Κέρκυρα 1776, Ναύπλιο 1831. Δεν λυπάμαι, δεν απελπίζομαι, προτιμώ αυτό το σκύπτρο του πόνου και των δακρύων. Ο Θεός μου το έδωσε, το παίρνω, θέλει να με δοκιμάσει, αναφέρει ο Ιωάννης Καποδίστριας στα απόλογα του Τεργέτη. Από το οικογενειακό κτήμα στην Κέρκυρα, όπου γεννήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το 1776, βρέθηκε νέος να σταδιοδρομεί ως διπλωμάτης στην Ευρώπη του Ναπολέοντα. Η μόρφωση, η πατρική επιρροή, η εμπειρία του στην Επτάνησο Πολιτεία οδήγησαν σε μια ζωή γεμάτη προκλήσεις. Έφυγε από υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας όταν δεν κατάφερε να πείσει τον Τσάρο Αλέξανδρο για τα δικαιώματα των Ελλήνων να ελευθερωθούν από τον Οθωμανικό ζυγό. Στην Ελβετία έδρασε για το εθναρχικό του όραμα και έτσι συνέλεξε χρήματα και βιβλία και υποστήριξε τις εθνικές δράσεις. Η Δημοκρατική Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το 1828 τον εξέλεξε κυβερνήτη. Έρχεται στην Ελλάδα και προσπαθεί να οργανώσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Βρίσκει ερείπια, τις χείρες και τα ορφανά να πεινούν, το 1/3 του ενεργού πληθυσμού να έχει εξοντωθεί, Έλληνες σε σκλαβοπάζαρα, έχουν καταστραφεί τα μισά κεφάλαια της χώρας. Πέτυχε να συμφιλειώσει τους Έλληνες και να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Έταξε τους σκοπούς των πολεμικών επιχειρήσεων στο καλό της πατρίδας. Το 1827 εξελέγει ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ήταν η ύψιστη τιμή για έναν Έλληνα. Το 1828 βρήκε χάος και μέσα σε 3,5 χρόνια έβαλε θεμέλια για θεσμούς, οικονομία, στρατό. Βρήκε ένα κράτος ανύπαρκτο. Τα σύνορα δεν είχαν προσδιοριστεί. Μόλις φτάνει στην Αίγινα, αντικρίζει μια αποκαρδιωτική εικόνα. Στο εσωτερικό είχε να αντιμετωπίσει την πειρατεία, τη διάλυση του στρατού και την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας. Στο χώρο της εκπαίδευσης ανοίγει νέα σχολεία και εισήγαγε την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Επίσης, ανοίγει ορφανοτροφείο στην Αίγινα, έφτιαξε στρατό, οργάνωσε την εμπορική ναυτιλία, ίδρυσε τη Σχολή Ευελπίδων για να έχει πατρίδα μορφωμένους αξιωματικούς, ίδρυσε την πρώτη εθνική τράπεζα με χρήματα που κατέθεσε ο προσωπικός του φίλος, ο Ελβετός Αϊνάρδος, ίδρυσε εθνικό νομισματοκοπείο και καθιέρωσε τον Φίνικα ως εθνικό νόμισμα. Θεμελίωσε τη Γεωργική Σχολή στην Τήρυνθα για την εκπαίδευση των Ελλήνων αγροτών, για την ανάπτυξη της γεωργίας και την επιστημονική εκμετάλλευση της γης και ενθάρρυνε την καλλιέργεια της άγνωστης ως τότε στην Ελλάδα πατάτας. Στήριξε την παραγωγή μεταξιού, ίδρυσε τα πρώτα δικαστήρια, έφτιαξε το πρώτο εθνικό τυπογραφείο, ίδρυσε την πρώτη εκκλησιαστική σχολή στον Πόρο για να μορφώνεται ο κλήρος και στην Αίγινα ίδρυσε κεντρικό σχολείο για τους δασκάλους. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 δολοφονήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο από αδερφικό ελληνικό χέρι, τον Κωνσταντίνο και Πέτρο Μαυρομιχάλη. Ο πρώτος σπούδαζε στη Γαλλία με υποτροφία που του προσέφερε ο κυβερνήτης. Αγάλματα του Ιωάννη Καποδίστρια βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Ελβετία και στη Ρωσία προς τιμή της προσφοράς του. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

άψον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκρων. Άκουστον ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κυριωδόν, εν πορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στήκοντας τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάρτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των αμεγίστων ταξιαρχών,

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε το Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

9 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, επίσκοπος Σταυρομενίας της Σικελίας. Έζησε και έλαμψε στα αποστολικά χρόνια. Ήτο μαθητής του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, κατήγετο από την Αντιόχεια της Συρίας. Ο πρωτοκορυφαίος τον ευάπτισε και τον οχυροτώνησε και επίσκοπον Ταυρομενίου της Σικελίας. Ήτο όμως την Αντιόχεια. Εκεί συνάντησε δύο ναυτικούς από τη Σικελία, οι οποίοι χάρηκαν πολύ με τη γνωριμία αυτή και πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν και είπαν πως εργάζονται, έχουν καράβια και πως πάνε στη Σικελία, δηλαδή πάνε στην Επισκοπή θα λέγαμε. Του Αγίου Παγκρατίου και τον πήραν μαζί τους. Έφτασαν στη Σικελία και τότε τα είδωλα εκεί, τα γάλματα των θεών των ψεύτικων, γκρεμίστηκαν αμέσως και έφυγαν τα δαιμόνια φωνάζοντας πως τους αδικεί ο Παγκράτιος. Και σιγά σιγά έκαμαν πολλούς χριστιανούς, ακόμη και το διοικητή του Ταυρομενίου, Ταυρομένιον είναι πόλης της Σικελίας, Φλαβιανό, που ήταν ο αγαθός άνθρωπος. Κι είχε λοιπόν ο Άγιος Παγκράτιος τη φιλία και τη στήριξη του ηγεμόνος, εκείνος ο Φλαβιανός, ο χριστιανός πλέον διοικητής, του έκαμε και ναό για τις ανάγκες των χριστιανών, τον υποστήριζε πάντοτε. Ο Άγιος Παγκράτιος είχε και χάρισμα θαυματουργικό και ήτο και μεγάλος ιεραπόστολος. Έπειθε τους ανθρώπους να πιστεύουν στο Χριστό και να βαπτίζονται και έτσι όλο και συνεχώς προσετίθεντος στην Εκκλησία πολλοί ειδωλολάτρε γινόμενοι χριστιανοί. Και μια μέρα που έλειπε ο διοικητής ο Βονιφάτιος, όρμησαν επάνω στον Άγιο Παγκράτιο ειδωλολάτρε και αιρετικοί και με πέτρες και μαχαίρια τον εφώνευσαν. Και έτσι υπέροχη αυτή αποστολική ψυχή, ο Άγιος Παγκράτιος, ο θαυματουργός, πέταξε στον ουρανό και πήγε να βρει το φιλάνθρωπο Χριστό και όλους τους Αγίους. Να έχουμε την ευχούλα του. Την ίδια μέρα λοιπόν και έξω από το λειτουργικό συναξάριο γιορτάζει και ένας Άγιος αγαπημένος των Αθηνών, σήμερα δηλαδή, 9 του μηνός, ο Άγιος Νεομάρτης Μιχαήλ ο Κυπουρός ή Πακνανάς. Και τώρα να πούμε λίγα λόγια για το βίο του Αγίου Μιχαήλ, σύντομα βέβαια, όπως θα έχει και το νέο μαρτυρολόγιο του Οσίου Νικοδήμου. Έζησε στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ήταν αγαθός και απλούστατος, έμεινε αγράμματος γιατί ήταν πάμπτωχος. Οι γονείς του έδωσαν όμως τη χριστιανική πίστη. Αγόρασε και ένα γαϊδουράκι και έκαμε θελήματα. Κουβάλαγε κοπρίες και τα υπόλοιπα για τους Κύπους και ονομάστηκε Κυπουρός. Και άλλες φορές αγόραζε φαγόσιμα και άλλα και τα πήγαινε στα βουνά, στα χωριά και τα μεταπολούσε στους χωρικούς να βγάλει και αυτό το ψωμάκι του. Κάποια φορά που γύριζε, οι φρουροί της πόλεως τον συνέλαβαν και του είπαν, τον κατηγόρησαν πως τάχα είχε πάει στα βουνά μπαρούτια, κλεφταρματολούς και όπλα. Το είπαν επίτηδες, αλλά λέει εμείς θα στα συγχωρέσουμε όλα και θα πούμε στον κριτή τίποτε αν αρνηθείς την πίστη σου. Εγώ λέει όχι,
τον πήραν, τον έδεσαν, τον πέταξαν στη φυλακή και πήγαιναν κάθε μέρα αυτοί και άλλοι Τούρκοι και τον βίαζαν να τουρκίσει. Το έμαθε και ένας φίλος, το Γεώργιος, και έτρεξε και τον ενίσχυσε. Πέρασαν 30 μέρες και ο Μιχαήλ δεν άλλαζε. Τον φέραν τότε στο διοικητή και τον κατηγόρησαν. Ο διοικητής επέμεινε να τουρκίσει. Αν δεν τουρκίσει θα σκόψει το κεφάλι, και άμα το κόψει λέει καλύτερα. Είδε που δεν μπορούσε να το αλλάξει με τίποτα, να το μεταγνωμίσει με τίποτα, να το αλλάξει τη γνώμη. Και είχε έρθει αυτές τις ημέρες ο Πασάς των Ιωαννίνων, φοβερός και τρομερός και κατάλληλος για τέτοια. Είχε κάνει πολλά τέτοια. Πήγαν μπροστά το Μιχαήλ, το ανέκρινε και εκείνος, του είπε να αλλάξει. Εγώ λέει δεν τουρκίζω, δεν τουρκίζω. Έτσι έλεγε. Ούτε αυτός μπόρεσε. Τον έστειλαν στο δικαστή πια, στον Κρητή, όπως τον λένε, στον Κατή, και εκεί έγινε μεγάλη διαδικασία. Ο Μιχαήλ 18 χρονών ήτανε. 18 χρονών ήτανε. Ο Αγγελώνυμος Μιχαήλ, πως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Έχει το Αγγέλ, το Αρχαγγέλ το όνομα. Δεν τουρκίζω. Και βγήκε απόφαση να αποκεφαλιστεί. Τον πήρανε λοιπόν, τον πήγαιναν στον δρόμο, πολλοί Τούρκοι και χριστιανοί από συμπάθεια. Και όπου έβλεπε χριστιανό στον δρόμο, τι έλεγε? Συγχωρέστε με αδερφοί και ο Θεός σας συγχωρέσει. Και έλαμπε σαν να πήγαινε σε πανηγύρι, σε γάμο και σε πασχαλιά. Ο καλόγνωμος και απλούστατος και χαριτώνυμος Μιχαήλ. Έφτασαν εκεί στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ο τόπος ήταν της εκτελέσεως αυτός και γονάτισε μόνος του και περίμενε το Δήμιο να τον χτυπήσει. Και εκείνος το χτύπησε με την ανάποδη του μαχαιριού, του σπαθιού, για να τον κάνει να δηλιάσει και να αρνηθεί. Αλλά εκείνος τι κάνει, ψυχούλα? Καλόγνωμα και γλυκά του λέει: «Κτύπα δια την πίστην». Εκείνος τότε χτυπάει και πάλι με την όψη και κόβει λίγο από το μέρος του λαιμού του, και ο γλυκύτατος Μιχαήλ του λέει πάλι: «Κτύπα δια την πίστην». Και αφού ο Δήμιος είδε πως δεν αλλάζει και δεν φοβάται, δίνει μια και του παίρνει το κεφάλι. Ήταν 9 Ιουλίου 1770. Υπάρχει ένα πέτρινο χρονικό, μια αλήθινη επιγραφή σε κάποιο στήλο του Ολυμπίου Διός που λέει ακριβώς αυτό. 9 Ιουλίου 1770 απαγχωνίστηκε ο Πακνανάς Μιχάλης. Έχουμε λοιπόν τον Άγιο Μιχαήλ, έχουμε στον νέο κόσμο εκκλησούλα. Τον Άγιο Μιχαήλ το 18χρονο, έχουν περάσει από εδώ τόσοι Άγιοι και νεομάρτυρες και παλαιοί, και τωρινοί υπάρχουν, και ο Απλανάς και άλλοι νεότεροι, και σήμερα υπάρχουν και δεν τους ξέρουμε, σιγά μην τους ξέρουμε, οι Άγιοι είναι κρυφοί. Και έτσι έχουμε την χάρη και την ευχή του Αγίου Μιχαήλ του Κυπουρού.

για να υμνώ τα μεγαλεία του Θεού. Ψαλμός 146. Κύριε, πόσο θέλω να σε υμνώ. Για μένα δεν υπάρχει τίποτε πιο σπουδαίο και τίποτε πιο ευχάριστο από το να σε υμνώ. Βοήθησέ με όμως, Κύριε, ώστε ο ύμνος που εξέρχεται από το στόμα μου να μη σε πικραίνει εξαιτίας των αμαρτιών μου. Βλέπω, Κύριε, την αγάπη σου. Σε θαυμάζω, γιατί με αυτήν οικοδομείς την Άνω Ιερουσαλήμ, χρησιμοποιώντας τους Αγίους σου ως πολύτιμους λίθους με σκοπό να συγκεντρώσεις κοντά σου όλα τα παιδιά σου. Θαυμάζω, Κύριε, και το ελαιό σου που παρηγορεί και γαλινεύει την καρδιά μου από το βάρος των θλίψεων και ως καλός γιατρός θεραπεύει όλες τις πληγές που προξενεί η αμαρτία. Αλλά και στον ουρανό, Κύριε, η παρουσία σου είναι θαυμαστή, διότι ποιος μπορεί να μετρήσει τα άστρα του ουρανού? Και όμως εσύ όχι μόνο τα έχεις μετρήσει, αλλά και τα γνωρίζεις όλα ένα προς ένα. Είσαι πραγματικά πολύ θαυμαστός, Κύριε, και η δύναμή σου άφθαστη. Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει ή να κατανοήσει τη σοφία σου. Εσύ προστατεύεις τους πράους, τους δε υπερηφάνους και αμαρτωλούς, τους ταπεινώνεις για να μετανοήσουν. Όλα αυτά, Κύριε, με ενθουσιάζουν και με οδηγούν στο να σε υμνώ και να σε δοξάζω με κάθε τρόπο αδιάκοπα. Πώς να σταματήσω να σε υμνώ όταν βλέπω να γεμίζεις τον ουρανό με σύννεφα και μετά να ποτίζεις τη γη ξεφυτρώνοντας παντού χορτάρι και διάφορα φυτά και δέντρα για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι? Όταν εσύ ταΐζεις τα ζώα και δίνεις τροφή στα πουλιά των οποίων το κελάιδημα δοξολογεί το όνομά σου? Εσύ δεν έχεις ανάγκη από τους ύμνους τους δικούς μου, ούτε έχεις όπλα και στρατό για να σε προστατεύουν, διότι εσύ αναπάβεσαι σε αυτούς που είναι ταπεινοί, πειθαρχούν στο θέλημά σου και στηρίζουν τις ελπίδες τους στη δική σου φιλανθρωπία. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 146. Δοξολογικός ύμνος. Η εξουσία του Θεού στην ιστορία και στην κτήση. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός, το Θεό ημών ιδυνθεί ένεσις, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος και τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδίαν και δεσμεύων τα συντρίματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη η ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκέστην αριθμός. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Εξάρξατε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι την γην η ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι της κτίνεση τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ούκεν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ τες κνήμες του ανδρός Ευδοκή, Ευδοκή Κύριος εν της φοβουμένης αυτών και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός, είναι το μέσο για να πλησιάσουμε τον Χριστό. Οι Απόστολοι έγιναν μάρτυρες, κηρύττοντας την αλήθεια.
1: Η νηστεία πολλές φορές θεωρείται ως θέσφατο από κάποιους παλαιότερους, ενώ είναι ένα μέσο. Χρειάζεται η νηστεία για να υποτάξει τη σάρκα. Χρειάζεται η νηστεία για να συμμαζέψει το νου του ανθρώπου. Χρειάζεται η νηστεία για να περιορίσει την πονηρά δέσποινα, όπως ονομάζει την κοιλία, τη γαστέρα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Αλλά η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι μέσο. Ο σκοπός μας είναι να πλησιάσουμε τον Χριστό, να γνωριστούμε, να έχουμε σχέση οικία μαζί του, να είναι ο πατέρας μας και εμείς τα τέκνα του. Άρα η νηστεία δεν πραγματοποιείται μόνο και μόνο για να τηρήσουμε κάποιες τυπικές διατάξεις, επειδή έτσι μας έμαθε η μάνα μας, επειδή πρέπει να κάνουμε αποτοξίνωση και για ένα σωρό άλλους λόγους. Η νηστεία είναι μέσο το οποίο έχει ως σκοπό το να πετάξουμε πίσω τα σκύβαλα του κόσμου αυτού και να πλησιάσουμε τον Χριστό. Είναι μία έξοδός μας από την εξάρτηση των τροφών, όπως η έξοδος της γυναικός του Λότ. Γι' αυτό και παρομοιάζει πολλές φορές η διαδικασία της νηστείας με την πορεία της γυναικός του Λότ. Οι αβαρίες είναι σαν να κοιτάμε πίσω. Και όλοι είπαμε, μάθαμε, ακούσαμε πριν λίγο τι έπαθε η γυναίκα του Λότ από το ότι εστράφει στα πίσω και κοίταξε. Ο Χριστός λοιπόν και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει περίπου τα όσα λέει στο κατά Ματθαίον. Όμως ενώ στο κατά Ματθαίον λέγονται στην προοπτική του ότι δεν ξέρουμε το χρόνο που θα γίνουν όλα αυτά, στο κατά Λουκάν λέγονται στην προοπτική του ότι εντός ημών είναι η Βασιλεία του Θεού, αγωνιστείτε πνευματικά, καταρτιστείτε και θα την ανακαλύψετε, θα την ζήσετε ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μην πτωηθείτε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού κευθέως στο τέλος. Θα ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι και επαναστάσεις και διασαλεύσεις της τάξεως. Μην ταραχθείτε νομίζοντας ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλουν το τέλος. Γιατί σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο πρέπει και αυτά να γίνουν πρώτα, αλλά δεν θα έλθει αμέσως το τέλος. Τότε έλεγε ναυτοί, εγερθήσετε έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Σεισμείτε μεγάλοι κατά τόπους και λιμοί και λιμοί έσονται. Φόβοι τράτε και σημεία απ' ουρανού μεγάλα έστρα. Δηλαδή, τότε θα σηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου, το ένα βασίλειο θα ξεσηκωθεί εναντίον του άλλου, θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι εδώ και εκεί, πείνες και επιδημίες μολυσματικές, φαινόμενα που θα προκαλούν φόβο και τρόμο, σημεία από τον έναν στρο ουρανό μεγάλα. Αυτά δεν γίνονται σε κάθε εποχή, δεν γίνονται σε κάθε αιώνα. Ήδη από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο επικαλεστήκαμε ιστορικές πηγές του πρώτου αιώνα που αναφέρονταν σε όλα αυτά. Ο κάθε αιώνας έχει να επιδείξει τέτοια. Αλλά στην

αρχίζει ο Κύριος. Πρόδε τούτων πάντων επιβαλούσιν εφημάς τας χείρας αυτών και διώξουσιν, παραδιδώντας σε συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον. Πριν γίνουν όλα αυτά, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι πόλεμοι, εσάς τους αποστόλους μου, σε εσάς, θα βάλουν τα χέρια τους πάνω σας, για να σας συλλάβουν και να σας καταδιώξουν. Θα σας παραδίδουν σε συναγωγές για να σας δικάσουν σε φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες, μόνο και μόνο επειδή θα πιστεύετε στο όνομά μου και θα με ομολογείτε Κύριο και Σωτήρα σας. Και όλες οι καταδιώξεις και περιπέτειες αυτές θα έχουν ως τελική έκβαση και αποτέλεσμα τη μαρτυρία την οποία θα δώσετε για το Ευαγγέλιό μου, για να είναι η μαρτυρία αυτή έλεγχος κατά των απίστων, οι οποίοι δεν θα μπορούν να δικαιολογηθούν κατά την ημέρα της κρίσεως ότι δεν ήκουσαν κήρυγμα Ευαγγελίου. Οι Απόστολοι θα γίνουν μάρτυρες, δηλαδή θα κηρύξουν την αλήθεια. Δεν πέθαναν όλοι οι Απόστολοι με μαρτυρικό θάνατο, ήδη ο Ιωάννης γνωρίζουμε ότι πέθανε εν ειρήνη, στην Έφεσο. Και αυτό είναι σημαντικό για να κατανοήσουμε την έννοια του μαρτυρίου που έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Μία ακόμα σύντομα. Μαρτύριο δεν σημαίνει ότι σκοτώνομαι, θανατώνομαι για τον Χριστό, αλλά δίνω τη μαρτυρία μου υπέρ Χριστού. Είναι όρος από την δίκη. Το ρωμαϊκό δίκαιο, τα ρωμαϊκά δικαστήρια είχαν ανεπτυγμένη τακτική, είχαν ανεπτυγμένη τάξη εκδικάσεως. Γι' αυτό και ο μάρτυρας ήταν αυτός ο οποίος καλείται να μαρτυρήσει, δηλαδή να πει την αλήθεια. Και οι μάρτυρές μας ήταν αυτοί που ομολογώντας την αλήθεια του Χριστού, κέρδιζαν τη δίκη περνώντας την επουράνιο βασιλεία, ακόμη κι αν κατέθεταν τα σώματά τους ως λείψανα στην γη αυτή για να την καθαγιάσουν με το εκχυόμενο αίμα τους ή υφιστάμενη τα μύρια όσα βασανιστήρια. Αυτήν λοιπόν την μαρτυρία, που ήταν τόσο σημαντική γιατί ήταν αλήθεια σωστική και προσφερόταν μπροστά σε ανθρώπους, και ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας έγιναν πιστοί, παρακολουθώντας μαρτύρια χριστιανών, και ενώ η περιραίουσα ατμόσφαιρα ήταν φοβερά εναντίον αυτών οι οποίοι επρόκειτο να οδηγηθούν στο μαρτύριο. Ενώ λοιπόν είναι φοβερά κομβική αυτή η στιγμή της μαρτυρίας, της αλήθειας που θα βγει από τα χείλη του μάρτυρα, από τα χείλη αυτού που ομολογεί τον Χριστό, έρχεται ο Χριστός να πει κάτι τρομερό. «Θες Θεούν εις τας καρδίας ημών, μη προμελέτα να απολογηθήνε. Βάλτε το βαθιά στην καρδιά σας και να το θυμάστε πάντοτε αυτό που σας κάνω ως σύσταση και παραγγελία. Να μην προμελετάτε και να μην σκέπτεστε από προηγουμένως τι θα απολογηθείτε. Μην προετοιμαστείτε για απολογία. Είστε αμέριμνοι γι' αυτό. Γιατί? Εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφία ή ουδινήσονται αντιτίν, ουδέ αντιστήνε πάντες η αντικείμενη ημίν». Δηλαδή, θα σας επισκιάσει το πνεύμα της χάριτος και εγώ θα σας δώσω τέτοια ευκολία και ικανότητα να εκφράζεστε, αλλά και μέγεθος νοημάτων και βάθος και σπουδαιότητα επιχειρημάτων, στα οποία με κανέναν τρόπο και με κανέναν λόγο δεν θα μπορέσουν να αντίπουν, δεν θα μπορέσουν να τα αντικρούσουν, δεν θα μπορούν να αντισταθούν σε αυτά όλοι οι αντίθετοί σας. Αυτό, η πνευματική κατάσταση ως χάρις του Αγίου Πνεύματος και η έκφραση προς τα έξω, προς τη λοιπή κοινωνία, προς τους λοιπούς ανθρώπους, του λόγου του Πνεύματος, διαστόματος ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι ψαράς και να διδάσκει θεολογία με τρόπο που ούτε οι καλύτεροι καθηγητές των πανεπιστημίων δεν μπορούν να φτάσουν ή να ονειρευτούν, αυτό είναι μόνο επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος και αυτό είναι μόνο αποτέλεσμα σοβαρής, σπουδαίας, μεγάλης εσωτερικής πνευματικής κατάστασης.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Το πιο περιφρονημένο είδος του λόγου στις μέρες μας. Το πιο περιφρονημένο είδος του λόγου στις μέρες μας είναι ο διάλογος. Εννοούμε τον διάλογο στο σπίτι. Οι άγαμοι δεν κάνουν διάλογο στο σπίτι επειδή δεν υπάρχει διάλογος του μόνο. Υπάρχει βέβαια για τους Ανατολίτες ένα είδος διαλόγου που τον ονομάζουν υπερβατικό για να υπερβαίνει στις διαφωνίες με τον εαυτό σου. Αλλά τι είδος είναι αυτή η υπέρβαση? Είναι μήπως ένα είδος στρουθικαλισμού? Μήπως υπέρβαση θεωρούν την αυτούπνωση? Κοιμίζεις τον εαυτό σου και με τον ύπνο ονειρεύεσαι την ενότητα στην αποξένωση αντί να αναζητείς την ενότητα στη φιλία. Με τον ύπνο έλυσε το άλυτο πρόβλημά του ο ράφτης εκείνος στο διήγημα του Ροίδη, που μην μπορώντας να παραδώσει έτοιμα την παραμονή των Χριστουγέννων τα μισοτελειωμένα κουστούμια, φύσηξε τη λιχνία και κοιμήθηκε. Τι γίνεται με το διάλογο των εγγάμων στα σπίτια τους? Όταν δεν κοιμούνται βλέπουν τηλεόραση, που είναι το ίδιο. Και όταν δεν βλέπουν τηλεόραση μιλάνε στο τηλέφωνο. Το κενό του διαλόγου το καλύπτουν με τσιγάρα και ποτά. Γιατί άραγε δεν κάνουμε διάλογο με τον εαυτό μας? Διότι ο διάλογος δεν γίνεται με σκέψεις ή με λόγια, αλλά με ανθρώπους. Γράφοντας για το σοκρατικό διάλογο, ο Μπαχτίν λέει: «Η αλήθεια δεν βρίσκεται στο κεφάλι κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Η αλήθεια γεννέται ανάμεσα στους ανθρώπους που την αναζητούν από κοινού μέσα σε μια διαδικασία διαλογικής συνέβρεσης».

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Εάν ο Χριστός έστρεφε την αγάπη του προς τους δικαίους, δεν θα έβρισκε κανέναν άξιο της αγάπης του. Ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε τη βασιλεία του πάνω στην αγάπη. Γι' αυτό μέχρι σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πεθάνουν γι' αυτόν. Δεν είδε ποτέ ο άνθρωπος μεγαλύτερη αγάπη από εκείνην που εκδηλώνεται στο Σταυρό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγάπησε τον Ιησού, ύστερα δεν μπόρεσε τίποτα πια να αγαπήσει. Η αγάπη μας προς τον Χριστό φαίνεται από την ανταπόκριση στην πρόσκλησή Του να Τον υπηρετήσουμε. Η αγάπη προς τον Χριστό μας είναι το μόνο αντίδοτο για την αγάπη του χρήματος. Μας θυμίζει ο Μέγας Βασίλειος. Όπως διώχνει ο καπνός τις μέλισσες και η βρωμιά τα περιστέρια, με τον ίδιο τρόπο διώχνει από κοντά η βρωμερή και πολυστέναχτη αμαρτία τον άγγελο που προστατεύει σαν φύλακα στη ζωή μας. Όποιος αξιώθηκε να δει τον πραγματικό εαυτό του, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Η αυτογνωσία είναι το α και το ω της αγιότητας. Η υπερηφάνεια διώχνει τον φύλακα αγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Ο Κύριος τέλος δίνει από την κοινωνική ζωή των δικαστηρίων ωραιότατη και τρομακτική συμβουλή ως θεραπευτικό μέσο. Λέει, «Ίσθη ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ, έως ότου ή μεταυτού εν τη οδό, μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το κριτή και ο κριτής το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει, αμήν λέγωση, ου μη εξέλθεις εκείθεν, έως αν αποδός των έσχατων κονδράντιν». Όπως στις επίγειες διαφορές μας φροντίζουμε να αποφεύγουμε τα δικαστήρια. Όταν έχουμε άδικο, συμφιλιωνόμαστε με τους αντιδίκους δανειστές μας πριν πάμε στο δικαστήριο. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και στις διαφορές μας με τους αδερφούς μας, οι οποίοι δεν δικάζονται από επίγεια δικαστήρια. Και συγκεκριμένα, «Ίσθη ευνοών το αντιδίκο σου» σημαίνει φρόντισε να διάκησε ευνοϊκός, να συμφιλιωθείς σε όλα με τον εχθρό σου, όπου είσαι ηθικά ο φιλέτης. Πρέπει η συμφιλίωση να γίνει ταχύ, δηλαδή αμέσως μετά την έρηδα, χωρίς αναβολή, διότι είμαστε αμελείς στις συμφιλιώσεις μας. Άλλη δε απόδειξη για την ανάγκη της άμεσης συμφιλίωσης είναι και το «έως ότου ή εν τη οδό». Οδός είναι η παρούσα ζωή, διότι κατά αυτήν την παρούσα ζωή όλοι είμαστε ταξιδιώτες και δεν γνωρίζουμε πότε θα φύγουμε για την αιώνια πατρίδα. Αντίδικος, ο οποίος μετά την έξοδό μας εδώ, από τη γη δηλαδή, θα μας παραδώσει στον κριτή, τον Θεό, είναι τα δίκαια παράπονα των ανθρώπων, τους οποίους λυπήσαμε. Τα παράπονα δε αυτά δεν είναι παρά η αντίλαλη του αντιδίκου μας Σατανά, ο οποίος επιθυμεί την εξόντωσή μας. Οι υπηρέτες, στους οποίους θα παραδοθούμε ως ένοχοι, είναι οι άγγελοι. Και μαζί με αυτούς οι δαίμονες, οι βασανιστές μας. Φυλακή είναι η κόλαση και κοδράντης το 1/4 του ασαρίου. Είναι πολύ μικρής οικονομικής αξίας νομίσματα. Το δίλεπτο αυτό είναι το τελευταίο δίλεπτο του χρέους μας. Η ελάχιστη πίκρα για την οποία ποτίσαμε τον αδερφό μας. Η οφειλή αυτή δεν είναι δυνατόν να ξοφληθεί εκεί. Επομένως, έσχατος κοδράντης είναι το ανεξόφλητο του χρέους μετά από αυτόν τον κόσμο, η αιώνια κόλαση. Από την τρομερότητα του δώρου σου, που βρίσκεται στο θυσιαστήριο, ο Κύριος πηγαίνει στην τραγικότητα της τύχης σου μετά από τον κόσμο αυτόν, στην κόλαση, από την οποία δεν θα βγεις, για να παρακινήσει τη συμφιλίωσή σου με τον εχθρό σου. Τρομερό το δώρο σου στο θυσιαστήριο, περιμένοντας τη συμφιλίωσή σου. Τρομερότερο το κατάντημά σου στην αιώνια κόλαση, εάν δεν συμφιλιωθείς. Να τα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα του μίσους προς τον πλησίον μας. Το χρέος μας αυτό. Να η διδασκαλία, να τα φάρμακα, να οι οδηγίες για τη λύση του προβλήματος. Εάν τώρα παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε σπουδαία πράγματα ως προς τα θεραπευτικά και προληπτικά φάρμακα. Και συγκεκριμένα, θυμώνουμε και οργιζόμαστε όχι όταν αδικούνται άλλοι ή όταν πρόκειται να διορθώσουμε άλλους, αλλά όταν θίγεται ο εγωισμός μας ή όταν βλαπτόμαστε ελάχιστα οικονομικά. Πόσες τότε φράσεις, εκφράσεις περιφρονήσεως, μορφασμοί, μηδιάματα υποτιμήσεως των άλλων. Πόσες φορές κακολογήσαμε λέγοντας τους άλλους μωρούς, βλάκες, ηλίθιους, όχι για να τους ελέγξουμε, όπως ονομάζει ο Παύλος, τους γαλάτες για να τους διορθώσει, ανόητους, και ο Κύριος τους μαθητές του ασύνετους, αλλά από κακή διάθεση, από κακία. Ας έχουμε υπόψη μας αυτό που είπε ο Παύλος, μη εαυτείς εκδικούντες, αλλά δότε τόπον τη οργή. Όταν θυγόμαστε προσωπικά, ας έχουμε υπόψη μας, για να αποφύγουμε τον θυμό από οικονομική μας βλάβη, αυτό που είπε ο Παύλος, διατί ουχή μάλλον αποστερίστε. Πόσοι από εμάς έχουν διαφορές με τους αδερφούς τους και δεν προβαίνουν σε συμφιλίωση μαζί τους, διότι νομίζουν ότι είναι μεγαλύτεροι, καλύτεροι, δικαιότεροι από τους άλλους. Πόσοι από εμάς ξεχνούν την ταχεία συμφιλίωση, τη γρήγορη συμφιλίωση, την οποία συνιστά ο Κύριος με το ταχύ και το πρόσκαιρο του βίου μας, διότι ο Κύριος μας θεωρεί εμάς ως ταξιδιώτες εδώ. Η ζωή μας λοιπόν είναι πρόσκαιρη εδώ στη γη. Τρομερότατο παράδειγμα καταντήματος ανθρώπου, ο οποίος δεν συμφιλιώνεται με τον αδερφό του και του οποίου τη θυσία δεν δέχεται ο Κύριος, παρέχουν οι μάρτυρες Σαπρίνος και Νικηφόρος, όπως είδαμε σε άλλη εκπομπή. Απλώς υπενθυμίζω, όταν ο ένας από τους δύο, ενώ έφτασε στην έσχατη ώρα του μαρτυρίου, αρνούμενος να συμφιλιωθεί με τον άλλον, ακόμη και τώρα, ξαφνικά αρνήθηκε τον Ιησού Χριστό. Έτσι, απλά. Και ο άλλος, που τον παρακαλούσε να συμφιλιωθεί, πήρε τη θέση του μαρτυρίου του πρώτου και πήγε στις αγκάλες του Κυρίου. Αλλά σε έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριος δεν δέχεται το δώρο μας αν πρώτα δεν συμφιλιωθούμε με τον αδερφό μας. Έτσι έγινε και στο παράδειγμα το προηγούμενο. Δεν δέχτηκε ο Ιησούς Χριστός μας το μαρτύριό Του, τη θυσία Του, απέναντίας. Ήλκησε στο μαρτύριο των άλλων που τον παρακαλούσε για συμφιλίωση. Ας έχουμε υπόψη μας ότι η εντολή του Κυρίου, κατά την οποία δεν θα βγούμε από την κόλαση ποτέ, δεν είναι λόγος κάποιου ανθρώπου, αλλά του ίδιου του Κυρίου μας. Ας μη θυμώνουμε, ας μη περιφρονούμε, ας μη λιδωρούμε, ας συμφιλιωνόμεθα, καθώς θα θυμόμαστε τους τρομερούς αυτούς λόγους του Κυρίου. Και τώρα θα δούμε πώς συμπληρώνει ο Κύριός μας την εντολή ουμιχεύσης της Παλαιάς Διαθήκης. Ματθαίος 5,27 έως 30. Ακούσατε ότι αρέθη της αρχαίης ου μιχεύσης. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμίσε αυτής, ή διεμίχευσαν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ο Εβραϊκός νόμος, Έξοδος 20,13, καταδικάζει την εξωτερική πράξη την μιχεία. Ο Εβραϊκός νόμος, Έξοδος 20,17 και Δευτερονόμιο 5,7, καταδικάζει γενικώς τις κακές επιθυμίες. Εδώ όμως ο Κύριος, συμπληρώνοντας τον Εβραϊκό νόμο, καταδικάζει και την εσωτερική επιθυμία της μιχείας. Ο άνδρας αμαρτάνει όταν βλέπει με εμπάθεια. Η γυναίκα αμαρτάνει όταν στολίζεται ώστε να την βλέπουν με εμπάθεια ή όταν και αυτή βλέπει με εμπάθεια. Όταν κοιτάξει κανείς τυχαία και χωρίς να το θέλει νιώσει σαρκικά σκυρτήματα, δεν είναι αμαρτία αυτό. Αυτό είναι πειρασμός. Όταν βλέπουμε σκόπιμα σαρκικά, τότε είμαστε ένοχοι. Στο σκόπιμο σαρκικό βλέμμα υπάρχει η καρδιά. Γι' αυτό ακολουθεί στο σκόπιμο αυτό βλέμμα η σύσταση του Κυρίου, ότι προτιμότερο είναι να βγάλεις το μάτι σου, το πολυτιμότερο μέλος σου, παρά να αμαρτήσεις. Επειδή είναι δυνατόν να πει κάποιος ότι η υπηρέτριά μου, η εξαδέρφη μου, είναι προσφυλέστατα και απαραίτητα πρόσωπα, ο Κύριος απαντά. Ή δε ο οφθαλμός σου, ο δεξιός, σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέεναν. Και ή η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέεναν. Μας δίνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός μας συμβουλές, φάρμακα, πρακτικά πράγματα για να αντιμετωπίσουμε τις αμαρτίες μας και να μην βρεθούμε στην κόλαση. Αρκεί να τα ακολουθήσουμε. Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία σε αυτά τα λόγια. Τα θεωρούμε ίσως άνευ αξίας. Και τρέχουμε να βρούμε λύσεις με διάφορους άλλους τρόπους. Είτε στους γιατρούς, είτε ακόμα χειρότερα σε άλλες δοξασίες. Γιατί είναι ξένα εκείνα και το ξένο είναι πιο γλυκό και το υπολογίζουμε καλύτερα. Και εσύ είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουμε. Και τώρα ας πάμε στο θέμα μας περί μιχείας. Εδώ ο Κύριος συμπληρώνει την απαγορευτική εντολή για τη μιχεία με την αποφυγή της οφθαλμομιχείας. Τόσο σπουδαίο θεωρεί και την οφθαλμομιχεία, ώστε διατάζει να αφαιρέσουμε το δεξί μας μάτι και το δεξί μας χέρι, αν αυτά μας σκανδαλίζουν. Ευνόητο είναι ότι δεν πρόκειται εδώ να βγάλουμε το δεξί μας μάτι και να κόψουμε το δεξί μας χέρι, διότι σκάνδαλο δεν είναι μόνο το δεξί, αλλά και το αριστερό χέρι. Ούτε μόνο ο δεξιός οφθαλμός, αλλά και ο αριστερός. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται να αποβάλουμε κάθε φιλικό πρόσωπο, το οποίο έχει τη θέση του δεξιού μας ματιού, από άποψη αγάπης, και τη θέση του δεξιού μας χεριού, από άποψη χρησιμότητας. Ο χωρισμός από τέτοια φιλικά πρόσωπα είναι λιγότερο κακό, διότι η συμβίωση μαζί του έχει κακό αιώνιο και ανεπανόρθωτο. Γεννάται όμως το ερώτημα, γιατί τόση αυστηρότητα του Κυρίου στην οφθαλμομυχία και ποια σχέση έχει με την καθημερινή μας ζωή? Απαντώ. Πρώτον, η αυστηρότητα του Κυρίου για την οφθαλμομυχία είναι λογική, διότι η οφθαλμομυχία είναι η ρίζα, η ψυχή, η ψύχα και το άνθος του δέντρου της αρχικής αμαρτίας. Είναι η ρίζα του κακού. Ο άνδρας και η γυναίκα, όχι όταν βλέπουν απλώς ή βλέπουν και επιθυμούν, αλλά όταν βλέπουν για να επιθυμήσουν, έχουν ένα από τα δύο αποτελέσματα. Ή θα πέσουν στη σαρκική αμαρτία, ή θα συγκρατηθούν για λόγους κοινωνικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς. Στην πρώτη περίπτωση, κατά την οποία θα πέσουν στην αμαρτία, το σώμα τους, το οποίο έχει τόση αξία ώστε να είναι ιδιοκτησία του Θεού Πατρός, μέλος του μυστικού σώματος της Εκκλησίας του Χριστού και ναός της του Αγίου Πνεύματος, όπως διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει μέλος πόρνης γυναίκας, κατοικητήριο των δαιμόνων και ιδιοκτησία του αρχηγού αυτών, του Βελζεβούλ. Τι φρίκη! Ο Απόστολος λέγει: άραστα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη, μη γέννητο. Ότι από την οφθαλμομυχία προέρχεται η σαρκική αμαρτία βεβαιώνεται από το παράδειγμα του προφητάνακτα Δαβίδ, ο οποίος έπεσε σε σαρκική αμαρτία με τη γυναίκα του στρατηγού του Ουρία, διότι από απροσεξία είδε αυτήν να λούζεται. Άλλωστε είναι γνωστή και η παλιά ρίση ότι εκ του οράν τίκεται το εράν. Εάν δεν υποπέσεις στη σαρκική αμαρτία κατά τη δεύτερη αυτή περίπτωση, θα πάθεις νευρασθένεια, διότι έθρεψες το νευρικό σου σύστημα με διαγερτικές εικόνες. Δεν ολοκλήρωσες όμως τις επιθυμίες σου αυτές με την πλήρη ένωση, με την πράξη δηλαδή. Επομένως, αυτός που βλέπει για να επιθυμήσει, με σκοπό να επιθυμήσει, να νιώσει αυτή την επιθυμία, θα καταλήξει σε σαρκική αμαρτία ή σε νευρασθένεια. Και τα δύο είναι τρομερά κακά. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και την επόμενη φορά θα δούμε την οφθαλμομυχία ως ψυχή της αμαρτίας. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας. Ο Κύριος τέλος.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανείο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

λέει ο Άγιος Μάξιμος. Η τύχη τονίζεται σε διάφορες εποχές και τονίζεται στο βαθμό που οι άνθρωποι απομακρύνονται από το Θεό, δηλαδή βυθίζονται περισσότερο μες στα πάθη, με αποτέλεσμα, επειδή νιώθουν οι ίδιοι ότι είναι δούλοι, ότι συμπεριφέρονται από δυνάμεις που δεν ελέγχουν, αποδίδουν όλη αυτή τη μετατόπιση μέσα στην ύπαρξη, στην τύχη. Είναι σημαντικό ότι στην εποχή μας έχει αυξηθεί η αναφορά στην τύχη, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, αλλά και από τη φιλοσοφία και από την επιστήμη. Τώρα μιλάμε πλέον ότι στηρίζουμε θεωρίες ολόκληρο στην τύχη. Δεν αναφέρουμε μόνο στη θεωρία της εξέλιξης, αλλά πολλοί θεωρούν ότι και άλλες θεωρίες, όπως είναι του Πριγκοζίν για αυτοοργάνωση, όπως είναι κάποια σημεία της κβαντικής φυσικής, συνδέονται με τη φιλοσοφία της εποχής ή έχουν εμπνευστεί από αυτή την φιλοσοφία της εποχής περί τύχης. Όπως αναλύουν τα κείμενα στα οποία αναφερόμαστε, η τύχη είναι η όραση που έχει κάποιος που είναι βυθισμένος μέσα στην εμπάθεια. Δεν βλέπει τίποτα, γιατί τη ζωή του δεν μπορεί πλέον να την ελέξει από τα πάθη. Στο βαθμό που καθαρίζεται κάποιος από τα πάθη, τότε πλέον αρχίζει να νιώθει αυτή την ελευθερία και αρχίζει να βλέπει καθαρά πού πάει ο ίδιος και πού πάνε τα πράγματα. Θα κλείσουμε με ένα περιστατικό που αναφέρεται στην Όπτινα από τους αβάδες που ζούσαν εκεί στη Ρωσία το 19ο αιώνα, και έχει σχέση με αυτή την παθητικότητα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, αλλά και με αυτή την κίνηση που κάνει να βγει από αυτή την παθητικότητα. Αναφέρεται στον γέροντα, στο στάρετς Ιωσήφ, ο οποίος όταν ήταν δόκιμος, κάποια στιγμή είχε πάει στην κουζίνα του μοναστηριού χωρίς να ζητήσει άδεια και πήρε να φάει κάτι. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει μέσα ο ηγούμενος και τον βλέπει που έτρεγε. Αντέδρασε ο Ιωσήφ, τότε ήταν δόκιμος, έγινε ονομαστός στάρετς στη συνέχεια, και λέει απλώς πείνασα, έδωσε μια δικαιολογία. Το είπε ο γεροντάς του, κάνε ό,τι θέλεις, αρκεί να ξέρεις τι κάνεις. Να ξέρεις τι κάνεις του έδωσε να καταλάβει ότι να μην σε πηγαίνουν τα πράγματα από μέσα. Οι κινήσεις που κάνεις να είναι κινήσεις που γίνονται μέσα στην ελευθερία. Επομένως, έχουμε αυτά τα δύο. Έχουμε μια παθητικότητα στην οποία είμαστε σε κάποιο βαθμό όλοι βυθισμένοι. Υπάρχει μια παθητικότητα την οποία προκαλούν τα πάθη και υπάρχει και μια ελευθερία στην οποία καλούμαστε να εισέλθουμε.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Για να δούμε όμως, αδελφοί μου, η αγάπη που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που αναφέρει ο Κύριος, η Καινή Εντολή, έχει καμία σχέση με τα άλλα, τα μεγάλα χαρίσματα? Στο μαρτυρολόγιο της Εκκλησίας μας υπάρχει ένα εκφραστικό, θα λέγαμε και πολύ διδακτικό περιστατικό. Επί Αυτοκράτορος Δεκίου ζούσαν δύο χριστιανοί με βαθιά και φλογερή πίστη, αλλά χωρίς αγάπη. Κάτι είχε συμβεί ανάμεσά τους και ο ένας για τον άλλον ένιωθε κάποια ψυχρότητα μέσα του. Στο διωγμό του Δεκίου συλλαμβάνονται και οι δύο. Ρίχνονται στην φυλακή. Τα κοινά δεσμά της φυλακής δεν κατορθώνουν τελικά να λιώσουν τους πάγους ανάμεσά τους. Δεν κοιτιούνται, δεν μιλούνται, βλέπετε. Μένουν ψυχροί, λέγει. Αλλά και όταν τους οδηγούν μετά από λίγες μέρες στον τόπο του μαρτυρίου, και τότε ακόμα δεν αλλάζουν αισθήματα, μένουν κλεισμένοι στον εαυτό τους και εχθροί ο ένας απέναντι στον άλλον. Τελικά, και οι δύο μαρτυρούν, παραδίδουν πρόθυμα τη ζωή τους και τα σώματά τους είναι ακαυθώσει. Δεν παραδίδουν όμως την καρδιά τους, θα λέγαμε, στο πυρ της αγάπης. Υπήρξαν μάρτυρες, όχι όμως, αδελφοί μου, προσέξτε, Άγιοι. Διότι βασικό γνώρισμα της αγιότητος δεν είναι το μαρτύριο, αλλά η αγάπη. Ακόμα, αν θέλετε μπορείτε να ανατρέξετε στο συναξάρι της 9ης Φεβρουαρίου, εκεί που υπάρχει ένα έντονο περιστατικό, θα λέγαμε, ενός πνευματικού πατέρα με το παιδί του, που κάποια υπήρξε παρεξήγηση, εκεί κάποιος Νικηφόρος ονόματι, που τελικά έγινε μία παρεξήγηση με τον πνευματικό του παιδί και ζητούσε συγγνώμη το παιδί από τον πνευματικό του και εκείνος δεν του δίνε. Και όταν συνελήφθηκε για να μαρτυρήσει, και ο Νικηφόρος έτρεχε από πίσω για να του ζητήσει συγγνώμη, εκείνος, παρότι έφτασε στην στιγμή να προσφέρει το αίμα του για τον Χριστό, του λέγει ο Δήμιος, πιστεύεις τον Χριστό? Ενώ ήταν κήρυκας του Ευαγγελίου. Ποιος εγώ, λέγει. Και αρνήθηκε τον Χριστό, δεν τον άφησε ο Κύριος να στεφθεί από το στεφάνι του μαρτυρίου. Δεν ήταν άξιος και εκείνη τη στιγμή που εμπόδιζε με την παρουσία του ο Νικηφόρος, τον αρπάζουν και τον αποκεφαλίζουν. Και παίρνει το στεφάνι του μαρτυρίου γιατί είχε αγάπη. Ήθελε να συμφιλειωθεί με τον πνευματικό του πατέρα, ο οποίος, ξαναλέγω, κήρυτε το μήνυμα του Ευαγγελίου, κήρυτε την Ανάσταση, αλλά τελικά έφτασε να χαθεί ολοκληρωτικά. Γιατί δεν είχε την διάθεση να συμφιλειωθεί, τη συγχωρητικότητος, δεν είχε αγάπη μέσα του. Για να δούμε λοιπόν την αγάπη και τη θυσία. Το τονίζει με απόλυτη σαφήνεια εξάλλου ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου. Τι λέγει? Εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Δεν πάει να δώσω τα υπάρχοντά μου στους άλλους, να καώ και να προσφέρω το σώμα μου στο μαρτύριο, στην κακουχία, αν δεν έχω αγάπη. Τίποτα δεν είμαι, λέγει, δεν ωφελούμαι τίποτα. Είναι όμως δυνατόν ποτέ ένας που πέφτει στην φωτιά και μοιράζει τα υπάρχοντά του στους πεινασμένους, αδελφοί μου, να μην έχει αγάπη? Θα πει κανένας, αδύνατον. Κι όμως, ουδέν ωφελούμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι το όλον είναι μεγαλύτερο από το μέρος, αδελφοί μου. Η ολοκλήρωση, το όλον, είναι η αγάπη. Το μέρος είναι το να μοιράσω τα υπαρχοντά μου, να έχω λίγο κακουχία κτλ. Η διανομή των αγαθών μας, δηλαδή η φιλανθρωπία, είναι μέρος, αδελφοί μου. Η αγάπη όμως είναι το όλον, η ολοκλήρωση. Η ελεημοσύνη δεν είναι παρά μόνο ένα μικρό τεμάχιο της αγάπης, αδελφοί. Είναι πολύ πιο εύκολο, αδελφοί μου, να ρίξουμε ένα 20 λεπτό, ένα 10 ευρώ, ένα 2 ευρώ σε ένα ζητιάνο του δρόμου και να απαλλαγούμε ίσως από αυτόν, να ησυχάσει το κεφαλάκι μας και να, αν το θέλετε, να ικανοποιήσουμε το εγώ μας ότι εγώ αγαπώ, είμαι φιλάνθρωπος. Και ακόμα περισσότερο να με δουν και οι γύρω ότι, κοίταξε, να, αυτός έχει ελεημοσύνη. Η αγάπη, αδελφοί μου, εξαρτάται από τα ελαττήρια. Υπάρχουν εκδηλώσεις γενοδορίας και προσφοράς υπαρχόντων που δεν έχουν καμιά σχέση με την αγάπη. Κίνητρο είναι, όπως είπα προηγουμένως, η αυτοικανοποίηση, τον έπαινο των ανθρώπων, την προβολή του εγώ,
κάποια πιθανώς ιδιοτροπία ή ακόμα και μια τάση για παράδοξα και εντυπωσιακά έργα, που τέλος, αρχή και τέλος, είναι το εγώ. Θυμηθείτε στο σημείο αυτό την θεαματική προσφορά των γραμματέων και φαρισαίων, οι οποίοι αποδεκάτουν λέγει το άνηθον και το κείμενον, χωρίς αγάπη όμως. Η αγάπη πάλι αδερφοί μου τρίτον δεν εξαρτάται από το μέγεθος της προσφοράς. Υπάρχει ανώτερο αγαθό στον κόσμο από την ζωή του ανθρώπου. Κι όμως πολλές φορές φτάνει ένα πείσμα, μια φιλοδοξία, ένα κακώς εννοούμενο φιλότιμο, μια στιγμιαία έξαρση ή τέλος μια υστεροφημία για να δώσει την δύναμη στον άνθρωπο να βαδίσει στον θάνατο. Ναι, θα γράψουν οι εφημερίδες για μένα, τι θα πει ο κόσμος. Ακόμα και ο μαρτυρικός θάνατος υπέρ της πίστεως, αυτή είναι η ηρωικότερη πράξη ενός ανθρώπου, δεν είναι πάντοτε απόδειξη ότι ζει στην αγάπη του Χριστού. Όπως εξάλλου ανέφερα και προηγουμένως, άλλωστε

αξιοπρέπεια. Έχω μια εγωιστική αξιοπρέπεια να μην έχουν να λένε για μένα κάτι οι άλλοι, να τους βουλώσω το στόμα και θυσιάζω κάτι, αν και ζορίζομαι να το κάνω αυτό, θα προσφέρω κάτι, θα προσφερθώ, θα ταλαιπωρηθώ, γιατί, όχι γιατί αγαπώ, να τους βουλώσω τα στόματα, να μην έχουν να λένε. Ακόμα να δούμε και το θέμα αγάπη και πίστη, αδελφοί μου. Και αν έχω πάσαν την πίστη ως θεωρεί μεθυστά, την αγάπη δεν μη έχω ουδέν ημί. Αυτό δεν λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό σημαίνει ότι μόνη η πίστη, όσο μεγάλη και θαυμαστή και αν είναι, ώστε να μεταφέρει, να μετακινεί τα βουνά, δεν είναι αρκετή για τη σωτηρία μας. Αν δεν έχουμε βέβαια την αγάπη. Θεμελιώδης προϋπόθεση για την σωτηρία μας είναι φυσικά βέβαια η πίστη. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Όμως η πίστη αποτελεί τον προθάλαμο, αδελφοί μου, της σωτηρίας. Ο κυρίως θάλαμος είναι η αγάπη, η πορεία της αγάπης, η έμπρακτη απόδειξη της πίστεώς μας. Και αυτό φαίνεται από τους εξής λόγους, αδελφοί μου. Και τα δαιμόνια πιστεύουν στον Θεό, αλλά αυτό δεν τα σώζει, θυμηθείτε, από τους Γεργεσινούς. Η πίστη, αδελφοί μου, κάποτε θα εκλείψει, ναι, η αγάπη όμως ποτέ, διότι τι είναι η πίστη? Με τη βοήθεια της πίστεως, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μπορεί να βλέπουμε διεσόπτρου εν ενίγματι τα της άλλης ζωής. Όταν όμως μεταβούμε εκεί, αδελφοί μου, μετά θάνατον, θα μπορούμε να βλέπουμε την πραγματικότητα καθώς εστί, χωρίς πλέον να έχουμε ανάγκη της πίστεως. Άρα λοιπόν η σημασία της έχει προσωρινό χαρακτήρα, ενώ η αγάπη θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά θάνατον, στον αιώνα των αιώνων, αδελφοί μου. Μία τρίτη περίπτωση, η πίστη είναι μέσον, η δε αγάπη είναι σκοπός, αδελφοί μου. Η πίστη είναι εκείνη η οποία θα πυροδοτήσει την ζωή της αγάπης. Με αυτήν, αδελφοί μου, επιτυχάνουμε το καθομοίωση, αφού ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά να πάμε και στα θαύματα. Και απέναντι στο χάρισμα της θαυματουργίας, η αγάπη παραμένει ασύγκριτη, αδελφοί μου. Με το θαύμα μπορεί να πλησιάσουμε τον Θεό. Με την αγάπη όμως, τον ζούμε, γινόμαστε ένα με εκείνον. Το θαύμα είναι δώρο της χάριτος. Η αγάπη όμως είναι αποτέλεσμα και της δικής μας προαιρέσεως. Τους εθνικούς της αρχαίας εποχής, αδελφοί μου, δεν τους γοήτευαν τα θαύματα τόσο όσο ο ενάρετος βίος των χριστιανών, τον οποίο ενάρετο βίο, αδελφοί μου, όπως είπαμε, μόνο η αγάπη δημιουργεί. Εξάλλου, αδελφοί μου, εκείνο που κρατά τους ανθρώπους σήμερα μακριά από την Εκκλησία δεν είναι γιατί, όπως λένε μερικοί, δεν γίνονται θαύματα σήμερα για να πιστέψουν οι ειδωλάτρες, οι αλλόθρησκοι, αλλά γιατί εμείς δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, βιωματική αγάπη. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής, διότι με αυτήν περιμένουμε τον μισθό της αγάπης. Η ελπίδα είναι αδίλου πλούτο πλούτος, δηλαδή είναι πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι η ανάπαυση και η ανακούφιση από τους κόπους. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που βρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αφανισμό της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Αδελφοί, ας μάθουμε να αγαπάμε. Ναι, αδελφοί μου. Αν ο κόσμος σήμερα, αδελφοί μου, μαράζωσε, αν υπάρχει αυτή η δυσαρμονία στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και μάλιστα αυξήθηκε αυτή η ένταση ανησυχητικά, μην ψάχνουμε να βρούμε αλλού την αιτία. Δε φταίνε τα υλικά πράγματα που πιθανόν να λείπουν. Εδώ υπάρχει, αδελφοί μου, στο γεγονός ότι το θερμόμετρο της αγάπης, της δικής μας αγάπης, κατέβηκε σε βαθμό επικίνδυνο. Και το περίεργο, ξέρετε, είναι ότι όλοι θέλουμε να μας αγαπάμε και ζητούμε τους άλλους να μας αποδίδουν αγάπη. Εμείς όμως πώς βαδίζουμε σε αυτό?

Θέλουμε να αγαπάμε. Αδελφοί, ας μάθουμε να αγαπάμε για να ζούμε και για να μπορέσουμε να μάθουμε να αγαπάμε τους άλλους. Ένα μέσον υπάρχει, η άσκηση, ο διαρκής αγώνας. Η ζωή μας δεν είναι ένας βίος, θα λέγαμε, σε ένα ανθόσπαρτο περιβόλι, αλλά είναι αγώνας, μία διαρκή άσκηση. Και όταν η άσκηση τεθεί στην υπηρεσία της αγάπης, τότε αυτήν κάνει θαύματα. Μία άσκηση, ένας αγώνας πάλις πάνω στο εγώ μας, πάνω στο δικό μας τον εαυτό. Αλλά ας αφήσουμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον οποίο με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου προσπαθήσαμε σε τόσες εκπομπές να μελετήσουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν, κλείνοντας, τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος μας προτρέπει και λέγει: «Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε αδελφοί, επιθυμώντας ολόψυχα τις αναβάσεις, ακούοντας αυτόν που λέγει: «Δεύτε αναβόμενη στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών», ο οποίος δίνει στα πόδια μας την ευκινησία της ελάφου και μας ανεβάζει σε υψηλούς τόπους, ώστε να νικήσουμε δοξολογώντας Αυτόν. «Να τρέξετε παρακαλώ», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συνεχίζει, «μαζί με εκείνον που λέγει: «Σπουδάσομεν έως σου καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Του Χριστού, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που στην ηλικία των 30 ετών ως άνθρωπος ευαπτίστηκε και κατήχε την 30η βαθμίδα της πνευματικής κλίμακος. «Ας προχωρήσουμε μέχρι την τελευταία βαθμίδα, αδελφοί, της αγάπης», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «για να μπορέσουμε έτσι να συναντήσουμε τον Θεό». Εφόσον, όπως είδαμε βέβαια, η αγάπη είναι αυτός ο Θεός, στον οποίο πρέπει ο ύμνος, στον οποίο ανήκει η δύναμη και το σθένος, στον οποίο υπάρχει η αιτία κάθε καλού και υπήρχε και θα υπάρχει εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν», μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο άνθρωπος με τις αδυναμίες και τα πάθη που έχει είναι σαν να φοράει πολλά παλτό. Αγωνιζόμενος αρχίζει να βγάζει ένα-ένα τα παλτό. Βγάζει το παλτό της πορνείας, του ψέματος, της κατάκρισης. Το τελευταίο παλτό που βγάζει είναι το παλτό του εγωισμού. Το παλτό αυτό βγαίνει μαζί με το δέρμα του ανθρώπου. Είναι κάτι επίπονο. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν βγάλει ακόμα. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

Οι Έλληνες ποτέ δεν ξέχασαν το μεγάλο αγαθό της ελευθερίας. Οι Έλληνες πάντοτε έμαθαν να είναι ελεύθεροι, να ζουν ελεύθεροι και να σκέφτονται ελεύθερα. Άρα το μεγάλο τους όνειρο ήταν να αποκτήσουν ξανά την ελευθερία τους.

πέρα από τους οπλαρχηγούς που ορκίστηκαν εδώ για να ελευθερώσουν το έθνος μας, το γένος μας, έχουν αγωνιστεί πνευματικοί άνθρωποι. Η Μονή, πέρα από το ιστορικό στοιχείο για το οποίο καυχιέται, καυχιέται για τους πατέρες σας, για τα παιδιά της Παναγίας Λαυριώτισσας. Έβγαλε μεγάλες πνευματικές μορφές. Και αυτή την παρακαταθήκη έχουμε κληρονομήσει και καλούμαστε να την συνεχίσουμε.

0: Δεσπόζει σε υψόμετρο 960 μέτρων με το βλέμμα της πάνω από την πόλη των Καλαβρίτων. Ο ιστορικός πλάτανος στην είσοδό της μετρά 600 χρόνια ζωής και κρύβει στα σπλάχνα του στίγμες μαρτυρικές, βαμμένες με αίμα. Στο πλακόστρωτό της έχουν περπατήσει ιστορικά πρόσωπα. Εκεί ψηλά, ανάμεσα σε βουνά και πυκνά έλατα, η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας στέκει όρθια για να μας θυμίζει πως η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και πίστη και πως ακόμα και όταν όλα καίγονται, πάντα υπάρχει τρόπος να ξαναγεννηθούμε.
1: Το μοναστήρι μας μέσα στην επιδιώχνη ιστορία του υπέστη πολλές καταστροφές κατόρθωνε πάντοτε να ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Αυτό κάτι σημαίνει. Οι πατέρες ποτέ δεν απογοητεύτηκαν. Δεν έφευγαν από το μοναστήρι. Ήταν αγωνιστές μαχητές, πραγματικοί αγωνιστές και μαχητές. Δεν ολιγοψυχούσαν. Ξεκινούσαν πάλι από την αρχή, από το μηδέν. Δεν άφησαν τον τόπο τους ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ακόμη και την ημέρα της καταστροφής από τους Γερμανούς, η μονή δεν σταμάτησε να λειτουργεί.
2: Δεν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη υπερηφάνεια ως μοναχός. Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τιμή. Νιώθω τιμή το ότι είμαι μοναχός στον άβωνα του έθνους. Στο ιστορικότερο μοναστήρι όλης της Ελλάδας, στο ιστορικότερο μοναστήρι του Μοριά. Και παράλληλα νιώθω και χρέος, διότι ως μοναχός αυτής της ιστορικής μονής καλούμε μαζί και με τους υπόλοιπους πατέρες βέβαια να διαφυλάξουμε αυτή την παρακαταθήκη που έχουμε κληρονομήσει και να τη μεταλαμπαδεύσουμε κι εμείς στους νεότερους πατέρες της μονής όταν θα έρθουν.
0: Στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας ζουν σήμερα 8 μοναχοί. Η καθημερινότητά τους δεν θυμίζει σε τίποτα τις τρικυμίες που έχει ζήσει αυτό το μέρος. Η μονή στην οποία εγκαταβιώνουν είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του ελλαδικού χώρου. Ένα προσκύνημα με παγκόσμια ακτινοβολία. Πόλος έλξης για προσκυνητές και επισκέπτες από όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης.
2: Είμαστε 8 πατέρες. 5 που διακονούμε εδώ τη μονή, οι υπόλοιποι 3 στα μετόχια. Το πρόγραμμα θα έλεγα ότι είναι ασκητικό. Διότι ξεκινούμε και ξυπνούμε πολύ νωρίς. Στις 3.30 ώρα, 4 ώρα ξεκινάει η ακολουθία. Με λειτουργία. Και μόλις τελειώσει έχουμε τα διακονήματα. Αμέσως μετά ανοίγει το προσκύνημα της μονής για τον κόσμο. Έρχονται οι επισκέπτες, οι οποίοι βλέπουν το ιστορικό λάβαρο της ορκομοσίας των Βλαρχηγών. Έρχονται για να προσκυνήσουν τις κάρες των Αγίων που φυλάσσονται στο μοναστήρι, του Αγίου Αλεξίου που είναι ο Πολιούχος των Καλαβρίτων, του Αγίου Φιλαρέτου που είναι ο προστάτης των Μελισσοκόμων, αλλά όμως πια και έναν σύγχρονο Άγιο, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αγιολαβριώτη, τον Χαμακιώτη, που πριν 2 χρόνια αγιοκατατάχθηκε από το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αφού τελειώσουν τα διακονήματα, αφότου έχει τελειώσει βέβαια το απόδειπνο και τελειώσουν τα διακονήματα, εκεί λοιπόν, όπως όλοι οι μοναχοί σε όλα τα μοναστήρια, ησυχάζουμε στα κελιά μας, προσευχόμαστε, ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό μέσω της προσευχής, με την Παναγία μας, με τους Αγίους και προετοιμαζόμαστε με τη βοήθεια και την πνευματική καθοδήγηση του Ηγουμένου για την επόμενη μέρα, για την πνευματική ζωή της επόμενης ημέρας, για την Θεία Λειτουργία και τις ακολουθίες που θα ακολουθήσουν. Η ζωή του μοναχού είναι μια συνεχής ακολουθία. Δεν σταματάει.
3: Πόσα χρόνια είστε εδώ?
2: 10. Καλείσαι να έρθεις πιο κοντά, σταυρώνοντας τα πάθη σου και τις αδυναμίες σου μέσα από την εξομολόγηση και μέσα από τον πνευματικό αγώνα. Θα λέγαμε, συσταγωγικά, είναι υποχρεωμένος ο μοναχός να προχωρήσει μπροστά, να προχωρήσει προς τα πάνω. Να φτάσει στο στόχο του που είναι ο παράδεισος. Αν μένει στάσιμος, δεν έχει καταφέρει τίποτα.
3: Επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος?
2: Αγωνιζόμαστε. Πρέπει τη φλόγα να τη διατηρήσουμε ζωντανή, αναμένει μέσα μας. Δεν είναι εύκολο. γιατί έρχεται στη διάρκεια της καλογερικής ζωής και η ρουτίνα της καθημερινότητας. Παρασυρώμαστε κι εμείς οι μοναχοί, ανθρώπινο είναι. Άρα θα πρέπει αυτά τα εμπόδια να τα προσπερνάμε. Να τα αφήνουμε στην άκρη και να και κάθε μέρα να είναι μια καινούργια αρχή.
0: Η Μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα, σε μια χρυσή περίοδο για τον Ελληνισμό. Ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε ένα απομονωμένο σημείο, με άγριο μεγαλείο και μυστική γαλήνη, ξεκινάει το 961 η ιστορία της Μονής. Μιας Μονής που άλλαξε την πορεία ενός ολόκληρου έθνους. Σε μια περίοδο άνθησης του μοναχισμού και ενώ οι μονές ιδρύονταν η μία μετά την άλλη, η Αγία Λαύρα έμελε να είναι εκείνη η μονή που θα γράψει τη δική της ιστορία για το έθνος και την Ορθοδοξία. Ο κώδικας του 1797, ο οποίος στην ουσία αντιγράφει τον παλαιότερο του 1703, καταγράφει την ιστορία της μονής από τον πρώτο ηγούμενό της, Ευγένη.
1: Ήταν η περίοδος της μεγάλης ακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μιλάμε για την δυναστεία των Μακεδόνων βασιλέων, όπως ονομάζεται αυτή η περίοδος, που ανέδειξε μεγάλες μορφές στο πηδάλιο της ηγεσίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Ιωάννης Σιμισκής και κυρίως ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και Βουλγαροκτόνος, ο οποίος υπήρξε ο μακροβιότερος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κυβέρνησε περίπου 50 χρόνια, έτσι, σχεδόν 50 χρόνια. Ξερακινεί με βάση την Κρήτη και τη Βόρεια Αφρική, εφορμούσαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και από την καταστροφική τους μανία δεν ξέφυγε ούτε φυσικά η Πελοπόννησος, που ήταν εγκύτερη, πλησιέστερη προς τις ναυτικές τους βάσεις. Άρα λοιπόν τα μοναστήρια έπρεπε να είναι οχυρωμένα, ή να έχουν φυσική οχύρωση, ή να έχουν οχύρωση με τείχη. Στην περίπτωση του Παλαιομονάστηρου χρησιμοποιήθηκε η φυσική οχύρωση, δηλαδή ο βράχος. Την εποχή εκείνη συνηθίζονταν οι μοναχοί να αναζητούν σπηλιές για περισσότερη ησυχία και άσκηση. Πιστεύω λοιπόν ότι ένας βραχώδης χώρος με σπηλιές ήταν ο καταλληλότερος για την άσκησή τους, για τον ερημητισμό τους. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι πέρα από την αποφυγή των κουρσάρων υπήρχε και ο πνευματικός λόγος, το πνευματικό κίνητρο, που οθούσε τους πατέρες, τους μοναχούς της εκείνης, να βρίσκουν τέτοιους χώρους που να περιλαμβάνουν σπηλαιώδεις περιοχές. Το Παλαιομονάστρο βεβαίως έχει τρία στρώματα τοιχογραφιών. Το παλαιότερο είναι του 11ου αιώνα. Έχουμε τις Παλαιολογίου Εποχής, του 14ου, του 15ου αιώνα. Και υπάρχει και μία στρώση του 17ου αιώνα.
4: Και έχουν διατηρηθεί με το πέρασμα των χρόνων.
1: Έχουν διατηρηθεί γιατί έχουν συντηρηθεί.

0: Φαίνεται πως το θαύμα της διάσωσης ενός μικρού παιδιού αποτέλεσε την αρχή για την αγιογράφηση του ναού. Μάλιστα, η τοιχογραφία του διατηρείται αμυδρά μέχρι σήμερα.
1: Εδώ έχουμε ένα καταγεγραμμένο θαύμα από την Παναγία τη Λαβριώτισσα, όπως βλέπετε απεικονίζεται η Παναγία εκεί.
0: Το σπουδαίο έργο της Μονής και την επιρροή που ασκούσε κυρίως στους ορεινούς πληθυσμούς, ανέκοψε η λέλαπα της φωτιάς το 1585. Έτος σταθμός στην ιστορία της, αφού καταστράφηκε ολοσχερός, μετατρέποντας τα πάντα σε στάχτες και αποκαίδια. Όπως μαρτυρεί, το κτητορικό, 15 χρόνια αργότερα, ένας ράπτης της εποχής αποφασισμένος να μονάσει, ξεκινάει την ανοικοδόμηση της Μονής το 1600, στο χώρο γύρω από τον ιστορικό ναό. Δεν αργεί να αναδειχθεί σε ηγούμενο Ιωάννη, αφού στο μεταξύ, σύμμαχοι στο όραμά του γίνονται και οι διασωνθέντες μοναχοί που επιστρέφουν ο ένας μετά τον άλλον.
2: Η Αγία Λαύρα μέσα στην ιστορία της, την υπερχλιόχρονη, υπερχλιόχρονη ιστορία της, γνώρισε πολλές καταστροφές από τους εκάστοτε κατακτητές, αρχή γενομένες από τους Τούρκους, περάσαμε μετά στην Ενωτοκρατία, μετά είχαμε την επιδρομή την περίοδο των Ολοφικών, η Μεγάλη Κατερίνη, η αυτοκράτορα της Ρωσίας, είχε ένα μεγάλο όνειρο, την έξοδο στην θάλασσα. Το μόνιμο όνειρο και η μόνιμη επιθυμία της Ρωσίας, έτσι, που ισχύει και σήμερα, έτσι, δεν έχει αλλάξει αυτή η επιθυμία της Ρωσίας, να βγει στη θάλασσα και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο θάλασσα. Ποιος όμως ήταν ο αντίπολος? Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εμπόδιο. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε υπό την κατοχή της όλη τη Βαλκανική Χερσόνησο και τον Κάφκασο. Άρα έλεγχε και τη Μαύρη Θάλασσα, τα Δαρδανέλια, τον Ελίσποντο. Το 1770 έστειλε η Μεγάλη Κατερίνη τους αδερφούς Ολόφ, τους ναυάρχους της, με 7 μόλις πλοία, με σκοπό να ξεσηκώσει τους Έλληνες επαναστάτες. Δυστυχώς αυτή η επαναστατική προσπάθεια στέθηκε με απόλυτη αποτυχία. Φεύγοντας οι Ρώσοι ναύαρχοι, άφησαν πίσω τους Έλληνες αβοήθητους. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται με λόγια. Τα ιστορικά κείμενα της εποχής εκείνης περιγράφουν με μελανά χρώματα αυτά που επακολούθησαν μετά την φύγη των Ρώσων. Οι Τούρκοι έστειλαν άτακτα αλβανικά στρατεύματα να προκαλέσουν τεράστιες καταστροφές στη Πελοπόννησο, που ήταν και ο χώρος που ξεκίνησε αυτό το επαναστατικό κίνημα. Αναγκάστηκε ο Σουλτάνος να στείλει τακτικά τουρκικά στρατεύματα για να διώξουν τους άτακτους Αλβανούς, οι οποίοι στο πέρασμά τους δεν σκότωναν μόνο Έλληνες, αλλά και Τούρκους πια.
0: Η Πελοπόννησος μετά τα Ορλοφικά ήταν μια ερημωμένη περιοχή, κατεστραμμένη από όλες τις απόψεις και κυρίως από οικονομικής πλευράς. Πώς θα γινόταν η Επανάσταση, με τι όπλα, με τι χρήματα και κυρίως με τι διάθεση? Όμως το επαναστατικό κίνημα της αποτείναξης του τουρκικού ζυγού ήταν έτοιμο να ξεσπάσει. Πριν καλά-καλά το υιοθετήσει η λογική, το είχε επιβάλει η συνείδηση του έθνους. 50 χρόνια αργότερα η ελληνική ψυχή παραμέρισε τους δισταγμούς για να φτάσει σε άθλους, εκπληκτικούς και ηρωισμούς απίστευτους που προκαλούν δέος.

0: 16 Μαρτίου του 1821, παραμονή της μνήμης του Αγίου Αλεξίου. Ο Άγιος Αλέξιος, πολιούχος προστάτης Άγιος, όχι μόνο της Μονής αλλά και της περιοχής των Καλαβρίτων, είναι η αγρυπνία που γίνεται ανελιπώς εδώ και 600 χρόνια προς τιμή του Αγίου Αλεξίου. Η κάρα του Αγίου Αλεξίου βρίσκεται στη Μονή μας από το 1398. Κάθε χρόνο λοιπόν οι πατέρες της Μονής προς τιμή του Αγίου Αλεξίου έκαναν μια μεγάλη αγρυπνία. Παραμονή της 16ης μέχρι τα ξημερώματα της 17ης Μαρτίου. Εκείνη όμως η αγρυπνία έμενε να γίνει μια αγρυπνία μοναδική στην ιστορία, θα λέγαμε, του μοναστηριού και του νεότερου ελληνικού έθνους, γιατί μια αγρυπνία στην οποία έλαβε χώρα αυτό το σημαντικότατο γεγονός της ορκομοσίας των Ελλήνων Επαναστατών από τον παλαιόμονο Γερμανό. Μόλις τελείωσε η αγρυπνία, 5 περίπου η ώρα τα ξημερώματα, της 17ης Μαρτίου του 1821, ο παλαιόμονο Γερμανός ξεκρέμασε από την ωραία πύλη του ιστορικού ναού το παραπέτασμα, δηλαδή το βήλο, την κουρτίνα που απεικόνιζε την δική μυστιοτόκο, και πάνω σε αυτό όρκησε τους Έλληνες Επαναστάτες. Του ζήτησε να γονατίσουν και να υψώσουν το δεξί τους χέρι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν, απλά και ταπεινά, ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση από τη Μονή της Αγίας Λαύρας.
1: Ορκιζόμαστε!
2: Ορκιζόμαστε!
1: Να πολεμήσουμε!
2: Να πολεμήσουμε!
1: Και να δώσουμε το αίμα μας!
2: Και να δώσουμε το αίμα μας!
1: Για την πατρίδα!
2: Για την πατρίδα!
1: Και είναι ελευθερωθόμεν!
2: Και είναι ελευθερωθόμεν!
1: Είναι αποθάνομεν!
2: Είναι αποθάνομεν!
1: Ο Θεός να σας ευλογεί!
3: Επαράδειγμα!
0: Οι Έλληνες πουρνό-πουρνό που λέμε, ξημερώματα, ακόμη δεν είχε ξημερώσει, τότε άρχισε να ξημερώνει, πιάνουν τους Τούρκους τα Καλάβρητα στον Ήπειρο, στην Κυριολεξία. Και αρχίζει λοιπόν η πολιορκία της πόλης των Καλαβρίτων από τις 17 Μαρτίου έως τις 21 Μαρτίου. Η πρώτη λοιπόν πόλη η οποία πέφτει στα χέρια των εμπανεσταλμένων Ελλήνων είναι τα Καλάβρητα. Γιατί έχουμε την πρώτη σύραξη, θα λέγαμε, εμπλοκή, πολεμική εμπλοκή ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους. Είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώνεται με ένοπλη σύραξη. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Αντιστέκονται οι Τούρκοι, αλλά στο τέλος παραδίδουν. Οι Έλληνες οπλαρχηγοί, περίπου 2.500 στον αριθμό, επιστρέφουν στη Μονή της Αγίας Λαύρας για τα επινίκια. 22 Μαρτίου του 1821. Γιορτάζεται το γεγονός με ιδιαίτερη λαμπρότητα, μάλιστα ο παλαιόμονος Γερμανός δίνει την ευλογία, γιατί μιλάμε για μεγάλη σαρακοστή τώρα, έτσι. Νηστεία, απόλυτη νηστεία. Δίνει την ευλογία για κατάλυση κρέατος. Και μάλιστα τους λέει ότι σήμερα είναι Πάσχα. Σήμερα, αδελφοί μου, κάνουμε πρώιμο Πάσχα. Ανάσταση. Ανάσταση του γένους. Όντως, γίνεται ένα μεγάλο γλέντι έξω στον πλάθανο της Μονής. Σφάζουν περίπου 100 γεροπρόβατα για να τραφεί ο κόσμος. Τους λέει, φάτε καλά, γιατί έχουμε πολύ αγώνα, αδελφιά μου. 23 Μαρτίου του 1821 αρχίζει η κατάβαση, ξημερώματα, 23 Μαρτίου, προς την Πάτρα. Και αρχίζει λοιπόν στις 25 η πολιορκία του κάστρου των Πατρών, 25 Μαρτίου του 1821.
4: Αν και ποτέ δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν η δίψα των Ελλήνων για ελευθερία, φαίνεται πως δεν ήταν λίγες οι φορές που αμφισβητήθηκε το ιστορικό σημείο από που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, τον κώδικα αλλά και τους Times της Νέας Υόρκης, η έναρξη της Επανάστασης έγινε στα Καλάβρητα.
0: Όλες οι ιστορικές πηγές που έχουμε και κυρίως ο κώδικας της Μονής, που είναι το 1703, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Όχι όμως μόνο ο κώδικας, για να μην φανεί ότι μεροληπτούμε, είμαστε υποκειμενικοί. Εγώ θα καταστρέξω σε άλλες πηγές, θα προστρέξω σε άλλες πηγές, για να ενισχύσουμε την ιστορικότητα αυτού του γεγονότος. Έχουμε τα Οθωμανικά αρχεία που αναφέρονται στην έναρξη της Επανάστασης από τα Καλάβρητα, από την Αγία Λαύρα. Έχουμε πηγές σε ξένες εφημερίδες, με πρώτη και καλύτερη του Στάιν, του Λονδίνου, που τον Ιούνιο του 1821 αναφέρονται στην ελληνική ελεξιδική παραστάση και αναφέρομαι στους Times του Λονδίνου, γιατί υπάρχουν μέχρι σήμερα. Είναι μια από τις παλαιότερες και εγκυρότερες εφημερίδες του κόσμου. Με μεγάλη αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, ο γεγονός της Ελληνικής Παραστάσεως, της κηρύξης Ελληνικής Παραστάσεως από την Αγία Λαύρα, έγινε πασίγνωστο στον ευρωπαϊκό χώρο μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Φανταστείτε λοιπόν μια είδηση, πληροφορία, πόσο καιρό ήθελε για να μεταφερθεί στην Ευρώπη. Μιλάμε για το Μάρτιο του 21, άρα Μάρτιος μέχρι Ιούνιος πόσοι μήνες είναι, περίπου 3 μήνες. Άρα σχετικά γρήγορα η είδηση μεταδίδεται στην Ευρώπη και μάλιστα μέσα από μια εγκυρότερη εφημερίδα όπως είναι η Times του Λονδίνου. Έχουμε ιστορικές πηγές που επιβεβαιώνουν ότι παλαιότερα ο Γερμανός ήταν στην Αγία Λαύρα. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο παλαιότερο Γερμανός δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τα προβλήματά του γιατί το 1826 παθαίνει. 30 Μαΐου του 1826, μεσούσης της Ελληνικής Επαναστάσεως, πεθαίνει.

Η διακήρυξη του παλαιών πατρών Γερμανού, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 1821 στον ξένο τύπο, σε γαλλική εφημερίδα, σε αγγλική εφημερίδα. Συναντούνται και άλλες πηγές και φυσικά οι μαρτυρίες των οπλαρχηγών. Έχουμε οπλαρχηγούς, έχουμε μάλλον τους απογόνους των οπλαρχηγών που ζητούν την σύνταξη που θα άρμοζε στους πατεράδες τους για τις χείρες μητέρες τους. Και αναφέρονται μέσα ότι οι πατεράδες μας ήταν στην Αγία Λαύρα, δίπλα στον παλαιό πατρόν Γερμανό, όταν ξεκίνησε η ορκομοσία των οπλαρχηγών, όταν ξεκίνησε ο αγώνας. Και φυσικά η μαρτυρία του ιεροδιακόνου του παλαιών πατρών Γερμανών, του πατρός Θεοφίλου Βλαχοπαπαδοπούλου, του μετέπειτα Αθηνών, που αναφέρει στη Διαθήκη το ότι ήταν δίπλα στον γεροντά του, τον παλαιών πατρών Γερμανό, όταν ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως στην Αγία Λαύρα.

0: Αν και η Επανάσταση ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου, η καθιέρωση του εορτασμού της αποφασίστηκε να είναι η 25η Μαρτίου με βασιλικό διάταγμα του 1838. Με αυτόν τον τρόπο, ένα ιστορικό γεγονός συνδέθηκε με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
1: Η καθιέρωση της ημερομηνίας αυτής της 25ης Μαρτίου είναι μεταγενέστερη. Συγκεκριμένα το 1838, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, καθιερώνεται ως εθνική επέτειος 25 Μαρτίου. Γιατί όμως? Γιατί συνδυάζει το θρησκευτικό με το ιστορικό γεγονός. Ο Ευαγγελισμός, τι είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου? Ευαγγελισμός, αγγελία, καλή είδηση, καλή αγγελία. Ποια ήταν η καλή είδηση που ήρθε στον κόσμο? Η έλευση του σωτήρα μας. Αυτή είναι η καλή είδηση. Αυτή είναι η καλή είδηση, ότι έρχεται στον κόσμο μας ο σωτήρας, ο λιτωτής του ανθρωπινού γένους. Αλλά ταυτόχρονα όμως έχουμε και το ιστορικό γεγονός που είναι η απελευθέρωση των Ελλήνων μετά από μακρύ ανεδολία από τους Τούρκους. Άρα και αυτό δεν είναι μια καλή είδηση? Ένας λοιπόν τέλειος συνδυασμός.
0: Το 1826 η Μονή θα καταστραφεί ξανά, αυτή τη φορά από τον Ιμπραήμ Πασά. Στο πέρασμά του δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο.
2: Εδώ λοιπόν έχουμε τη μοναδική επιγραφή η οποία αναφέρει ότι το 1826 ο Ιμπραήμ Πασάς πέρασε από τα Καλάβρετα και κατέστρεψε όχι μόνο τα Καλάβρετα αλλά και τη δεύτερη μονή της Αγίας Λαύρας, στην οποία τελέστηκε η ορκομοσία των υπαρχηγών από τον παλαιό πατρόν Γερμανό.
0: Ωστόσο η τέταρτη και πιο επώδυνη καταστροφή της μονής ήταν το 1943. 14 Δεκεμβρίου, όταν έφτασαν στη μονή τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Την επόμενη μέρα δηλαδή του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος.
1: Η επιχείρηση Καλάβρητα, όπως είχε τον κωδικό, είχε ήδη ξεκινήσει από τον Νοέμβριο του 1943 από τους Γερμανούς, αλλά η μεγάλη καταστροφή έγινε στις 13 Δεκεμβρίου με την εκτέλεση του συνόλου των συλληφθέντων ανδρών στα Καλάβρητα. Απίστευτη βαρβαρότητα, απίστευτη αγριότητα, η οποία δυστυχώς προκάλεσε τον όλουθρο, την καταστροφή και τον θάνατο. Ένα γεγονός το οποίο έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του τόπου μας και μέχρι σήμερα που πέρασαν τόσα χρόνια, πλέον είμαστε 82 χρόνια μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, οι μνήμες είναι ακόμη νοπές, μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή οι άνθρωποι που έζησαν αυτόν το τραγικό γεγονός, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημειώθηκε από ένα ευρωπαϊκό έθνος, όχι από αλλόθρησκους. Οι Τούρκοι, μπορώ να σας πω ότι υπήρξαν πιο ευγενείς με τους Έλληνες σκλαβωμένους, όχι πάντοτε βέβαια, για να είμαστε και αντικειμενικοί. Αλλά θα περίμενε κανείς από έναν λαό που διαφημίζει τα πολιτιστικά του επιτεύγματα να μην συμμεριληθεί με τέτοια βαραβαρότητα. Χρειάστηκαν 7 περίπου χρόνια για να γεννηθεί. Και πρέπει να πούμε ότι και οι συνθήκες πλέον ήταν δύσκολες, γιατί δεν μας έφτανε μόνο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μόλις τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ελλάδα μπήκε στη δίνη του εμφυλίου πολέμου για περίπου 3 χρόνια. Μια δύσκολη περίοδος για τον Ελληνισμό, και ίδια στιγμή που η Ευρώπη αναγεννιόνταν μέσα από τις τάχτες της, εμείς εξακολουθούσαμε να πολεμούμε. Φανταστείτε λοιπόν, η ήδη κατεστρεμμένη Ελλάδα συνέχισε τον πόλεμο και μάλιστα έναν αδελφοκτόνο πόλεμο, ο οποίος έφερε την Ελλάδα πίσω πολλές δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ελληνισμός και πάλι μέσα από τις τάχτες του αναγεννήθηκε.

Η Μονή της Αγίας Λαύρας, η Ιεράκια Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα του ελλαδικού χώρου. Ένα προσκύνημα με παγκόσμια ακτινοβολία. Έρχονται προσκυνητές, επισκέπτες, όχι μόνο προσκυνητές, γιατί πολλοί από τους επισκέπτες δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα, σε άλλα δόγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, το μοναστήρι μας αποτελεί πόλο έλξης και για προσκυνητές και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη της Οικουμένης. Έχουμε πολλές θεραπείες και ιάσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως με καρκίνους κυρίως. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί και πρόσφατα μάλιστα. Μας λένε την ιστορία τους και εμείς καταγράφουμε αυτή την ιστορία, γιατί έχει να κάνει βέβαια με θαύματα των Αγίων της Μονής μας.

0: Σήμερα η Μονή της Αγίας Λαύρας έχει μια γαλήνια σιωπή. Δεν ξεχνά ποτέ εκείνους που με το αίμα τους βάφτηκε ο προαύλιος χώρος της. Εκεί, κάτω από τον τεράστιο πλάτανο, που έχει δει και έχει ακούσει τον πόνο των Ελλήνων.
1: Πολλούς Γερμανούς επισκέπτες έχουμε στη Μονή μας. Πιστεύω ότι οι ξεναγοί θα πρέπει να τους λένε την αλήθεια. Το ελπίζω αυτό να γίνεται. Για να ξέρουν και αυτοί ότι οι πρόγονοί τους προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή. Όχι μόνο στα Καλάβρητα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Τι δεν πρέπει να συγκινούνται και ιδιαιτέρως, έτσι, ναι, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει και εμείς οι ίδιοι. Δεν θα λέγω ότι συγκινούνται και ιδιαιτέρως. Ευελπιστούμε όμως και ελπίζουμε, γιατί ο γερμανικός λαός είναι λαός με πολύ υψηλό πνευματικό μορφωτικό επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν οι Γερμανοί της εποχής μας να μην ξεχνούν αυτά τα τραγικά λάθη των προγόνων τους για να μην τα επαναλάβουν.
2: Συναντούμε διάφορων ειδών ανθρώπους. Συναντούμε και ανθρώπους που έρχονται με θρησκευτικό συνέστημα, που έρχονται να πραγματοποιήσουν το τάμα τους, έρχονται από ιστορικό ενδιαφέρον, ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο και βλέπουν την περιοχή σαν τουριστική και μόνο, αλλά όμως πάντα βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ρωτάνε. Όποιο και να είναι το κίνητρό τους, ρωτούν και αναζητούν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει εδώ.

Στο Μουσείο της Μονής φυλάσσονται μοναδικά εκθέματα. Το Λάβαρο της Επανάστασης, άμφια, λειτουργικά σκεύη, παλαιά όπλα, χειρόγραφα και προσωπικά αντικείμενα των αγωνιστών. Κάθε αντικείμενο, κάθε λέξη, κάθε εικόνα, κάθε ύφασμα είναι ένα μήνυμα προς τον επισκέπτη. Το μήνυμα του αγώνα ενός λαού που δεν λύγησε ποτέ.

Τώρα βλέπεις ο Παναστάσιος βρέθηκε στη μονή μας το 1740 από την Πάτρα. Μας ήρθε. Ήταν στο μετόχι της μονής μας του Αγίου Αλεξίου. Έχουμε μετόχι το Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα που χρονολογείται από το 1600. Ένας ιερομόναχος που διακονούσε το μετόχι μας μετέφερε ονόματι Νεόφυτος το 1740 το Λάβαρο στη μονή μας και τοποθετήθηκε μπροστά στην ωραία πύλη του ιστορικού ναού. Η μονή μας από τότε που ιδρύθηκε από το 1961 μέχρι και τις ημέρες μας είναι αφιερωμένη στην κοιμήση της Παναγίας μας. Στη μεγάλη καταστροφή των Γερμανών του 1943 το Λάβαρο κρύφτηκε πάνω από την ωραία πύλη του καθολικού της μονής, εδώ μέσα. Πάνω από την ωραία πύλη. Τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι ύφασμα. Για να μην πέσει στα χέρια, πρόλαβαν και το έκρυψαν εκεί για να μην το πέσουν στα χέρια των Γερμανών. Οι Γερμανοί έβαλαν φωτιά στις πτέρυγες της μονής, στα κελιά των μοναχών, όχι όμως και στο καθολικό. Και έτσι γλίτωσε το Λάβαρο της Ελληνικής Επαναστάσεως. Έτσι γλίτωσε από την καταστροφή.

Σήμερα η Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας υποδέχεται χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο. Όχι μόνο ως τουρίστες, αλλά ως προσκυνητές της ιστορίας. Ταξιδιώτες σε έναν τόπο που γέννησε ελπίδα. Οι καμπάνες της Μονής ηχούν κάθε πρωί και καλούν τους πιστούς, θυμίζοντάς τους πως η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται με πίστη και αγώνα.

δεν πρέπει να πολεμάτε τα παιδιά σας, αλλά τον σατανά που πολεμά τα παιδιά σας. Να τους λέτε λίγα λόγια και να κάνετε πολύ προσευχή.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο 3. Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών. Να εμπιστευθούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό. Ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και την Εύα, τη μεγάλη ευλογία να γίνονται συνδημιουργοί του. Στην συνέχεια, οι γονείς, οι παππούδες και τα λοιπά είναι και αυτοί συνδημιουργοί με τον Θεό, γιατί δίνουν το σώμα. Ο Θεός είναι κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να νοιαστεί για τα παιδιά. Όταν βαπτιστεί το παιδάκι, ο Θεός διαθέτει έναν άγγελο για να το προστατεύει, οπότε το παιδί προστατεύεται από τον Θεό, από τον φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Ο φύλακας άγγελος είναι συνέχεια κοντά του και το βοηθάει. Όσο μεγαλώνει το παιδί, τόσο οι γονείς απαλλάσσονται από τις ευθύνες. Αν οι γονείς πεθάνουν, ο Θεός και από ψηλά και από κοντά, αλλά και ο φύλακας άγγελος από κοντά, συνεχίζουν για πάντα να προστατεύουν το παιδί. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά όταν είναι μικρά, γιατί τότε και τα ελαττώματά τους είναι μικρά και εύκολα μπορούν να κοπούν. Είναι όπως η φρέσκια πατάτα. Λίγο αν την ξύσεις, ξεφλουδίζεται. Αν όμως παλιώσει, πρέπει να πάρεις μαχαίρι να την καθαρίσεις. Και αν έχει και κανένα μαυράκι, πρέπει να προχωρήσεις και πιο βαθιά. Αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα. Και να ξεφύγουν λίγο όταν μεγαλώσουν, λόγω της ηλικίας ή μιας κακής συναναστροφής, πάλι θα συνέλθουν. Γιατί ο φόβος του Θεού και η ευλάβεια που πότισαν τις καρδιές τους στη μικρή ηλικία δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Ύστερα, στην εφηβεία, που είναι η πιο δύσκολη ηλικία, η αγωνία των γονέων είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά τους μέχρι να τα μορφώσουν και να τα αποκαταστήσουν. Οι γονείς τότε ας κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βοηθήσουν και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν γιατί ξεπερνάει τις δυνάμεις τους, ας το αναθέτουν στον παντοδύναμο Θεό. Όταν εμπιστευτούν τα παιδιά τους στο Θεό, τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει για πράγματα που δεν γίνονται ανθρωπίνως. Αν λόγω χάρη τα παιδιά δεν ακούν, να τα εμπιστευτούν στο Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τα ζορίζουν. Να πει η μητέρα στον Θεό: «Θεέ μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Φρόντισέ τα εσύ». Μου έκανε εντύπωση χθες στην Αγρυπνία μια μητέρα που την γνώριζε από παλιά. Ήρθε να με χαιρετήσει. Βλέπω, είχε μαζί της μόνο τα μεγαλύτερα παιδιά. «Πού είναι τα μικρά?» την ρωτάω. «Στο σπίτι, γέροντα», μου λέει. Τέτοια μέρα θέλαμε να έρθουμε στην Αγρυπνία και είπαμε με τον σύζυγο: «Αφού σε Αγρυπνία πάμε, δεν πάμε κάπου για διασχέδαση. Ο Θεός θα διαθέσει έναν άγγελο να φυλάξει τα μικρά μας». Σπάνια συναντά σήμερα τέτοια εμπιστοσύνη. Γιατί τώρα, όπως έλειψε η εμπιστοσύνη των παιδιών στους γονείς, έλειψε και η εμπιστοσύνη των γονέων στο Θεό. Και ακούω συχνά πολλούς γονείς να λένε: «Γιατί το δικό μας παιδί να πάρει κακό δρόμο?» Εμείς εκκλησιαζόμαστε. Δεν δίνει το κατσαβίδι στον Χριστό να σφίξει τα παιδιά λίγο καμιά βίδα. Θέλουν να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Και ενώ υπάρχει ο Θεός που προστατεύει τα παιδιά και ο φύλακας άγγελος είναι συνέχεια κοντά τους και τα προστατεύει και αυτός, αυτοί αγωνιούν μέχρι που αρρωσταίνουν. Και παρόλο που είναι πιστοί άνθρωποι, φέρονται σαν να μην υπάρχει Θεός, σαν να μην υπάρχει φύλακας άγγελος. Οπότε εμποδίζουν την Θεία Επέμβαση, ενώ πρέπει να ταπεινώνονται και να ζητούν βοήθεια από τον Θεό και ο καλός Θεός θα προστατέψει τα παιδιά. Η πνευματική αναγέννηση των παιδιών. Γέροντα, για την ανατροφή των παιδιών ευθύνονται μόνον οι γονείς? Κυρίως οι γονείς ευθύνονται, γιατί ανάλογα με την ανατροφή που θα δώσουν στα παιδιά θα γίνουν καλοί κληρικοί, καλοί εκπαιδευτικοί κτλ. Και θα βοηθούν και αυτά με τη σειρά τους τα παιδιά και τα δικά τους και του κόσμου. Η μητέρα μάλιστα έχει περισσότερη ευθύνη από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. Αν οι γονείς, κατά το διάστημα που το παιδάκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μητέρας, προσεύχονται, ζουν πνευματικά, το παιδάκι θα γεννηθεί αγιασμένο. και στη συνέχεια, αν το βοηθήσουν πνευματικά, θα γίνει αγιασμένος άνθρωπος και θα βοηθάει την κοινωνία. Είτε στην εκκλησία θα διακονεί, είτε στην εξουσία θα ανέβει κτλ. Πρέπει όλοι να βοηθούμε τα παιδιά, ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι και να μείνει λίγο προζύμι για τις επόμενες γενιές. Γιατί τώρα, όπως πάνε τα πράγματα, πάει να χαθεί και το προζύμι. Και αν χαθεί το προζύμι, μετά τι θα γίνει? Οι γονείς που γεννούν τα παιδιά και τους δίνουν το σώμα πρέπει να συντελέσουν όσο μπορούν και στην πνευματική αναγέννησή τους. Γιατί ο άνθρωπος, εάν δεν αναγεννηθεί πνευματικά, είναι και την κόλαση. Ύστερα οι γονείς, ό,τι δεν μπορούν να κάνουν οι ίδιοι για τα παιδιά τους, να το αναθέσουν σε δασκάλους. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία μας, τους γονείς ημών και διδασκάλους. Υπάρχουν όμως και οι πνευματικοί πατέρες που μπορεί να μην έχουν παιδιά, αλλά βοηθούν πιο θετικά στην αγωγή των παιδιών, γιατί εργάζονται για την πνευματική τους αναγέννηση. Θέλω να πω, όλοι πρέπει να βοηθούν, καθένας με τον τρόπο του, με το παράδειγμά του, για να αναγεννηθούν τα παιδιά, ώστε να ζήσουν ειρηνικά σε αυτήν την ζωή και να πάνε στον παράδεισο. Όταν τα παιδιά γίνουν πνευματικοί άνθρωποι, ούτε νόμους χρειάζονται, ούτε τίποτε. Δικαίης νόμος, ουκείται. Ο νόμος είναι για τους παρανόμους. Η πνευματική εξουσία είναι ανώτερη από τις ανθρώπινες εξουσίες. Το παράδειγμα των γονέων. Γέροντα, όταν το παιδί δεν υπακούει και αντιδρά, πώς πρέπει να φερθούν οι γονείς? Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά στα πνευματικά θέματα τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με το ζόρισμα. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της και τον σεβασμό της προς τον σύζυγο. Αν σε κάποιο θέμα έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, ποτέ να μην την εκφράζει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλάει τον λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον δικαιολογεί. Αν λόγου χάρη φερθεί άσχημα, να πει στα παιδιά: ο μπαμπάς είναι κουρασμένος γιατί ξενύχτησε για να τελειώσει μια επίγουσα δουλειά. Και αυτό για σας το κάνει. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας και καλοπιάνει το παιδί. «Τι θέλεις χρυσό μου να σου πάρω?» Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια, με καμώματα. Και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητήσουν, τους απειλούν ότι θα αυτοκτονήσουν. Και βλέπω πόσο βοηθάει τα παιδιά το καλό παράδειγμα των γονέων. Ήρθαν σήμερα δύο κοριτσάκια.